κόψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη.

0: Charisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
7: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θεός μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι αγάπη σου σαν Κυριακή.

0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, άγγελα και στη ψυχή σου,

0: άνθρωπος που πεινάει,
1: άνθρωπος που πεινάει.
0: Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς,

0: 92.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
6: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζέ, νουμπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
5: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

το ένα βλέμμα σε ρωτάει να δει αν με σκεφτόσουν λιγάκι. Φαντάσου να απαντούσες ναι συχνά.

με ρωτούσες τώρα τι, αν ίσως με ρωτούσες πού τραβάμε, θα σου λέγα

0: Πρίσμα 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
7: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα. Τόσα μιλιώτα σε εδώ θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια, εις τη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα, κι ύστερα χώρεσέ τα.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
6: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
1: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
0: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
1: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
0: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
1: Εισιτήρια, Deja Brew.
0: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
0: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
1: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
0: Levante Ferries,
1: Manfredas Laundries,
0: Ξένος ATV,
1: Ορανών Καπαρέλης.
0: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
1: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
0: Δοδόνη,
1: Expert Κλαβιανός,
0: Eyesight Optics,
1: Fresh Fruiters,
0: Φουρνάρικο.
1: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
0: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
6: Θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

Έτσι, έτσι, έτσι. Να αλλάξουμε λίγο το μπάσιμο της εκπομπής. Να μην σας έχουμε όλα τα ίδια και τα ίδια. Τι λέτε? Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πρίσμα 92. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε ημέρα, από Δευτέρα και Παρασκευή, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Και πάμε να πετάξουμε μαζί.

Η επικαιρότητα τρέχει. Έχουμε πολλά να πούμε γιατί η Μεσολάβηση είδατε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο όπως κάθε εβδομάδα. Υπάρχουν πάρα πολλά νέα. Υπάρχει και έτσι ένα τραγικό νέο. Το γνωρίζετε ίσως από το προηγούμενο Σάββατο. Ένας 75χρονος συμπολίτης μας, κάτοικος πόλεως, έφυγε από την ζωή. Και όπως όλα δείχνουν, έτσι όπως έχουμε μάθει, δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός αυτοκτόνησε. Έδωσε ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Μόνο αν δώσει την έγκριση η οικογένεια μπορούμε να πούμε το όνομα. Αλλά δεν μετράει αυτό. Αυτό που μετράει είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είχε τη δύναμη, γιατί δύναμη χρειάζεται, να δώσει τέλος στη ζωή του. Καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη τον Γιακουμέλο. Καλημέρα φίλε μου, λέει. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να σε καλά Γιάννη μου επίσης. Τι έγινε, ο άλλος ήρθε, έμαθε, εσύ έμεινε στην Ιταλία. Επειδή του φάγανε μία μέρα. Για ψάξε το λίγο. Αλλά τώρα δεν νομίζω να τον έβρεις. Να δούμε αν δώσει το στίγμα ο ίδιος στις 9 και μας στείλει το μήνυμα μια καλημέρα όπως κάνει κάθε μέρα. Εκεί θα φανεί ότι έχει γυρίσει. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την κυρία Γεωργία Μωραΐτη, η οποία την είδα στο Facebook χθες το βράδυ να σου λατσάρει στην όμορφη Κεφαλονιά, στο όμορφο Αργοστόλι. Το είπε και το έκανε. Άραγε γιατί. Θα το πω σε λίγο. Το είπε και το έκανε η κυρία Μωραΐτη. Μου λέει, μου είχε γράψει την Παρασκευή. Θα είμαι, λέει, στην Κεφαλονιά τις επόμενες μέρες. Πώς θα ακούω την εκπομπή, δεν θέλω να τη χάσω. Οπότε καλά να περάσετε κυρία Μωραΐτη, αν μας ακούτε. Αλλά καλό είναι να μην μας ακούτε. Καλό είναι να περάσετε όμορφα. Αφήστε την εκπομπή και αφήστε όλα αυτά που λέμε κάθε μέρα. Να ορίστε, με ένα τραγικό γεγονός ξεκινήσαμε. Με μια μάλλον αυτοκτονία. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Γιακουμέλος μου απαντάει. Το τσακώσανε, μου λέει, οι μαφιόζοι απέναντι στην Ιταλία. Και κάτι ακόμα μας γράφει. Στην παρέα μας και η ζωή κλαμπάνει. Καλή μας μέρα George λέει. Και καλή μας εβδομάδα. Επίσης ζωή μου επίσης. Να είμαστε όλοι καλά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν πάμε. Δεν έχουμε κάποια γιορτή έτσι επίσημη σήμερα. Οπότε πάμε στον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό.

0: υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή. Πού να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο ζω θα σ' αγαπώ.
1: Ζέστη, ε!
2: Ναι.
1: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

γράφει εδώ ένας φίλος, ξέχασες μου λέει να πεις ότι πέθανε ο Εμμύρης. Δεν το ξέχασα. Απλά στην ώρα του, στην ώρα του. Λοιπόν, ο καιρός για σήμερα Δευτέρα 13 Εβδόμου 2026 θα είναι γενικά αίθριος, με μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες σύμφωνα με την κολλητή μου, τη φίλη μου, την Έμι. Ωστόσο, πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά. Γιατί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΗ, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πλάγια 6 και τοπικά 7 από 4. Τέλος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογική μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35, τοπικά 36 και στα νησιά τους 33 με 34, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για να εντοπίσουμε και να εστιάσουμε τον καιρό εδώ στα νησιά του Ιωνίου και τη Δυτική Πελοπόννησο. Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 6, τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ. Αεράκι λοιπόν σήμερα κυρίως από το μεσημέρι και μετά, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κυριότερες ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας έτσι και μετά να έρθουμε στα δικά μας, γιατί έχουμε πολλά και έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα μετά τις 9, όπως πάντα. Υπό έλεγχο η φωτιά στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton στο πάρκο Γουδί, εικόνες καταστροφής από το σημείο. Υπάρχουν και βίντεο εδώ, χαμός γίνεται. Ορφανό εντός εισαγωγικών η λέξη από τον Απρίλιο το παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton που λαμπάδιασε στην καρδιά της πόλης. Λοιπόν, πάμε στα του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Επικίνδυνη ανάφλεξη εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βομβάρδισαν στόχους στο Ιράν με επιθέσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, απαντάει η Τεχεράνη. Ναι, μου τεράβωμα και αγιάτρευτη πλήγη. Κι όταν όλα γίνουν ένα, όμορφα και ονειρεμένα. Μήλος ξανά στα στενά του Ορμούζη. Η Τεχεράνη λέει ότι είναι κλειστά. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι είναι ανοιχτά. Τρελούς, λέει ο Τραμπ, τους Ιρανούς. Νέα αμερικανικά χτυπήματα κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στη νήσο Κέσμ. Πληροφορίες για ένα νεκρό. Ερχόμαστε και πάλι στα δικά μας, στην πολιτική σκηνή. Κούρσα Δούρου Πολάκη, η διαδοχή στον ΣΥΡΙΖΑ. Πού ποντάρουν οι δύο φιναλίστ, έρχεται η μεγάλη έξοδος των βουλευτών. Για το θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, θα συνομιλήσουμε με έναν πάρα πολύ καλό φίλο, από τα παλιά βέβαια, γιατί δυστυχώς και η αλλαγή η δικιά μου φεύγοντας από την Αμαλιάδα προς εδώ, προς την Ζάκυνθο, και η δικιά του προς την Αθήνα, μας έχουν κάνει έτσι να χαθούμε λίγο. Μαζί μας θα είναι μετά τις 9.30, 10 παρά 20 περίπου, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, συντονιστής τμήματος μικρομεσαίων του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα ήταν και πάνω στο πάνελ προχθές το Σάββατο, σε μια επεισοδιακή έτσι συνάντηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Φάμελου. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως μετά τις 9.30, 10 παρά 20 με τον καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Παναγιωτόπουλο. Νωρίτερα, 9 και 4 περίπου, μαζί μας θα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθο, ο κύριος Κωνσταντίνος Καποδίστριας. Θα συνομιλήσουμε για την οδοποιία. Έχουμε δει να ασφαλτοστρώνονται κάποια σημεία των επαρχιακών οδών που ανήκουν στην περιφέρεια, και επίσης πηγαίνοντας προχθές, τώρα η Πέμπτη ήταν η Παρασκευή, στη Βόρεια Ζάκυνθο, πηγαίνοντας Βολίμες, είδα στον δρόμο μεταξύ Αλικών και Ξύγκια να έχουν μπει, να έχει μπει ηλεκτροφωτισμός, κυρίες και κύριοι. Ναι. Και μάλιστα χωρίς να μας πονάει στην τσέπη, γιατί είναι με φωτοβολταϊκά, οπότε δεν καίνε ρεύμα. Μάλιστα. Θα τα πούμε με τον κύριο Καποδίστρια μετά τις 9, 9 και 4.
Επιστρέφουμε στην ειδησιογραφία μας.

0: Λοιπόν, ένας φίλος εδώ πριν πάω στο επόμενο. Καταρχάς, απάντησέ μου, αγαπημένε φίλε που μου στέλνεις τώρα το μήνυμα και δύο φωτογραφίες. Και μπορεί να είναι και παραπάνω, γιατί βλέπω ότι στέλνεις περισσότερες. Οι φωτογραφίες αυτές που μου στέλνεις είναι τωρινές, σημερινές ή χθεσινές? Λοιπόν, μέχρι να μας απαντήσει ο φίλος, μου γράφει: εδώ και μία εβδομάδα που είχε πάρει η γυναίκα μου τηλέφωνο στο Δήμο για τα χόρτα, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, της είχαν πει πως θα έρθουν σε λίγες ημέρες. Το σε λίγες ημέρες του Δήμου μπορεί για αυτούς να είναι ένας μήνας. Τέλος πάντων, τα χόρτα, τα κομμένα δεν χρειάζεται να έρθουν να τα μαζέψουν, ξεράθηκαν σε λίγο καιρό. Θα εξαφανιστούν από μόνα τους, τα υπόλοιπα παραμένουν άκοπα. Οι φωτογραφίες στα γεφύρια του ποταμιού μας μαράνανε. Ναι, βέβαια, οι φωτογραφίες στα γεφύρια του ποταμιού, αν εννοείς για τον κύριο Τρεπεκλή, τον κύριο Καποδίστρια και τον κύριο Τσιριγότη, έχουν να κάνουν με την περιφέρεια και την αντιπεριφέρεια. Εδώ είναι δουλειά του Δήμου, αγαπημένε φίλε. Εντάξει, έτσι για την ιστορία το λέω, δεν έχει καμία σημασία βέβαια. Η μεγάλη σημασία είναι αυτή, ότι κόβουν τα χόρτα και στην Παναγούλα, στις εργατικές κατοικίες, και τώρα εδώ, στο 5ο Δημοτικό που βλέπω, και μάλιστα με ενημερώνεις και σε ευχαριστώ θερμά, ότι είναι σημερινές οι φωτογραφίες, τωρινές, πριν από λίγο. Δεν έρχονται να τα μαζέψουν, ενώ τα έχουν κόψει, και είναι μια άθλια εικόνα, άθλια. Και περνάει ένας με ένα τσιγάρο, το πετάει έξω και φουντώνει. Για φανταστείτε, Παναγία μου, μακριά, μακριά. Καλημέρα στην Αθηνά τη Μάργαρη, που με μια ωραία φωτογραφία μας καλημερίζει και μας στέλνει και τις ευχές της για μια καλή εβδομάδα. Να σε καλά, Αθηνά μου, καλημέρα. Βεβαίως και σε σένα, έτσι, επίσης. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε εδώ στα της επικαιρότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό, μέχρι τις 8.30 και μετά να πάμε στα δικά μας, να δούμε εδώ τι γίνεται. Τι έγινε, μάλλον το πουσουκού. Απίστευτη υπόθεση στην Κρήτη, ταξίδεψε από τη Γερμανία για να βρει την πρώην του και την ξυλοκόπησε.
1: Θάλασσα γλυκιά, το φιλί σου το γλυκό, θα μ' αφήσει μυστικό.
0: Κόλαση φωτιάς με 27 νεκρούς σε pub στην Μπαγκόγκ. Άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν.
2: Δίχτυ πλεγμένο με κλώστια, σημαίνια και χρυσή, με κρατά στην κουπαστή.
0: Έκθεση Κομισιόν, πρωταθλήτρια στους φόρους της εργασίας η Ελλάδα, εύσημα για τις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις της ΑΑΔΕ.

Λοιπόν, οργή λέει σε Μαδρίτη και Παρίσι για τα σχόλια του πρώην πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχώη. Η Γαλλία είναι ομάδα χωρίς Γάλλους παίκτες. Μάλιστα.

0: να σε ξαναδώ.
1: Λοιπόν, κάτι που σας έλεγα και πολύ νωρίτερα, δεν ξέρω ποιο μήνα συγκεκριμένα, σας είχα πει λοιπόν ότι το πιστεύω το δικό μου είναι ότι οι εκλογές, οι βουλευτικές, οι εθνικές εκλογές θα γίνουν μέσα στο 26 και όχι το 27. Εδώ λοιπόν διαβάζουμε και θα ρωτήσουμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο μετά τις 9.30. Σε ετοιμότητα, λέει το Μαξίμου, για εκλογές μετά το Σεπτέμβριο. Το χαρτί της ΔΕΘ και των μεγάλων έργων και το όριο του 28%. Λοιπόν, το λέγαμε εδώ, κάποιοι μας αφισβήτησαν, έχουμε πει και άλλα κατά καιρούς και επιβεβαιωνόμαστε. Απλά περιμένουμε το OK, όπως παραδείγματος χάρη, για την υποψηφιότητα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές εδώ στο νησί μας, σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, του πρώην νομάρχη τότε, του κυρίου Γιάννη Τουρίκη. Κάποιοι άλλοι βγαίνουν και λένε ότι εμείς το είπαμε πρώτοι κλπ. Κλπ. Εντάξει, μικρή σημασία έχει, αλλά εμείς το έχουμε πει εδώ στην εκπομπή από τις 20 Μαΐου του 2026 και μάλιστα την επομένη, 21η Μαΐου, όπου γιορτάζουμε την Ένωση των Επτανήσεων με την υπόλοιπη Ελλάδα και μετά στο Φουαγέ πάνω στο... στην Περιφερειακή Ενότητα, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας, έγινε αντικείμενο συζήτησης των πολιτικών η κουβέντα που είχαμε τον κύριο Ανδρέα Ξένο τότε, τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας. Πάμε έτσι να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα και να καταλάβετε ποιοι το είπαν πρώτοι.
2: Πέρα από το θέμα το συγκεκριμένο, αυτή η επίθεση δεν δικαιολογείται στην κοινή λογική. Οπότε, επειδή διανύουμε και χρόνο προεκλογικό εθνικών εκλογών.
1: Σωστά.
2: Και η Νέα Δημοκρατία κάνει τον υπερπάντων αγώνα για να επικρατήσει, το πιο λογικό είναι να η σύγκρουση να προέρχεται από την κατάρτιση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και είπα ότι αν το θελήσει ο Ρετά

0: του οποίος έχει διατελέσει εδώ στην τοπική αυτοδιοίκηση, ξανακούγεται το όνομά του να κατεβαίνει ως υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Τι γίνεται εκεί, τι ακούς εσύ, Ανδρέα?
1: Δεν γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο, αλλά μακάρι να είναι αλήθεια. Αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλετε να μου πείτε και ποιο είναι το συγκεκριμένο όνομα, το οποίο έχει αφήσει θετικά αποτυπώματα στο πέρασμα από την πολιτική. Νομίζω είναι από τους λίγους που το όνομά του παραμένει ακόμη στο προσκήνιο.
0: Μάλιστα.
1: Και μακάρι να ευοδοθούν αυτοί και οι επιθυμίες και οι στόχοι.
0: Αυτό το πρόσωπο μπορεί να χτυπήσει εντός εισαγωγικών την Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές εδώ, τις βουλευτικές?
1: Νομίζω πως ναι.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω πως ναι. Η Δημοκρατία βρίσκεται σε μια καθοδική πορεία, σε μια πτώση.
0: Μάλιστα. Και μιλάω...
1: Πέρα από τα πεπραγμένα, και ένας από τους λόγους πέρα από τα πεπραγμένα είναι η αλαζονία και η αλαζονική συμπεριφορά που συμπεριφέρονται τα στελέχη της.
0: Και για να μην αφήνουμε τη αγωνία τους ακροατές, μιλάω βάσει του ρεπορτάζ που έχω κάνει για τον γνωστό γιατρό, επιστήμονα, τον Γιάννη Ντουρίκη, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό κατάλαβα και αυτό είπα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα μου, πάμε. Μάλιστα. Αυτά υπόθεσαν λοιπόν 20 Μαΐου φέτος το 26 εδώ στην εκπομπή μας με τον κύριο Ανδρέα Ξένο. Δεν είχε ακουστεί άλλη φορά νωρίτερα. Τώρα πώς το βρήκαμε? Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν θέλω να μου πει κανένας μπράβο, προς Θεού, έτσι. Αλλή μόνο. Απλά εντάξει, να μην ακούγονται διάφορα προς τα έξω, ότι κάποιοι βγήκανε και το είπανε πρώτοι και κοκορεύονται και κάνουν γεράνουν. Εντάξει, έτσι για την αποκατάσταση της αλήθειας, αν θέλετε. Γιατί μαθεύτηκε πολύ αργότερα από κάποιους και βγαίνανε και λέγανε αυτό και αυτό. Αυτά. Θα δείξει. Θα δείξει στο επόμενο διάστημα αν όντως βγήκαμε αληθινοί, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι σίγουρη η υποψηφιότητα του κυρίου Τουρίκη στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ εδώ, στο νομό μας, στο νομό Ζακύνθου. Μου λέει ένας φίλος εδώ, σου άρεσε η αύξηση για τους δημάρχους και αντιδημάρχους? Το επόμενο διάστημα, λέει, θα γίνει. Εκλογές έρχονται. Η κυβέρνηση για να γατζωθεί εκεί στην εξουσία θα δώσει γη και είδωρ σε ούλους, που λέμε. Αυτά. Πάμε να δούμε καμιά άλλη είδηση. 23 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Prisma 92. Σέβει Βολουδάκη για τους άγνωστους που έγραψαν συνθήματα στο σπίτι της. Δεν τους ενδιαφέρει αν προκύψει θάνατος, αναφέρει. Θερινές εκπτώσεις 2026, έναρξη σήμερα με προσδοκίες για αυξημένη κατανάλωση. Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή, αναφέρει εδώ το newsit.gr. Πόρισμα κόλαφος για την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας με αγορές iPhone, PlayStation, ροζ κανείς και πολυτελή ξενοδοχεία. Έκπτωτες δύο διοικήσεις. Το πετρέλαιο Brent οδεύει προς τα $80 με φόντο την κατάρρευση της συμφωνίας εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Οι φωτογραφίες κλειδί με την στιγμή της δολοφονικής επίθεσης στην Μαρφίν προσπαθούν να ταυτοποιήσουν άλλους 2 εκ των 5 εμπριστών. Άργος, η μοιραία σφαίρα και η μαγνητική τομογραφία του 20χρονου που σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά.

αυτό που σας είπα πριν, έτσι να το εμπλουτίσουμε λίγο. Απίστευτο, λέει, περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χωρίσε, έμαθε, λέει, kickboxing, ακούστε τώρα, και ταξίδεψε από τη Γερμανία στην Κρήτη για να ξυλοκοπήσει την πρώην του.

0: διακομιστικά.
1: Συγγνώμη για τη διακοπή. Ένας καλός ακροατής μας πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε αν γνωρίζω πότε θα δώσουν νερό στην περιοχή του Αγίου μας, του Αγίου Διονυσίου. Εγώ έστειλα μόλις τώρα μήνυμα στον κύριο Διονύση Τουρκάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΖ, ο οποίος ήδη αυτή τη στιγμή μου απαντάει. Μισό λεπτό.
0: Από παντού εξαφανίστηκα. Έκανα ο νους ό,τι χωρά.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο, τον κύριο Τουρκάκη, για την άμεση ενημέρωση. Αγαπητέ ακροατή και αγαπητές και αγαπητοί ακροάτριες και ακροατές που μας ακούτε.
0: Δεν θα κολλώσω για την αγάπη.
1: Σήμερα μόλις φτιαχτούν οι βλάβες μου, απαντάει ο κύριος Τουρκάκης, λίγο αργότερα από το κανονικό. Οπότε λίγο υπομονή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μέχρι το μεσημέρι, αναλόγως βέβαια πότε θα φτιαχτούν οι βλάβες. Οι βλάβες, άρα είναι πολλές, μάλιστα. Τι γίνεται με αυτό το δίκτυο από...
0: Τι κι αν έκανα για την αγάπη, δεν θα κολλώσω.
1: Ξύλο, μα θέλει όλοι οι Ζάκυνθος τελικά, δυστυχώς. Λοιπόν, για να δω τι ώρα είναι, 8:28. Σε λίγο θα πάμε στο επόμενο, στο πρώτο μάλλον διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, οπότε σταματώ κάπου εδώ. Να δω κάτι έτσι, αν υπάρχει κάτι τελευταίο. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Απλά να συνημερώσουμε ότι στους 4 του παγκοσμίου κυπέλου, στο Μουντιάλ, έφτασαν οι 3 ευρωπαϊκές ομάδες και μία η Αργεντινή. Λοιπόν, οπότε έχουμε Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία τα 2 ζευγάρια στους 4 του Μουντιάλ. Λοιπόν, το νερό θα επιστρέψει γύρω στη μία, στην περιοχή εκεί, στον Άγιο Διονύσιο. Με ενημερώνει ο κύριος Τουρκάκης, περίπου, έτσι μην το δέσουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα το Σέλινα. Ξέρω τι θέλεις, θα στείλω μήνυμα τώρα στον κύριο Τουρκάκη.
2: Καμίζεσαι σε ψευδικούς δεσμούς.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Πρίσμα 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
6: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και από φάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Ξένη, σε παρακαλώ, θέλω να μου κάνεις μια χάρη.
2: Για λέγε.
1: Μέσα εκεί είναι ένα κορίτσι που δούλευε στο σπίτι μου.
2: Εσόκλειστη.
1: Εσόκλειστη.
2: Ωραία.
1: Το διευθυντή το κάλεσε να φάει μαζί μας.
2: Αυτό ναι.
1: Αυτό ναι. Την είδε και του γυάλισε και τώρα θέλει να την ξελογιάσει και να την πάει στο σπίτι του.
2: Πονηρεύεται.
1: Πονηρεύεται, αυτό λέω κι εγώ. Και το καημένο το κορίτσι τώρα. Τι είναι, μικρό, αθώο, άβγαλτο. Γιατί να το καταστρέψει.
2: Θα μπουκάρω μέσα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, να μην μπουκάρεις μέσα.
2: Τι να κάνω.
1: Σσ, μη φωνάεις. Εσύ μπορείς να μπαίνεις και να βγαίνεις ελεύθερα. Εμένα με διώχνει. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Πρόσεξε. Μην τον αφήσεις να την ξεμοναχιάσει. Σώζουμε μία αθώα ύπαρξη.
2: Φύγε κι άσε με. Ξέρω εγώ.
1: Σ' αφήνω.
3: Για σένα δεν είναι τίποτα φουτάκι.
1: Τι μου λες. Δεν μου λες. Τι γυρεύεις εσύ εδώ.
2: Ήρθα να ξεσκονίσω την περικεφαλαίας.
1: Τέτοια ώρα.
2: Θα μου κάνω μέσα!
3: Να πουλάκι, να εδώ το συμβόλαιο που σου έχω υπογράψει, πουλάκι μου! Δεν ξέρεις τι άνθρωπος είμαι εγώ. Μαζί μου θα έχεις τα φουστανάκια σου, τις ποδίτσες σου, τις ανέσεις σου. Εγώ είμαι... Μπουρλό!
4: Θα πάθεις κακό, είμαι εδώ, είμαι εγώ. Να σου λέω αλήθειες, να μορφαίνω τις νύχτες.
5: 34 λεπτά μετά τις 8, εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο φίλο, το Διονυσάκη τον Ποτώνη. Καλημέρα Διονύση μου, τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Ζάκυνθο.
4: Αυτό που σου πάει, το έχω εγώ.
5: Μου έχει στείλει εδώ κάποιες φωτογραφίες και μου γράφει: καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, φωτογραφίες από το πάρκινγκ του παλιού νοσοκομείου. Ντροπή, όντως είναι ντροπή παιδιά, οι φωτογραφίες που μου έστειλε εδώ. Μία μικρή χαβούζα, μία μικρή χωματερή, ακριβώς στο πάρκινγκ του παλιού νοσοκομείου, λίγο δεξιά από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου. Εντάξει, ντροπή. Όντως είναι ντροπή, Διονύση μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και παρακαλώ τους αρμοδίους από τον Δήμο να πάνε να καθαρίσουν. Είναι ντροπή οι πολίτες να αντικρίζουν αυτή την κατάσταση. Θα μου πεις, οι πολίτες τη δημιούργησαν. Οκ. Okay. Οι πολίτες τη δημιούργησαν και κακώς τη δημιούργησαν. Γιατί σε ό,τι γίνεται στο νησί δεν φταίει μόνο η δημοτική αρχή ή η αντιπεριφέρεια. Κυρίως φταίμε εμείς οι ίδιοι που τα δημιουργούμε τα περισσότερα εξ αυτών.
4: Είμαι εδώ, είμαι εδώ.
5: Δηλαδή δεν μπορεί εμείς να ζητάμε και μέσα από το μικρόφωνο, αλλά και οι απλοί πολίτες να ζητούν
4: να
5: κόψουν τα χόρτα ή της Δημοτικής Αρχής και της Αντιπεριφέρειας, και μετά από το κόψιμο των χόρτων να φαίνεται όλη αυτή η βρωμιά από τενεκεδάκια, από ξέρετε αναψυχτικά κλπ, μπουκάλια, χάρτια, σακουλάκια από διάφορα snacks. Αυτά ποιος τα δημιουργεί, η Δημοτική Αρχή τα πετάει? Όχι, εμείς τα πετάμε. Άρα έχουμε και εμείς ένα μερίδιο ευθύνης και νομίζω ότι είναι το 50%. Να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το μικρό μας δακτυλάκι. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Και πάμε στους χορηγούς μας για να έρθουμε μετά στα δικά μας. Εδώ τα νέα. Έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα. Αρκετά.
4: Στην πλάτη του φορτώθηκε του κόσμου τον καημό.
5: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γεράκα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γεράκα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950 35 4 16. και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα, σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex, 36, χωρίς πολλά-πολλά. Επισκέψου σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυμαντικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδου. Τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις, γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

Λοιπόν, πάμε τώρα, ερχόμαστε εδώ στα δικά μας. Είδατε, κάθε Κυριακή ο Πρωθυπουργός αναρτά ένα μεγάλο κείμενο και κάνει την ανασκόπηση της εβδομάδας. Έναν απολογισμό των σημαντικότερων κυβερνητικών πρωτοβουλειών της εβδομάδας που πέρασε, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στις εξελίξεις στο εσωτερικό όσο και στις διεθνείς προκλήσεις. Πάμε να διαβάσουμε τι γράφει ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Δημήτρης ο Μαρκεσίνης στο zandetimes.gr. Καλημέρα, Δημήτρη. Στην έναρξη της τοποθέτησής του αναφέρθηκε στις συλλήψεις των φερόμενων ως δραστών για 4 ανθρωποκτονίες που συνδέονται με την επίθεση στη Μαρφίν, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια καθοριστική εξέλιξη για την απόδοση δικαιοσύνης. Όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, η πολιτεία απέδειξε έμπρακτα ότι δεν εγκαταλείπει υποθέσεις που έχουν σημαδέψει τη δημόσια ζωή, επιμένοντας πως η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και της πολιτικής βίας γίνεται αποκλειστικά μέσω των θεσμών της νομιμότητας και της δικαιοσύνης. Λοιπόν, αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, αναφέρθηκε στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, αναφέρθηκε στην Μέση Ανατολή και τις τελευταίες εξελίξεις. Στο πεδίο της καθημερινότητας ανακοίνωσε η πρωτοβουλία σε συνεργασία με τα δύο ελληνικά διελιστήρια, σύμφωνα με την οποία έως το τέλος Αυγούστου προβλέπεται μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά, με τις λεπτομέρειες εφαρμογής να ανακοινώνονται το επόμενο διάστημα. Στον τομέα των μεταφορών, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στην άφιξη του πρώτου από τους 25 νέους υβριδικούς σειρμούς που θα ενισχύσουν το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην οδική ασφάλεια, παρουσιάζοντας στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι απώλειες από τροχιά δυστυχήματα το πρώτο εξάμηνο του έτους εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με αυτό του 2019. Μίλησε για την δικαιοσύνη. Σε επίπεδο υποδομών ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 66,4 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης σε 31 δήμους. Ξεχωριστή όμως θέση στις ανακοινώσεις κατήχε το ναυάγιο της Ζακύνθου, κυρίες και κύριοι, στην κυριακάτικη, όπως είπαμε, αναφορά του Πρωθυπουργού για τα τεκτενόμενα της προηγούμενης εβδομάδας. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ανακοίνωσε ότι η διαχείριση του εμβληματικού τοπόσιμου μεταφέρεται πλέον στο Δήμο Ζακύνθου, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προωθείται ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης της ακτής με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια των επισκεπτών. Ταυτόχρονα, μέσω του προγράμματος Ιντερεκ, ξεκινά και η συντήρηση του ιστορικού ναυαγίου Παναγιώτης με στόχο τη διατήρηση και την ασφαλή επαναλειτουργία του χώρου για το κοινό.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Θα το διαβάσουμε και ολόκληρο σε λίγο, αλλά κάτι είπε και για τον Παναή, το καράβι. Ότι θα το συντηρήσουν, τι θα κάνουν, είπε. Μα...
1: Μην είδατε τον Παναή!
0: Μα θα υπάρχει ο Παναής για να τον συντηρήσουν όταν ξεκινήσουν, ε? Δικό μου ερώτημα αυτό. Παρακαλώ πολύ.

Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Απάντηση, όχι απάντηση μάλλον, ένα δημοσίευμα έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής μας ο κύριος Διονύσης Ακτύπης, ο οποίος γράφει τα εξής: το ναυάγιο Ζακύνθου περνά από τις δεσμεύσεις στην υλοποίηση. Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη επιβεβαιώνει την πρόοδο του έργου. Το είπαμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε. Για ακόμη μία φορά αποδεικνύουμε ότι για εμάς οι δεσμεύσεις δεν μένουν στα λόγια αλλά γίνονται πράξεις. Η σημερινή αναφορά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του για το μεγάλο έργο της αποκατάστασης του ναυαγίου της Ζακύνθου αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση ότι ένας διαχρονικός στόχος του τόπου μας μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Αγωνιστήκαμε με συνέπεια για να ξεπεραστούν προβλήματα και εκκρεμότητες δεκαετιών και συνεχίζει ο βουλευτής μας. Συνεργαστήκαμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δώσαμε λύσεις εκεί όπου για χρόνια υπήρχαν αδιέξοδα και κυρίως προχωρήσαμε στην νομοθετική ρύθμιση που απέδωσε το ναυάγιο στους Ζακυνθινούς μέσω του Δήμου Ζακύνθου. Παράλληλα, σε στενή συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τους διακεκριμένους καθηγητές του, εκπονήθηκαν οι απαραίτητες επιστημονικές μελέτες και σχεδιάστηκε με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον η αποκατάσταση της ακτής και η επέκτασή της με ήπιες παρεμβάσεις, τηρώντας όλους τους περιβαλλοντικούς κανόνες και τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές. Πλέον, προχωρούμε στο επόμενο μεγάλο βήμα, την αποκατάσταση και την προστασία ενός μοναδικού παγκόσμιου τοπόσιμου, ώστε το ναυάγιο να παραδοθεί ασφαλές και αντάξιο της ιστορίας και της αξίας, της αξίας τους στις επόμενες γενιές. Συνεχίζει ο βουλευτής, ο κύριος Ακτύπης. Θέλω να εκφράσω ξανά τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Προεδρία της Κυβέρνησης για την διαρκή στήριξη και την προσωπική του συμβολή στην υλοποίηση αυτού του εμβληματικού έργου για τη Ζάκυνθο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν επίσης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στους καθηγητές του για την πολύτιμη επιστημονική του συμβολή στη συνεργασία και την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών που αποτέλεσαν τη βάση για το σχεδιασμό αυτού του σύνθετου και ιδιαίτερα σημαντικού έργου. Συνεχίζουμε με σχέδιο, επιμονή και αποτέλεσμα. Διονύσιος Ακτύπης, βουλευτής Ζακύνθου.

0: Λοιπόν, μου στέλνει εδώ μια ακροάτρια. Το είχα ήδη έτοιμο να το πω στην πορεία της εκπομπής. Μου γράφει λοιπόν, σχετικά λέει αυτό που είπες νωρίτερα, που σε έγραψε ένας ακροατής για την αύξηση των μισθών σε δημάρχους και αντιδημάρχους που έρχεται. Για διάβασε μου λέει λίγο αυτό, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ένας κύριος γράφει στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, «Μάγκας, μπράβο δήμαρχε, δείξε σε αυτούς που το παίζουν πολιτική τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, υποκλίνομαι», γράφει. Λοιπόν, ακούστε φίλες και φίλοι, μάθημα ανθρωπιάς και προσφοράς από τον δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, αρμόδιο Δρίκο, αρμόδιος είναι το όνομά του. Α, μάλιστα. Όντας ο ίδιος επεμβατικός καρδιολόγος, διέθεσε το σύνολο το μισθό του για το 2025 προκειμένου να αγοραστεί ένα ιατρικό μηχάνημα τεχνολογίας αιχμής για το θριάσιο νοσοκομείο. Ο εξοπλισμός των 11.500 ευρώ μετρά την πυκτικότητα του αίματος σε πραγματικό χρόνο και θα σώσει ζωές σε δύσκολες επεμβάσεις.
1: Κι όταν σε παίρνω,
0: μάλιστα,
1: αγκαλιά, κάτι σε θέλει εκεί.
0: Εγώ έχω ετοιμάσει κάτι άλλο, νόμιζα ότι ήταν το ίδιο.

0: Λοιπόν, δεν το βρίσκω, ζητώ συγγνώμη. Πάντως, ένας δήμαρχος μοιράζει το μισθό του σε άπορους του Δήμου του.
1: Κάθε ανάσα κρυφή, κάθε χάδι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και μπράβο του, μπράβο στο δήμαρχο. Αν το βρω, θα το πω στην πορεία της εκπομπής.

0: Και πάμε σε ένα δελτίο τύπου που έχει δώσει στη δημοσιότητα η δύναμη ελπίδας του κυρίου Γιώργου Τσουρουνάκη. «Δρόμος Γαϊτάνη Τσιλιβή» είναι ο τίτλος. Πόσα ακόμη ατυχήματα πρέπει να συμβούν, και αναφέρει: «Ο συνδυασμός δύναμη ελπίδας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στο δρόμο Γαϊτάνη Τσιλιβή, έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους του νησιού. Πριν από λίγες ημέρες, ένας ακόμη συμπολίτης μας τραυματίστηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Δυστυχώς, δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για ακόμη μία απόδειξη ότι η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ο δρόμος παραμένει γεμάτος λακκούβες, κακοτεχνίες και επικίνδυνες ανομαλίες στο οδόστρωμα, αποτέλεσμα πρόχειρων αποκαταστάσεων μετά από τεχνικές παρεμβάσεις. Η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε ένα έργο που μέχρι σήμερα δεν μπορεί να ολοκληρώσει, αφήνοντας τους πολίτες να κινούνται καθημερινά σε έναν δρόμο που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Ανάλογη εικόνα επικρατεί και σε άλλα σημεία του νησιού, όπως στη Λιθακιά και στον Άγιο Λέοντα, όπου τα πρόσφατα τροχαία ατυχήματα επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα είναι γενικευμένο. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να απαντήσει πόσοι ακόμη τραυματισμοί πρέπει να σημειωθούν μέχρι να αποκατασταθεί σωστά το οδικό δίκτυο. Η ασφάλεια των πολιτών δεν διασφαλίζεται με πρόχειρα μπαλώματα ούτε με ημιτελή έργα. Απαιτείται άμεση και ολοκληρωμένη αποκατάσταση του δρόμου Γαϊτάνη Τσιλιβή, καθώς και συνολικό σχέδιο συντήρησης του επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου. Η δύναμη ελπίδας καλεί τη Δημοτική Αρχή να αφήσει στην άκρη τις φωτογραφίες και τις εξαγγελίες και να προχωρήσει επιτέλους στην υλοποίηση έργων με ποιότητα και ασφάλεια. Οι πολίτες δεν μπορούν να πληρώνουν με την ασφάλεια και την υγεία τους την ανικανότητα και την καθυστέρηση της Δημοτικής Αρχής. Και κλείνει το δελτίο τύπου της δύναμης ελπίδας: «Η Ζάκυνθος αξίζει ασφαλείς δρόμους και έργα που αρχίζουν και ολοκληρώνονται, όχι έργα που μένουν στη μέση».
1: Προδοσίες και ψεύτιες, πίσω πλάτες μαχαίριες, τις πετάω μήνε.
0: Λοιπόν, πρόσφατα ένας φίλος, αλλάζω θέμα, μου είπε ότι παραλίγο να πέσει θύμα κλοπής, είχε αφήσει το αυτοκίνητό του εκεί στην Μαρίνα, πίσω από την Λαϊκή Αγορά, και πηγαίνοντας, λέει, να το πάρω, είδα κάποιους έτσι εκεί που μένουν τα βράδια, Ρωμά δηλαδή, να έχουν πλησιάσει επικίνδυνα το αυτοκίνητό μου, μου είπε. Οπότε άρχισε να τους φωνάζει και αυτοί δεν έφυγαν τρέχοντας. Εντάξει. Σιγά σιγά αποχώρησαν από το αυτοκίνητο και ευτυχώς ο άνθρωπος το γλίτωσε. Λοιπόν, θα σας θυμίσω για όσους με ακούτε καθημερινά και να ενημερώσω και αυτούς που μας ακούνε τώρα για. Εντάξει, δεν μας είχαν ακούσει ίσως εκείνη την εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα. Και να πω τούτο. Την προηγούμενη εβδομάδα, εντελώς τυχαία, είχα συνάντηση με ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του λιμενικού σώματος. Ακριβώς κάτω από το λιμεναρχείο. Λοιπόν, συζητώντας, του ανέφερα και το πρόβλημα αυτό. Του λέω τι γίνεται με τους Ρωμά που έχουν κατασκηνώσει εδώ στη Λαϊκή Αγορά. Μου λέει, κοιτάξτε να δείτε, χθες το πρωί συγκεκριμένα, 6 ώρα, κάναμε μια επιχείρηση σκούπα μαζί με. Σκούπα, τέλος πάντων, αυτό είναι σλόγγαν το σκούπα. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με το λιμενικό. Σε συνεργασία, λέει, με την αστυνομία, γιατί μόνοι μας δεν μπορούσαμε, ήμασταν λίγοι. Και συλλάβαμε όλους αυτούς, λέει, τους πήγαμε στο κρατητήριο και στο δικό μας, αλλά και στις αστυνομίας, και μετά τους πήγαμε στην δικαιοσύνη. Όμως από εκεί, λέει, δυστυχώς τους άφησαν ελεύθερους και αμέσως μετά τους ξαναείδαμε πάλι εδώ. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να δείτε. Οι άνθρωποι κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι πρέπει να κλείσει η Μαρίνα. Πρέπει να μαντρωθεί η Μαρίνα. Πρέπει το λιμενικό ταμείο να χαλάσει χρήματα για να φτιάξει και να κλείσει, να οριοθετήσει τη Μαρίνα. Δεν γίνεται άλλο, δεν πάει άλλο. Ανθρώπων. Μόνο έτσι μπορούν να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί. Μόνο έτσι. Και να ηρεμήσουν και οι άνθρωποι στη Λαϊκή Αγορά που έχουν πρόβλημα όσες μέρες είναι εκεί και εκθέτουν τα προϊόντα τους. Οι άνθρωποι αυτοί, εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι, θα κάνω ρεπορτάζ, θα περάσω από εκεί και θα πάρω συνεντεύξεις. Δεν πάνε καλά, δεν πάνε καθόλου καλά. Είναι εκεί από τις 6 ώρα το πρωί, γιατί πάνε πάρα πολλοί έμποροι για να πάρουν έτσι τα προϊόντα τους και να τα εκθέσουν και αυτοί μετά στους πελάτες τους το μεσημέρι. Από το χώρο εστίασης, η αλήθεια είναι. Και μας έχουν πει, έχουν φτάσει στα αυτιά μου, ότι δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Δεν υπάρχει δουλειά. Είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό που θα το δούμε εντός των ημερών. Και να γυρίσουμε στο θέμα μας. Τρομοκρατούνται οι άνθρωποι αυτοί από τους Ρωμά που μένουν εκεί. Και φυσικά όσοι αφήνουν και τα αυτοκίνητά τους για να πάνε με τα πόδια στην πόλη, γιατί δεν υπάρχει πουθενά πάρκινγκ. Άλλο θέμα αυτό. Είναι επίφοβοι αν γυρίσουν πίσω και δουν το αυτοκίνητό τους σο. Γιατί μπορεί να το βρουν με σπαρτμένο τζάμι κλπ. Λοιπόν, κύριοι του Λιμενικού Ταμείου, κύριε Πρόεδρε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κλείσουμε, να οριοθετήσουμε το χώρο. Έτσι είναι ξέφραγο αμπέλι και μπαίνει όποιος γουστάρει μέσα.
2: Κι άμα δεν καταλάβω.
0: Δόξα τω Θεώ, τώρα έρχεται το πανηγύρι του Αγίου. Αυτά τα λεφτά, γιατί είναι και πολλά από ό,τι ξέρω, νομίζω ότι φτάνουν και περισσεύουν για να γίνει αυτό που λέμε. Και νομίζω ότι υπάρχουν λεφτά στην άκρη. Γιατί δεν τα αξιοποιούμε εκεί?
2: Η αγάπη αυτή.
0: Αν πεις τώρα, τα τι είπες. Okay. Λοιπόν, μισό λεπτό πριν τις 9. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο. Μείνετε εδώ με περισσότερες ειδήσεις και στις 9 και 4 θα έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, τον κύριο Κωνσταντίνο Καποδιστρία. Να πούμε για οδοποιία, γιατί έχει πέσει πίσω σε κάποια σημεία στο νησί μας, στις επαρχιακές οδούς, αλλά και για τον φωτισμό που μπήκε μεταξύ Αλικές Ξύγκια. Σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Μοιάζουν με τρένο που θα φύγει μακριά.

0: ταχύτητα και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123ink.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένουπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
13: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
14: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
15: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
16: Πρίσμα 92.
17: Πώς κύριε πίεστε σου, πώς, ακορότσι πώς, με την αφοσίωσή του. Όταν εσείς σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία.
18: Δεν πάμε.
17: Γιατί.
18: Δεν φάνε τα μισθά.
19: Δεν φτάνουν τα μισθά. Σαφώνονταρα. Μία και μοναδική φωνάρα, ε. Πω. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο του Σάκη, το Σούρμπι, τον Μπέλο. Καλημέρα, Σάκη μου. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά δεν ξέρω αν με έχεις ακούσει την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί μου λέει ο Σάκης, το θέμα δεν είναι, μου λέει, να φύγουν από τη λαϊκή αγορά, γιατί θα πάνε κάπου αλλού. Το θέμα είναι να μην έρχονται στο νησί. Είχα μιλήσει για το θέμα αυτό με τον υψηλόβαθμο στέλεχος του λιμενικού σώματος την προηγούμενη εβδομάδα, φίλε Σάκη και κυρίες και κύριοι, και μου είχε πει το εξής. Μου λέει, ωραία, εσείς καλά τα λέτε, μου λέει, να μην έρχονται από την Κυλλήνη, ας πούμε, οι συνάδελφοί μου, να μην τους αφήνουν να έρθουν. Πείτε μου όμως ένα λόγο, λέει, που μπορούμε να τους σταματήσουμε να μην έρχονται. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι ρατσιστικό. Δηλαδή, και πείτε μου, μου λέει, κάντε το έτσι λίγο εικόνα, να πηγαίνετε εσείς με τη σύζυγό σας να πάτε, ας πούμε, σε ένα νησί και να σας σταματήσουν πριν μπείτε μέσα και να σας πούνε, ξέρετε κάτι, επειδή δεν μας αρέσει η ενδυμασία σας, δεν μπαίνετε μέσα, δεν πάτε στο νησί. Ή, ας πούμε, εγώ έλεγα να τους ζητάνε τα παραστατικά, αν πάνε δηλαδή για εργασία κλπ. Και πάλι όμως, δεν μπορεί να σταματήσει τον άλλον και να τον ρωτάς, αν πας για δουλειά από εκεί και δώσ' μου σε ποιον θα πας να δουλέψεις κλπ. Το μόνο που μπορούν να κάνουν και δεν το κάνουν είναι όταν πάνε να περάσει ένα αγροτικό γεμάτο καρπούζια, πεπόνια, καθίσματα, τραπέζια κλπ. Να τους ζητήσουν τα παραστατικά. Αν έχει παραστατικά λοιπόν και πάει από εδώ να τα πουλήσει, αλλά να έχει και αυτός παραστατικά, να έχει και αυτός δηλαδή αποδείξεις μαζί του, ή ταμιακή μηχανή με μπαταρίες, με τις μπαταρίες, τότε ναι, να τον αφήσει. Αν δεν έχει όμως, γιατί τον αφήνει να περάσει, Γιατί να κάνει ζημιά εδώ στους εμπόρους. Τώρα, σε αυτό που λες, Άκη, να μην έρχονται καθόλου. Υπάρχει το εξής πρόβλημα, αγαπητέ φίλε και φίλες και φίλοι. Το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή. Και το πρόβλημα αυτό ακούει στο όνομα Λαγανάς. Βγήκε ο φίλος ο Άκης ο Μαρμαράς τις προάλλες και είπε ότι ήρθε ένας φίλος μου από την Κεφαλονιά και μου είπε ότι δεν έχουμε καθόλου Ρωμά από εδώ. Δεν έχουν Ρωμά, γιατί τι να πάνε να κάνουν από εκεί. Υπάρχει Λαγανάς. Γιατί ξέρουμε όλοι στο Λαγανά τι γίνεται με τους Ρωμά. Πάνε για επετεία και καλά, η οποία επετεία πλέον δεν είναι παράβαση, δεν μπορεί να τους συλλάβει δηλαδή για επετεία κάποιος αστυνομικός και τα γνωρίζουν αυτά πολύ καλά την νομοθεσία, δεν ξέρουν πολύ καλά οι Ρωμά να ξέρετε, όπως ξέρουν και τι επιδόματα μπορούν να πάρουν. Λοιπόν, δεν έχει Λαγανά, εγώ πήγα στη Λευκάδα προχθές, δεν είχε Ρωμά. Τι να κάνουν στη Λευκάδα, υπάρχει Λαγανά στη Λευκάδα, υπάρχει τέτοια ζωή, όχι. Προχθές αν είδατε, μετά το παιχνίδι της Αγγλίας, η οποία πέρασε στους 4 και θα παίξει τώρα με τη Γαλλία, έγινε ένας κακός χαμός στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά. Χιλιάδες φίλοι της Αγγλίας ήταν εκεί και διασκέδασαν, έπιναν μεθυσμένα. Ξέρετε τι έγινε εκεί, τι χαμός έγινε με τους Ρωμά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κατάλαβες φίλε Σάκη τώρα ποια είναι η διαφορά και γιατί δεν βλέπουμε στα άλλα νησιά Ρωμά και βλέπουμε μόνο στη Ζάκυνθο. Το κατάλαβες. Εγώ δεν σου είπα ότι και έχεις απόλυτο δίκιο ότι αν φύγουν, αν τους διώξουν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να μαντρώσουν εντός εισαγωγικών τη Μαρίνα, εκεί που είναι η λαϊκή αγορά τέλος πάντων, σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα φύγουν από το νησί, η αλήθεια είναι, θα πάνε να μείνουν κάπου αλλού. Okay. Όμως θα καθαρίσει λίγο εκεί η περιοχή και οι άνθρωποι όπου εμείς πάμε και αφήνουμε τα αυτοκίνητά μας, αλλά και οι άνθρωποι που εκθέτουν τα προϊόντα τους στη λαϊκή αγορά θα είναι λίγο, ρε φίλε, πιο ασφαλείς. Από αυτήν την άποψη το λέω και μόνο. Και στο κάτω-κάτω, ρε φίλε, γιατί να μην είναι μαντρωμένη η Μαρίνα, δεν κατάλαβα. Δεν το λέω για σένα, προς Θεού, έτσι. Εσύ πολύ καλά το εκθέτεις το πρόβλημά σου και σε ευχαριστώ που το έστειλες και όλους τους ακροατές μας και τις ακροάτριες. Λοιπόν, και μου λέει εδώ ο φίλος ο Σάκης ο Τσουκαλάς, επίσης Γιώργο μου λέει είναι σε όλα τα φανάρια και όταν έρχονται να σου ζητήσουν λεφτά και δεν τους δώσεις, σε βρίζουν και καταργούνται. Εμένα μου έχουν κάνει και τα δύο, δηλαδή σε αναγκάζουν να τους δώσεις για να μην σε βρίσουν. Όπα, συγγνώμη. Ακούστηκε ένα θόρυβο στον αέρα, μου έπεσε το κινητό. Λοιπόν, φίλε Σάκη, άκου να δεις. Και εσύ έχεις απόλυτο δίκιο. Όμως, όπως άκουσες πριν από λίγο και αν το άκουσες, είπα ότι η επετεία πλέον δεν είναι παράβαση. Οπότε ο αστυνομικός του δένουν τα χέρια και δεν μπορεί να κάνει σύλληψη για επετεία. Οπότε στα φανάρια δεν μπορεί κανείς να τους μιλήσει. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να καλέσεις την αστυνομία και να έρθει για έκθεση ανηλίκου. Γιατί όλα αυτά είναι ανήλικα. Οι γονείς τους δεν υπάρχουν, βέβαια είναι κρυμμένοι κάπου για πάνε ενδεχόμενο, δηλαδή αν κατέβει κάποιος και πάει να τσαμπουκαλευτεί εντός εισαγωγικών σε κάποια από αυτά τα ανήλικα παιδιά Ρωμά, βγαίνουν σαν τα μποντίκια και σου την πέφτουν εκεί επί τόπου. Και άντε μετά να βρεις το δίκιο σου, άντε μετά να κάνεις ό,τι δεν κάνεις. Η Αθηνά η Μάργαρη εδώ μας γράφει το κύπελο, λέει πάει η Αργεντινή δώρο στο Μέση ή όχι. Α, λες ε. Α, δεν ξέρω, με το χέρι του Θεού, ίσως μετά από τόσα χρόνια. Μπορεί. Εδώ μου γράφουν να πάνε στο Λαγανά. Τι, θα χαλάσει η φήμη του Λαγανά.

0: Καλημέρα και στη φίλη την πηγή. Την πηγή την ξένου. Καλημέρα πηγή μου.
1: Είσαι τίποτα με κλειδί. Πια στην καρδιά σου.
0: Έχουμε εδώ διάφορα μηνύματα σχετικά με το θέμα αυτό με τους Ρωμά. Απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και λογικό είναι, γιατί έχουν καταντήσει να είναι και περισσότεροι από εμάς.
1: Να φωτιστώ, να θα...
0: Και δεν κοιτάς να τους μιλήσεις.

0: Εδώ μία φίλη μου λέει να τους ρωτούν, μου λέει, που θα μείνουν. Το κάνουν και σε άλλες χώρες, αλλά σε εμάς όχι. Αν κατάλαβα καλά από το μήνυμα, είναι λίγο έτσι λίγο... Αν μπορούμε λίγο να το διορθώσουμε. Ευχαριστώ.
1: Το αίμα για το κόμμα, το σώμα για το χώμα.
0: Ναι, δυστυχώς, φιλεσάκη, έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αλλά όπως βλέπεις δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Μου λέει, ναι Γιώργο, το άκουσα σχετικά για την επετία ότι δεν είναι παράβαση και δεν μπορούν να τους συλλάβουν, αλλά δηλαδή μου λέει τι θα πρέπει μάλλον να γίνει, να φύγουμε εμείς από το νησί. Άμα είναι να μείνουν αυτοί, δεν είμαι ρατσιστής, αν δεν ενοχλούσαν, οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, ή αυτοί ή εμείς, τώρα βάζεις ένα δίλημα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, τον κύριο Κωνσταντίνο Καποδίστρια, για το οδικό δίκτυο αλλά και για, και για τον ηλεκτροφωτισμό. Σε λίγο θα είναι μαζί μας. Επίσης, παιδιά, αυτό που παρατήρησα στη Λευκάδα που πήγα, φεύγοντας, γιατί κάποιοι από εσάς σίγουρα έχετε πάει Λευκάδα και θα συμφωνήσετε μαζί μου, φεύγοντας λοιπόν από τη χώρα, από την πόλη μέσα της Λευκάδας για να πάμε για Νίδρη, συναντάμε στο δρόμο τουλάχιστον τρεις κόμβους, όπως σας το λέω. Και εδώ έχουμε μόνο έναν κόμβο στο Καλαμάκι.
1: Μέσα σου πάλι να χαθώ.
0: Κάτι τώρα λέει πάει να γίνει με χρηματοδοτήσεις, είναι όριμες οι μελέτες. Αυτό το όριμες μελέτες, τι ωραία που ακούγεται. σαν τα φρούτα κάπως ένα πράγμα. Λοιπόν, τι θα γίνει, σκοτώνονται άνθρωποι καθημερινά στο δρόμο του Ρόιδου, πηγαίνοντας για Λαγανά ή ερχόμενοι από Λαγανά και Λιθακιά κλπ. Σε εκείνες τις διασταυρώσεις καθημερινά, γιατί περνάω από εκεί κάθε μέρα, έχει τροχαία ατυχήματα. Καθημερινά όμως. Βέβαια, ο δρόμος αυτός βγάζει και τροχαία δυστυχήματα πολλά, έτσι. Έχει βγάλει στο παρελθόν. Και Παναγία μου, να μην γίνει τίποτα φέτος. Να μένουμε μόνο στις υλικές ζημιές. Αλλά όμως είναι κατάσταση αυτή. Είναι κατάσταση αυτή και δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Και περιμένουμε. Είδαμε μελέτες από την αντιπεριφέρεια. Θα τα πούμε και με τον κύριο Καποδίστρια. Τα λεφτά λέει έχουν εξοικονομηθεί. Αλλά από εκεί και πέρα, τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί καθυστερούμε? Επειδή είναι καλοκαίρι, θα μου πεις, και τώρα δεν μπορούν να γίνουν έργα. Το χειμώνα βρέχει. Δηλαδή, δεν ξέρω ειλικρινά, σε αυτόν τον τόπο, όχι μόνο Ζάκηθο, σε αυτή τη χώρα, είναι το θέατρο του παραλόγου. Το χειμώνα δεν δουλεύουν, λέει, γιατί βρέχει. Λες και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Δεν βρέχει το χειμώνα. Αλλού χιονίζει, αλλού κάνει κακοκαιρία. Όμως τα έργα γίνονται κανονικά. Το καλοκαίρι στο νησί μας έχουμε τουρισμό, δεν μπορούμε να αγγίξουμε. Φωνάζουν όλοι, τώρα ξεκινήσανε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Και τελικά, φίλες και φίλοι, δεν γίνεται τίποτα.

Λοιπόν, μου το γράφει καλύτερα το μήνυμα η φίλη ακροάτρια. Μου λέει: έχεις δίκιο γιατί οδηγούσα. Πρόσεχε, πρόσεχε, μην γράφεις στον δρόμο. Ενώ λέει ότι καλό θα είναι να μην τους δίνουμε χρήματα στα φανάρια για να βαρεθούν και δεύτερο στο λιμάνι της Κυλλήνης να τους δουν πού θα μείνουν. Εμείς πολλές φορές μας ζητούν σε ταξίδια που πάμε, πού θα μείνουμε και για ποιο λόγο πάμε το ταξίδι. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, να μπω σε ένα καράβι και εδώ στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών που έχω πάει Κεφαλονιά και στην Κυλλήνη για Κεφαλονιά. Δεν έχουν ζητήσει ποτέ και δεν ξέρω. Τώρα να τους πεις που θα μείνουν, γιατί εντάξει, μπορεί να μείνουν σε ένα κάμπινγκ, ξέρω εγώ. Είναι λίγο ρατσιστικό η ερώτηση αυτή, είναι ρατσιστική, η αλήθεια είναι. Και να σου πω κάτι, δεν τους δίνουν λεφτά στα φανάρια, έχουν άλλο τρόπο όμως να βρουν λεφτά, οπότε δεν βαριούνται ποτέ, να ξέρεις. Εδώ που μου γράφεις ότι αν δεν τους δίνουμε λεφτά στα φανάρια θα βαρεθούν και θα φύγουν, δεν φεύγουν. Είναι ο Λαγανάς, το ξανάπα, είναι ο Λαγανάς. Πηγαίνετε πίσω στους παράλληλους δρόμους του Λαγανά, του κεντρικού δρόμου, το βράδυ, γύρω στις 10-10.30, να δείτε τι γίνεται. Από αυτοκίνητα Ρωμά, στέκονται εκεί λοιπόν, τα παρκάρουν εκεί και μετά βγαίνουν τσάρκα στο κεντρικό δρόμο και όποιον πάρει ο χάρος. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, λογοδιάρια τέλος, πάω να καλέσω τον αντιπεριφερειάρχη μας.

0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κωνσταντίνο Καποδίστρια, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμή. Καλημέρα κύριε Αντιπεριφερειάρχη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Αναγκοστόπουλε, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Δεν ξέρω, μιλάτε από το Bluetooth, μήπως μπορούμε να το αλλάξουμε λίγο, γιατί έχουμε ένα θέμα.
1: Τώρα πιστεύω ότι είναι καλύτερα.
0: Κάνει λίγο έναν περίεργο θόρυβο.
1: Ωραία, με ξαναπαίνετε.
0: Ναι, μισό λεπτό.

0: τις φλέβες.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι. Τώρα είμαστε καλά. Ναι, ναι, τώρα είμαστε καλά για να μην ενοχλούμε τους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
2: Εμείς και να μιλάμε.
1: Έτσι. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά κι εσείς και η οικογένεια. Είναι καλά όλοι. Έχετε μπλέξει με γυναίκες. Σύζυγος και οι δύο κόρες.
2: Έχω από τέτοιο πράγμα, έχω πραγματικά. Όχι, ευτυχώς είμαστε καλά.
1: Όλα καλά, μπράβο.
2: Είναι η περίοδος τώρα της πίεσης, όλοι με τις δουλειές μας, τις επιχειρηματικές, τις περιφερειακές, τις δημοτικές αντίστοιχα.
1: Σωστά.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι με τόσο ήλιο και τόσο ζέστη που ο Ισάκητος βράζει, πραγματικά οι ταχύτητες έχουν ανεβεί.
1: Μάλιστα. Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο, η αλήθεια είναι, γιατί είναι καλοκαίρι, όμως γίνεται κάτι καλό. Δηλαδή μιλάω για την οδοποιία και την άσφαλτο που έπεσε σε περιφερειακούς δρόμους ή επαρχιακούς δρόμους, οι οποίοι είναι στη δικιά σας αρμοδιότητα, κυρία Αντιπεριφερειάρχα. Για πείτε μας λίγο.
2: Και Γιώργο, γιατί γνωριζόμαστε και 50 χρόνια, να μην το κρύψουμε αυτό, και είμαστε καλοί φίλοι, είναι μια ταλαιπωρία που ευτυχώς θα την έχουμε και τα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Εννοώ δηλαδή ότι σκοπεύουμε με τις σηματοδοτήσεις που έχουν εγκριθεί και από την Περιφέρεια Διονύσεων και τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Τρεπεκλή, έχουν σκοπό το 27 το Ισάκητος να είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο και να γίνουν έργα.
1: Μακάρι. Είναι γλυκιά αυτή
2: από τώρα,
1: η ταλαιπωρία.
2: Από τώρα δηλαδή ζητάω την κατανόηση των Ζαγκηθινών και όλων, γιατί πραγματικά θα γίνουν οι κόμβοι, θα γίνουν έργα οδοποίησης και θα γίνουν αντιπλημμυρικά. Και έτσι σίγουρα θα υπάρχουν παράπονα. Αλλά πάντα σκεφτόμαστε ότι στόχο μας είναι η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των πολιτών και η δική μας σε αυτό το που ζούμε. Τώρα, σχετικά με αυτό που είπατε, είναι ένα έργο που ξεκίνησε από την προηγούμενη περιφερειακή περίοδο. Είχε καθυστερήσεις μεγάλες, γιατί στην αρχή δεν πληρωνόταν και μην ξεχνάμε και τον καιρό που μας έκανε το χειμώνα. Οπότε δεν μπορούσε να γίνει το έργο. Δεν μπορούσε να προχωρήσει με τις προχές που υπήρχαν. Το έργο ουσιαστικά είναι αντιπλημμυρικό. Είναι ένα κομμάτι δηλαδή από τον Αλιβίζο που πάμε για Μαχαιράδο.
1: Ναι.
2: Μέχρι το Γιάβα.
1: Σωστά.
2: Το ένα κομμάτι βγαίνει στο δρόμο δηλαδή Ζακίνθου Καταστατίου.
1: Σωστά.
2: Μετά ένα κομμάτι από τη στροφή του Γιάβα ανεβαίνει προς τα πάνω, η αντιπλημμυρικό ουσιαστικά αυτό, και φάδινε ο δρόμος, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Μέχρι και βόθροι υπήρχαν στην άκρη, Γιώργο, και δεν μπορούσε να γίνει το έργο.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Και μετά από του Πίπερη. Καλά θυμάμαι, από του Πίπερη μέχρι το Δημαρχείο.
1: Ακριβώς, του Βανάτου, το Δημαρχείο. Έτσι, του Βανάτου, ναι.
2: Αυτό μην το βλέπουμε μόνο σαν άσφαλτο, να βλέπουμε τις υποδομές που έχουν γίνει από κάτω, σωληνωτά μεγάλα, προκειμένου να γλιτώσουμε και τις πλημμύρες που συνέβαιναν στην περιοχή.
1: Έτσι. Απλά, φίλε Κωνσταντίνε, να γίνει λίγο γρήγορα η διαγράμμιση, γιατί όπως καταλαβαίνεις, τη νύχτα δεν βλέπεις που είσαι και μπορεί να γίνει κανένα τροχαίο.
2: Και πολύ σωστά το λες, Γιώργο, γιατί μην ξεχνάμε να δέσουμε και έχουμε και. Το καλό μας είναι ότι αρχίσουμε και βάζουμε φώτα σε διάφορες περιοχές της Ακίνθου.
1: Να το πούμε
2: και
1: αυτό.
2: Ξεκινήσαμε, είναι συνδεδεμένα. Στο Ξυγκαλικές και θα κατέβει.
1: Ναι, πήγα πάνω, πήγα Βολίμες και το είδα και ξεπλάγει. Λέω μπράβο, Κωνσταντίνε.
2: Θετικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
2: Έχουμε τα αρνητικά μας, αλλά λέμε και τα θετικά.
1: Και χωρίς ρεύμα, έτσι, είναι με φωτοβολταϊκά από ό,τι είδα.
2: Αυτά είναι φωτοβολταϊκά.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Έτσι είναι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, έγινε συνεργασία με τις περιφέρειες και θα μπουν, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, θα μπουν 300 για τις ΑΕΚ, 300 κομμάτια.
1: Ναι.
2: Αλλά κουβεντιάσαμε τον Περιφερειάρχη πριν από τρεις μέρες που ήταν εδώ και σκοπεύουμε να φέρουμε και άλλα 150
1: κομμάτια. Άντε, μπράβο. Επειδή σε διέκοψα, εκτός από αλικές ξύγκια, πού αλλού θα μπουν?
2: Έχει γίνει προγραμματισμός από τεχνικές υπηρεσίες σε αρκετά σημεία.
1: Α, ωραία, ωραία.

0: στο Βάσο Βανάτο. Άρα μιλάμε για διαγράμμιση και φωτισμό. Ωραία. Προσπαθούμε με τα συνεργεία να πάνε όσο πιο γρήγορα, γιατί τώρα θα φανεί και το έργο, τώρα θα είναι χρήσιμο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι. Μέχρι τότε ήταν και κακός ο δρόμος, τώρα είναι καλός ο δρόμος, θα δίνει προσοχή γιατί δεν έχει φώτα. Έτσι. Παρακαλώ τους Ακηθινούς και τους ξένους που μας ακούνε, τους επισκέπτες μας, αν μπορούν να καταλάβουν, να πηγαίνουν πιο αργά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Εκεί στο δρόμο υπάρχει και πρόβλημα φωτισμού, να ξέρεις, μου στέλνει τώρα εδώ ένας φίλος και φίλος μας. Ο δρόμος στους Κήπους, ο δρόμος αυτός που, δεν ξέρω, αυτός ανήκει σε εσάς, δεν ξέρω.
0: Όχι, είναι στο Δήμο. Ο δρόμος πήγε στο Κταίο λέμε.
1: Όχι, ο δρόμος που ενώνει Παναγούλα με, που φτάνει μέχρι τον Άγιο Γεράσιμο. Αυτός ο δρόμος που είναι διπλής κατεύθυνσης και κακός είναι διπλής κατεύθυνσης.
0: Ο Καλαμάκι, ναι.
1: Αυτός ο δρόμος είναι λάθος. Πιστεύω, φίλε Κωνσταντίνε, ότι είναι λάθος να είναι διπλής κατεύθυνσης, διότι το καλοκαίρι τα λεωφορεία που έρχονται από Καλαμάκι, από Αργάση, Βασιλικό, δεν μπορούν να μπαίνουν από εκεί μαζί με τα αυτοκίνητα. Γίνεται μεγάλο μπλοκάρισμα εκεί.
0: Αν μιλάμε από το δρόμο που περνάει από το Αγίου του Μετόχινε, αυτός είναι επαρχιακός δρόμος. Οι υπόλοιποι δρόμοι δεν είναι.
1: Ναι, όχι, αυτός που λέμε δεν είναι, που λέω εγώ τώρα, που βγαίνει στον Άγιο Γεράσιμο,
0: όχι,
1: και στο
0: είναι,
1: ποτάμι.
0: Είναι δημοτική δρόμη, δεν θα μπορούσα να σχεδιάσω αυτό.
1: Εκεί όμως, φωτισμός εκεί μπορεί να μπει όμως, φωτισμός από την περιφέρεια μπορεί να μπει εκεί.
0: Έτσι. Αυτό θα σχεδιαστεί τώρα με τις τεχνικές υπηρεσίες. Δηλαδή, σας είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, είχα μια κουβέντα, τώρα θα έχουμε και σήμερα, θα ξεκινήσουμε.
1: Ωραία.
0: Και το βασικό είναι και να, όχι να, γιατί είναι και οι συνθήκες τώρα ζέστη που βγαίνουν όλοι πάνω να φτιάξουν τα φωτοβολταϊκά αυτά τα φώτα, έτσι δύσκολες, και προχωράνε όσο πιο γρήγορα μπορούν οι άνθρωποι.
1: Μπράβο.
0: Από εκεί και πέρα για τα δικά μας.
1: Ναι.
0: Ευελπιστούμε, 17 Ιουλίου τώρα περιμένουμε να κλείσει η δημοκρασία για το λιμάνι των Πολυμών.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: 17 Ιουλίου έχει γίνει η δημοπράτηση και περιμένουμε τώρα τους υποψηφίους αναδόχους για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και το βασικότερο από όλα, τα ανακοίνωση του Περιφερειακής που ήταν εδώ, ότι το επόμενο διάστημα θα δημοπρατηθούν και η κόμβη και η οδοπία.
1: Φίλε Κωνσταντίνε, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Βέβαια, το είπες κάποια στιγμή στην κουβέντα σου. Είχα πάει πρόσφατα στη Λευκάδα και όπου πας υπάρχουν κόμβοι. Και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μεγάλη ανάσα στους οδηγούς. Δεν υπάρχει θέμα τροχαίων.
0: Απαραίτητη για το βασικό. Να κατεβάζουν και ταχύτητα.
1: Οπότε τι βλέπεις, χρονικά πότε το βλέπεις, ας πούμε, να ξεκινάμε.
0: Έτσι βλέπω το επόμενο τρίμηνο.
1: Να ξεκινάμε.
0: Μάλιστα. Την επικοινωνία που έχω στην περιοχή.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Δηλαδή, να θυμίσω, είναι 2 κόμβοι στην περιοχή των Αμπελοκήπων και ένα φανάρι.
1: Σωστά.
0: Και 3 κόμβοι, είναι ένα εκεί στο Πίπερι.
1: Μπράβο.
0: Ένα στη στροφή εκεί στη
1: Σιλία. Πάμε για τι Νεροτσουλίθρε. Ναι, ναι.
0: Και στην Αγία Ελένη παρακάτω που θα γίνει και διαπλάτηση του δρόμου.
1: Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φίλε Κωνσταντίνο, δεν ξέρω.
0: Ελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Τουλάχιστον η χρηματοδότηση έχει βγει. Δηλαδή είναι θα. Τώρα μπαίνουμε στη δημοπράτηση. Και από εκεί και πέρα να βρεθεί ένα καλό ανάδοχο να μπορούμε να συνεργαστούμε και εμείς, να τον πληρώνουμε απρόσκοπτα.
1: Και να μην υπάρχουν και ενστάσεις. Να μην υπάρχουν και ενστάσεις από τους άλλους και πάει προς τα πίσω το έργο. Γιατί έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν κάτι θέλεις να συμπληρώσεις.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Σκληρές τις συνθήκες όλων που δουλεύουμε, αλλά τουλάχιστον να είμαστε αποτελεσματικοί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

Λοιπόν, ακούσαμε τον αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, τον κύριο Κωνσταντίνο Καποδίστρια. Θα τα γράψουμε και στην εκπομπή μας αργότερα, γύρω στις 7 το βράδυ, μόλις τελειώσω την άλλη μου εργασία. Θα υπάρχει στην ραδιοφημερίδα μας, μπορείτε να μπείτε εκεί. Όσοι από εσάς δεν προλάβατε να ακούσετε ολόκληρη τη συνέντευξη, πάντως είπε ο αντιπεριφερειάρχης ότι έχει αρχίσει η οδοπία και υπάρχει μεγάλη εξέλιξη και του χρόνου θα συνεχιστεί. Μίλησε για ηλεκτροφωτισμό, ήδη ξεκινήσαν και όντως το είδα και εγώ και όσοι φίλοι ανεβαίνουν στις βολήμες από Αλικές. Αλικές ξύγκια έχουν μπει φώτα. Έχει γίνει μέρα το βράδυ εκεί και έτσι έπρεπε. Έτσι είχε μια αγριάδα, ξεκίναγε και το βουνό. Καταλαβαίνετε τώρα, άγριο το τοπίο. Λοιπόν, και για τους κόμβους είπε μέσα στο τρίμηνο το επόμενο θα ξεκινήσουν τα έργα.

0: έχουμε συνηθίσει από θα και θα. Να δούμε. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρις. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950 35 416 και 6949 81 47 45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Μισό λεπτό να κλείσω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια. Με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζελής Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 24 231.
1: Ρίσμα 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθρο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
8: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Ρίσμα 92.
11: Τρως φαλακρός σαν πόμολο με μακριά λευκή γενιάδα καθαρεβουσιάνου σε αυτή ρεκτοκόκο. Έχουν κατάπει την αρχαία. Σαν τον Άδωνη σε μεγάλη ηλικία.
12: Είχαμε μείνει λοιπόν στον γιατρό αυτόν, τον καθοσπρέπει, τον καθοσπρεβουσιάνου λοιπόν, ο οποίο πάει λοιπόν, α, έχουμε κι άλλα από εκεί. Λοιπόν, πάει λοιπόν ένας χωριάτης από τα Βερδικούσια στον γιατρό τον Καθαρεβουσιάνο. Του λέει αυτός, του δίνει ένα υπόθετο, λέει ανά 24 ώρες θα το τοποθετείτε εις τον προκτόν σας. Μάλιστα γιατρέ, αυτός φεύγει, δεν ρώτησε, σου λέει, φοβήθηκε. Ψάχνει ένα σπίτι όλο το χωριό που είναι αυτός ο προκτός, θα το χώσουν. Του λέει γυναίκα, μην τρέπεσαι, του λέει πάρε. Ξαναπέμπει, λέει, γιατρέ, επειδή δεν άκουσα, λέει, συγγνώμη, τι είναι αυτός ο... Ξαναλέγεται, προκτός είναι η απόλυξη στο πεφθισμένο. Δεν ήξερε το πρώτο, του βάλε και δεύτερο. Πέναν τρεις μέρες, το ξαναπέρνει. Γιατρέ, τι είναι αυτό το απεφθισμένο και το απεφθισμένο. Λέει, και τι άλλο να είπω, να το τοποθετήσετε στην έδρα σας. Παίρνανε το χάπι, τα κουμπάγανε στα τραπέζα, τα κουμπάγανε τα βλακάκια. Τα κουμπάγανε που βλέπαν ξύλο, που λέω μα μάρμαρο, δεν πέναγε. Του λέει γυναίκα, μην τρέπεσαι, ξαναπάρτε. Λέει θα με βρήσει. Λέει ξαναπάρτε, λέει θα με βρήσει. Το ξαναπέρνει και γυρνάει ο άνθρωπος καταστενοχωρημένος. Τι έγινε, του λέει γυναίκα, του με έβρισε. Μήπεν το βάλω στον κόλο μου.

Εδώ είμαστε. 34 λεπτά μετά τις 9. Στο Πρίσμα 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Και να καλημερίσουμε στην παρέα μας είναι και η κυρία Γεωργία Μωραΐτη. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, από την όμορφη Κεφαλονιά. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Γιώργο, και στην αγαπημένη μου Ζάκυνθο και στους ακροατές μας από την όμορφη και καθαρή Κεφαλονιά. Κρατήστε το αυτό. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Λίγο αργοπορημένα μπήκα στην παρέα σας, αλλά χαίρομαι που σας ακούω και από εδώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε κυρία Μωραΐτη, να είστε καλά.

Λοιπόν, σε λίγα λεπτά, στις 10 παρά 20, περίπου, θα έχουμε μαζί μας το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μέλος, μάλλον και συντονιστή του Τμήματος Μικρομεσαίων του κόμματος, τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, πολύ καλό μου φίλο, παιδικό φίλο. Με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του κόμματος, στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγο μαζί μας, σε περίπου 3 λεπτά. Φτάνετε. Κάνε μια στάση. Αχ, πόσο βιάζομαι. Πριν πάμε όμως εκεί, να πούμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στην τράπεζα Αμαρφίν. Αυτή που έψαχνε η αστυνομία. Και το όταν είχαν συλληφθεί οι δύο 42χρονοι, οι συγκατηγορούμενοι της, η 46χρονη φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Στα χέρια λοιπόν της αστυνομίας της Βρετανίας βρίσκεται πλέον η 46χρονη και τρίτη υποπτή για τον εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας της Μαρφίν το 2010, που είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομία μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη που κατηγορείται μαζί με άλλα 4 άτομα για τον εμπρισμό στη Μαρφίν μένει τα τελευταία χρόνια στο Μπράιτον της Αγγλίας, έχει αποκτήσει 2 παιδιά, εργάζεται στο αεροδρόμιο Κάντουικ και ασχολείται με τη φωτογραφία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Στα μέσα της εβδομάδας υπολογίζεται να φτάσει στην Ελλάδα και να βρεθεί ενώπιον της ελληνικής αστυνομίας. Υπενθυμίζεται ότι όταν είχαν συλληφθεί οι δύο 42χρονοι, όπως είπαμε, αυτή είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος, είχε επικοινωνήσει μάλλον αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές. Τονίζει ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει.

Λοιπόν, να πούμε και για την όμορφη Κεφαλονιά, εκεί που βρίσκεται και η κυρία Μωραΐτη. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας πραγματοποίησε συνεδρίαση με επίκεντρο τις πρόσφατες κατολισθήσεις στον Μύρτο της Κεφαλονιάς, προκειμένου να εξετάσει και να αποφασίσει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είχε προηγηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιστημονικής Επιτροπής του ΟΑΣΠ, η οποία μελέτησε τα φαινόμενα στην παραλία του Μύρτου. Ακολούθως το Σάββατο 11 Ιουλίου συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, έπειτα από πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Πάπα Ευσταθίου και παρουσία του Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά. Αντικείμενο της συνεδρίασης αποτέλεσε η αξιολόγηση του πορίσματος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΟΑΣΠ με στόχο την λήψη μέτρων για την προστασία του κοινού. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε πρώτον η υιοθέτηση των εισηγήσεων της μόνιμης ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής εκτίμησης του σεισμικού κινδύνου και μείωσης της σεισμικής διακινδύνευσης του ΟΑΣΠ. Δεύτερον, η αποστολή οδηγιών άμεσης εφαρμογής προς την πολιτική προστασία της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και των οικείων δήμων. Και τρίτον, η μελέτη και η εφαρμογή πρόσθετων συγκεκριμένων μέτρων για κάθε περιοχή σε μεταγενέστερο χρόνο. Η πηγή είναι από την αυτοδιοίκηση.gr. Δεν διαβάζουμε όμως πουθενά ότι έκλεισε ο Μύρτος. Σωστά? Ακούσατε εσείς κάπου να λέει ότι κλείνει ο Μύρτος, όπως έχει κλείσει το ναυάγιο, γιατί ίδια περίπτωση είναι. Ακριβώς ίδια περίπτωση. Δεν έκλεισε όμως ο Μύρτος από ό,τι διαβάζω εδώ. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος και να μην κατάλαβα κάτι σωστά. Αν όμως εσείς καταλάβατε κάτι άλλο, οκ.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Όπως σας είπα, είναι πολύ καλός φίλος από τα παιδικά χρόνια. Ήδη ηλικία είμαστε με τον Γιώργο. Εντάξει, μην τα πούμε βέβαια στον αέρα, δεν χρειάζεται. Αν και εμείς οι άντρες λέμε την ηλικία μας. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες.
0: Λοιπόν, είπα νωρίτερα ότι ο Γιώργος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική.
1: Πολιτικής Γραμματείας και της
0: Κεντρικής. Ακριβώς. Ωραία, ωραία.
1: Ναι.
0: Και συντονιστής του τμήματος μικρομεσαίων του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Έχουν αλλάξει λίγο.
0: Να, εντάξει, εντάξει.
1: Δεν
0: τα ξέρω κι εγώ καλά.
1: Είναι τομέας επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης.
0: Μάλιστα. Σε είδα στο πάνελ προχθές. Στο ξενοδοχείο εκεί που βρεθήκατε. Για πες μας, καταρχάς.
1: Πρόεδρο της διαδικασίας.
0: Α, ήσουν πρόεδρος. Ωραία, ωραία.
1: Ναι.
0: Οπότε είσαι ο καθήλυνα αρμόδιος να μας πεις περισσότερα. Πριν πάμε όμως αυτό, φίλε Γιώργο, θα ήθελα να μου πεις αν βλέπεις και εσύ εκλογές τέλος Σεπτέμβρη, τώρα του 26.
1: Οι εκλογές είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε πρωθυπουργού. Εμείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πήρα μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή που συνεκλήθη με πρωτοβουλία των μελών σε συνέχεια της αντίδρασης της Κεντρικής Επιτροπής στην ακατανόητη προηγούμενη απόφαση που λέγε ότι θα ψηφίσουμε άλλο κόμμα, και πήραμε απόφαση ότι κατεβαίνουμε στις εκλογές με όσες συμμαχίες διαμορφώσουμε, και συνεχίζουμε μάλιστα την Κεντρική Επιτροπή γιατί είναι πάρα πολλοί ομιλητές Σάββατο. Έχουμε πολιτική γραμματεία σήμερα, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε για να προχωρήσουμε σε κάθε θεσμική διαδικασία για να κατεβούμε σε εκλογές. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα άλλο κόμμα, εμείς είμαστε ένα άλλο κόμμα. Οπότε προχωράμε κανονικά στην κάλπη και όπου πει ο λαός στην προτιμήσή του, αυτό προέρχεται να φύγει για μας η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που σημαίνει ότι στο τέλος πρέπει να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, όλα τα προοδευτικά κόμματα που θα έχουν μπει στη Βουλή και να δούμε πώς μπορεί να γίνει προοδευτική κυβέρνηση.
0: Εσύ πού εντοπίζεις το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε την χώρα και ξαφνικά βρίσκεται πολύ χαμηλά και στις δημοσκοπήσεις που δεν ξέρω αν τις πιστεύεις?
1: Γιώργο, θα σου πω όχι, πιστεύω απολύτως. Θα σου πω γιατί τις διαβάζουμε πολύ προσεκτικά, που διαβάζουμε και τις αναποφάσεις. Τι έχει συμβεί? Ο παραιτηθής πρόεδρος, ο Κράτης Οφάμελος, από τον προηγούμενο Οκτώβριο έλεγε ουσιαστικά μην ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, ναι.
1: Η έκπληξη, βέβαια, και η πολιτική γραμματεία και η αναστησία που είναι ένα πληρότερο γραμματέα, έβγαινε και έλεγε ότι δεν θα κατεβάσει το δέλτιο ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά μετά το Μάρτιο το λέγανε κάθε μέρα. Άρα λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, η έκπληξη ότι παίρνει 2% ΣΥΡΙΖΑ στην πρόβλεψη ψήφου, ένα κόμμα δηλαδή που λέει δεν θα κατεβώσει εκλογές. Έλεγε. Το σωστό ποσοστό να διαβάσουμε του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι από το τέλος του μήνα ή αν δεν γίνονται δημοσκοπήσεις τον Αύγουστο, στις αρχές Σεπτέμβρη, που θα έχουμε ψηφοδέλτια και θα κατέβουμε στις εκλογές. Γιατί αυτή τη στιγμή τι μας λείπουν οι έρευνες που και εμείς παίρνουμε? Ότι έχουμε ένα 5% παρκαρισμένο στους αναποφάσεις τους, οι οποίοι ούτε στην Ελλάδα πηγαίνουν, του Αλέξη του Τσίπρα, ούτε σε άλλο κόμμα, αλλά τσαντίστηκαν, γιατί όταν το κόμμα τους λέει δεν θα κατέβω τις εκλογές, πήγαν στις αναποφάσεις τους. Λοιπόν, θα επιστρέψουν όλοι αυτοί. Άρα δεν μιλάμε για 2, μιλάμε για 7 το Σεπτέμβριο. Από 7 ξεκινά ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, λες, ε.
1: Και θα το δεις στις δημοσκοπήσεις Σεπτεμβρίου, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα που ξεκαθάρισαν τα πράγματα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ψηλά ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δεν το συζητάμε. Τώρα, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία, γιατί λέει το ΠΑΣΟΚ ότι εμείς δεν θα πάμε με κανέναν άλλον, θα πορευτούμε μόνοι μας, ο κύριος Τσίπρας λέει το ίδιο, αν λοιπόν τώρα βγει ο κύριος Τσίπρας, το ΠΑΣΟΚ θα πάει μαζί τους, τι βλέπεις εσύ? Ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει σε αυτή την περίπτωση?
1: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι από τη συνεδριακή μας απόφαση πέρυσι, ότι επιδιώκουμε συνεργασίες προεκλογικά, 14 ή μετεκλογικά, με όλα τα προοδευτικά κόμματα για να σχηματιστεί προοδευτική κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν, αν ο Μητσοτάκης, ας πούμε, πάρει, βέβαια ένα παράδειγμα τώρα για τις ακροατές και τις ακροάτριες, παίρνει ο Μητσοτάκης 25%.
0: Ναι.
1: Παίρνει ο Σαμαράς 1%.
0: Θα κατέβει, πιστεύεις?
1: Π.χ. Ναι, εγώ πιστεύω θα κατέβει.
0: Θα κατέβει, ωραία.
1: Αν με ρωτάς, συγγνώμη, δεν μπορώ να το μαντέψω, αλλά πιστεύω.
0: Ναι.
1: Έχει οργανωθεί.
0: Είσαι έμπειρος πολιτικός, γι' αυτό ρωτάω.
1: Έστω λοιπόν, Γιώργο, ότι η προοδευτική αντιπολίτευση αθροίζει 40%.
0: Σωστά.
1: Όποιος αρνηθεί να μπει σε μια προοδευτική κυβέρνηση στις επαναληπτικές εκλογές θα εξαερωθεί. Για το κοινωνικό αίτημα που διαβάζουμε στις δημοσκοπήσεις είναι ότι 7 στις 10 Έλληνες θέλουν κυβερνητική αλλαγή.
0: Σωστά.
1: Όποιο λοιπόν στο όνομα του εγωισμού του παραβλέψει αυτή τη λαϊκή εντολή θα εξαερωθεί στις δεύτερες εκλογές. Σημείωσε το. Ναι, φυσικά εμείς θα συνεργαστούμε.
0: Πώς κύλησε η Κεντρική Επιτροπή το προηγούμενο Σάββατο και τι περιμένεις για το επόμενο Σάββατο, Γιώργο?
1: Να σου πω, κύλησε μια χαρά, συνεδρίασε με απαρτία.
0: Γιατί υπήρξε αυτή η ένταση όμως?
1: Υπήρχε μια ένταση, θα σου πω.
0: Δηλαδή με το ένα πόδι να πάμε, με το άλλο πόδι να μην πάμε.
1: Δεν είναι, όλο αυτό προκλήθηκε, θα σου πω πώς. Το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εάν το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής ζητήσει Κεντρική Επιτροπή, αυτή συνεδριάζει υποχρεωτικά εντός 15 ημερών.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν δύναται να αναβληθεί από κανέναν και για κανένα λόγο, ούτε για παγκόσμιο πόλεμο. Τι έγινε λοιπόν, η 15η μέρα της προθεσμίας που έδινε το καταστατικό ήταν το Σάββατο που μας πέρασε. Ο Φώτης ο Κουβέλης λοιπόν, ο ιδρυτής του συνασπισμού και πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, δήλωσε στις κάμερες, στα μέσα ενημέρωσης, ξεκάθαρα ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συνεδριάσουμε την Κεντρική Επιτροπή όσοι τη συγκαλέσαμε. Αυτό και συνέβη. Επειδή λοιπόν η αναπληρώτρια γραμματέας που έχει απομείνει, γιατί όλη η υπόλοιπη ηγεσία Φάμελου έχει φύγει, η αναπληρώτρια γραμματέας που είχαμε εκλέξει υπό άλλες συνθήκες, η Αναστασία Σαπουνά, έκρινε ότι διαφωνεί με το καταστατικό δικαίωμα των μελών που συγκάλεσαν και με το καταστατικό το ίδιο, και έστειλε ένα mail στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ την είχε συγκαλέσει δύο μέρες νωρίτερα.
0: Σωστά.
1: Ότι αναβάλλεται η Κεντρική Επιτροπή. Ακολούθησε, Ελένη Σημεωνίδου, η γραμματέας οργανωτικού, που δεν έχει καμία αρμοδιότητα να το πράξει αυτό, με δημοσίευση στο Facebook, με μηνύματα, με mails, με ό,τι τρόπο είχανε, ότι αναβάλλεται η Κεντρική Επιτροπή. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να μπερδευτεί, γιατί είμαστε σε εποχές που θέτει 300 και 500 ευρώ από πολλά μέρη για να έρθει στην Κεντρική Επιτροπή. Μπερδεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος και δεν μπόρεσε να έρθει. Γι' αυτό και συνεχίζουμε το επόμενο Σαββατοκυριακό, όπου ο κόσμος δεδομένα γνωρίζει πια ότι και συνεδρίασε και απαρτία έχει, και προχωράμε να πάρουμε τις αποφάσεις για το κόμμα μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η συμπεριφορά της αναπληρώτερης γραμματέως και της γραμματέως του οργανωτικού προφανώς και θα συζητηθούν στην Πολιτική Γραμματεία σήμερα και στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Θεωρώ ότι δεν είχαν κακή πρόθεση, ας πούμε, να το κάνουν, αλλά το έκαναν. Και είναι ατόπιμα να ερμηνεύεις το καταστατικό όταν είσαι διορισμένη στη θέση σου από την Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, Γιώργο, είναι υπεράνω και του Προέδρου. Γι' αυτό έχει και δικαίωμα μομφής.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Έτσι, έχει δικαίωμα μομφής. Είναι το ανώτατο όργανο μεταξύ των δύο συνεδρίων. Δεν μπορεί κανείς να πάει κόντρα, ούτε ο πρόεδρος αν υπάρχει το κόμμα, ούτε κανείς.
0: Γιώργο, θα ήθελα να μου σχολιάσεις λίγο του συναδέλφου σου, του κυρίου Αντώνη Κασιμάτη, ο οποίος είναι ο μόνος εκπρόσωπος από τη Ζάκυνθο στην Κεντρική Επιτροπή. Ένα post που έκανε χθες το πρωί. Τρεις νομαρχιακές επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ζητούν δημοψήφισμα των μελών για τη στρατηγική και την εκλογική πορεία του κόμματος. Οι νομαρχιακές επιτροπές Ζακύνθου, Κεφαλινίας Ιθάκης και Λευκάδας καταθέτουν μια καθαρή πολιτική πρόταση διεξόδου. Όχι προσωπικές στρατηγικές, όχι αποφάσεις κορυφής, να αποφασίσουν τα μέλη. Με δημοψήφισμα, καθαρό ερώτημα, ανοιχτή πολιτική συζήτηση και απόλυτο σεβασμό στο αποτέλεσμα. Και κλείνει, η τελική απόφαση ανήκει στη βάση του κόμματος. Εκεί βρίσκεται η δύναμη, η νομιμοποίηση και η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάμε. Ο Αντώνης Κασιμάτης δεν προσήλθε στην Κεντρική Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, εσείς πρέπει να το ρωτήσετε αν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ή αν θέλει να πάει στον Λέξη τον Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι θέμα δικό του να πει.
0: Βεβαίως, και θα το ρωτήσω αύριο κιόλας, γιατί δεν προλαβαίνουμε σήμερα.
1: Αν μένει στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν και τον νοιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, να έρθει, που εγώ πιστεύω ότι ο Αντώνης νοιάζεται για το ΣΥΡΙΖΑ, να έρθει στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, μετά τη σημερινή πολιτική γραμματεία, να δηλώσει τις απόψεις του. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει μια σχετική πρωτοβουλία για δημοψήφισμα. Προβλέπεται από το καταστατικό μας και μπορεί να συμβεί, εφόσον το εγκρίνει με απόλυτη πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή, ή το 15% των μελών του κόμματος, δηλαδή περίπου 22.000 μέλη. Εγώ, όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι αδύνατο να συμβεί υπό τις παρούσες συνθήκες καλοκαιριάτικα. Άρα, μόνο η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα δημοψήφισμα.
0: Ναι, έτσι, μπράβο.
1: Εάν
0: σωστά,
1: λοιπόν
0: ναι,
1: θέλουν βέβαια δημοψήφισμα, να έρθει ο Αντώνης ο Κασιμάτης που το υποστηρίζει στην Κεντρική Επιτροπή να αγορεύσει, να μας πείσει. Και αν η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής αποφασίσει ότι θέλει δημοψήφισμα, θα κάνουμε δημοψήφισμα. Όμως, πρόσεξε, υπάρχει μια διαφορά. Αυτή τη στιγμή το δημοψήφισμα που ζητάει η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, αν μιλάμε για το ίδιο, που λέει ότι να πάμε στην Ελλάδα στο Αλέξη του Τσίπρα, ουσιαστικά να αυτοδιαλυθούμε, είναι κάτι που έχει επιχειρηθεί πολλές φορές και έχει αποτύχει σαν σχέδιο. Για ποιο λόγο? Γιατί προσκρούει στο άρθρο 24 του καταστατικού, το οποίο λέει με σαφήνεια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει σε εκλογές με σκοπό την διακυβέρνηση της χώρας μόνος του ή συνεργασία με άλλα κόμματα, συμμετέχει δηλαδή σε εκλογές, το διατάσσει το καταστατικό, και υποχρεούνται όλα τα μέλη, όλα και τα όργανα, να συμμορφώνονται προς αποφάσεις του συνεδρίου. Συνέδριο είχαμε πέρυσι, πήρε απόφαση να κατέβουμε σε εκλογές συνέδριο, επιδιώκοντας τις περισσότερες δυνατές συνεργασίες, έχουμε βγάλει πρόγραμμα, υπάρχει ψηφισμένη ομόφωνα από το συνέδριο, σχεδόν ομόφωνα με 98% απόφαση συνεδρίου που δεσμεύει όλα τα μέλη. Οπότε, για να το καταλάβουμε όλοι και όλα σωστά, όποιος θέλει να πάει στην Ελλάδα στο Αλέξη του Τσίπρα, φεύγει, παραιτείται σήμερα. Δηλαδή, αύριο για παράδειγμα, θα έχει τον Αντώνη τον Κασιμάτη, καταλαβαίνω εκεί.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Ο Αντώνης έχει δύο επιλογές. Ή να έρθει στην ομίμω συγκληθήσα Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, όπως λέει το καταστατικό, να υπερασπιστεί την άποψή του και να μας πείσει και να πάμε σε δημοψήφισμα, ή να μην έρθει. Άρα, είναι προσχηματικό αυτό που λέει για δημοψήφισμα. Άμα δεν έρθει να το υπερασπιστεί, λογικό δεν είναι?
0: Ναι, σωστά, ναι, βέβαια.
1: Δεν γίνεται. Τα κόμματα δεν λειτουργούν από το Facebook. Άρα λοιπόν, βεβαίως είναι μια σεβαστή πρόταση. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, εκλεγμένο από τη βάση Αντώνης Κασιμάτης. Τον περιμένουμε με χαρά να έρθει να το υπερασπιστεί. Αν όμως οποιοδήποτε δεν νιώθει άνετα με το ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να πάει σε άλλο κόμμα, ελευθέρως να πάει. Στέλνει ένα mail ή δημοσιεύει στο Facebook ή όπου τον φωτίζει ο Θεός, στέλνει ένα mail και λέει: εγώ παρετούμαι από την Κεντρική Επιτροπή και τα όργανα, την Ομαρχιακή Επιτροπή, οπουδήποτε είναι εκλεγμένο.
0: Ναι, σωστά,
1: μέλος,
0: ναι, ναι.
1: Γιατί πιστεύω ότι δεν πρέπει να πάμε απέναντι στον Αλέξη τον Τσίπρα και φεύγω. Ή μένουν ή φεύγουν. Είμαστε σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς τον περιμένουμε τον Αντώνη τον Κασιμάτη να έρθει να μας πείσει γιατί πρέπει να κάνουμε δημοψήφισμα.
0: Ωραία, Γιώργο μου.
1: Με χαρά, καλή μόνο.
0: Μας πιέζει ο χρόνος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή
1: φιλοξενία. Καλημέρα στο όμορφο Ζάγκυνθο.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σε όλους τους ακροατές, τις ακροάτριες και καλές εκπομπές.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, και πολύ ενδιαφέροντα τα τελευταία που έχουν να κάνουν και με τον κύριο Κασιμάτη. Να πω στο σημείο αυτό ότι είμαστε 56 λεπτά μετά τις 9. Δεν θα πάρω τώρα τον κύριο Κασιμάτη, γιατί δεν είναι σωστό να το κάνω. Δεν είναι σωστό από την άποψη ότι για να βγάλουμε τον κύριο Κασιμάτη θα τον αφήσω να μιλήσει το πολύ 2 λεπτά, και δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι καθόλου σωστό αυτό. Οπότε αύριο το πρωί θα του δώσω πολύ χρόνο για να μπορέσει να απαντήσει στον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο κύριος Κασιμάτης, ο οποίος, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, είπε ότι ο κύριος Κασιμάτης θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ ή θα πάει στον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα. Γιατί το είχε διαβάσει ο κύριος Παναγιωτόπουλος αυτό που είχε γράψει ο κύριος Κασιμάτης. Μάλιστα, προσπαθούσε να με διακόψει λίγο, αλλά ήθελα να διαβάσω τι ακριβώς έχει υποθεί για να καταλάβετε κι εσείς. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Είμαστε 57 λεπτά, 58 τώρα μετά τις 9. Ακούστε, εγώ είμαι ο γκρεμίστης. Ολοκληρώθηκε μία ακόμα εκπομπή, η πρώτη για αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Μέχρι τότε όμως εσείς ξέρετε τι κάνετε. Παραμένετε εδώ στο Prisma 92. Ακούτε την σύνδεση που θα κάνουμε τώρα με το Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου και τους συνεργάτες του. Αμέσως μετά ερχόμαστε και πάλι εδώ, στα τη Ζακύνθου, με Μαριέτα Ποταμίτη, πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια, αλλά και πολλούς καλεσμένους. Από τις 2 μέχρι και τις 5 νέα σύνδεση με το Real FM, με ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Αμέσως μετά υπάρχει ένα μικρό μουσικό διάλειμμα μίας ώρας, από τις 5 ως τις 6, και από τις 6 μέχρι τις 8 επανάληψη η εκπομπή της Μαριέτας, για όσους από εσάς δεν μπορείτε να την ακούσετε, 12 με 2 το μεσημέρι. Και από τις 8 το απόγευμα που ολοκληρώνεται η εκπομπή της Μαριέτας, η επανάληψη, μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί, πολύ ωραία ελληνική μουσική. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και προσοχή στους δρόμους. Δεν υπάρχει κανένα θέμα να τρέχετε, να κάνετε, να ράνετε. Θα φτάσετε εκεί που θέλετε στον προορισμό σας. Δεν πειράζει. Ας φτάσουμε και λίγο αργότερα. Αρκεί να φτάσουμε. Και βέβαια να προσέχουμε και τις λακκούβες έτσι που καραδοκούν. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: 92. Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
1: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
0: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
1: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
0: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
1: Εισιτήρια, Deja Brew.
0: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
0: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
1: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
0: Levante Ferries,
1: Manfredas Laundries,
0: Ξένος ATV,
1: Ορανών Καπαρέλης.
0: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
1: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
0: Δοδόνη,
1: Expert Κλαβιανός,
0: Eyesight Optics,
1: Fresh Fruiters,
0: Φουρνάρικο.
1: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
0: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
6: Θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
8: Σαχαΐας με τραύμα στο κεφάλι που φέρεται να προκλήθηκε από αεροβόλο όπλο. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιάννη Σίνερ κατέκτησε το τουρνουά Wimbledon. Ο Ιταλός τενίστας, νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, κέρδισε στον τελικό με 3-1 σετ τον Γερμανό νούμερο 2 του κόσμου, Αλεξάντερ Σβέρεφ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Εσείς είμαστε στη 13η ημέρα του Ιουλίου, προχωράμε για τα μέσα. Ποιος να το πει, ποιος να το καταλάβει. Τις μετράω τις μέρες. Ναι, μετράω το χρόνο, μετράω τις ώρες, τα λεφτά.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξεκινήσαμε με την αθάνατη φωνή του Freddie Mercury και της Queen.
1: Γιατί σαν σήμερα εμφανίστηκαν οι Queen το 1985 στη θρυλική εμφάνισή τους στο στάδιο Wembley, οπότε είπαμε να τους τιμήσουμε. Και αυτά που κοιτάω εγώ, 72.000 θεατές, 1,5 δισεκατομμύρια τηλεθεατές. Έτσι, αυτά που με ενδιαφέρουν εμένα.
0: Εκείνα τα χρόνια παίζω Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και μαζεύω τόσους.
1: Έλα, πες το μας και αυτό.

0: Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Καλά, βέβαια.
0: Γιατί η κατάληξη τη προηγούμενη έφερε πολλέ ειδήσει και θέματα τα οποία εξελίσσονται. Είναι προφανέ ότι θα έχουμε κι άλλα να δούμε και να ακούσουμε. Πού θε, πολιτικά, τρομοκρατία, διεθνή.
1: Ακόμα και διεθνή.
0: Ο Τραμπ, αν και του έχει κερδίσει του Πέρσε καμιά τριανταριά φορέ, εξακολουθεί να του βομβαρδίζει. Αφού του έχει κερδίσει πρώτα, γιατί του βομβαρδίζει ακόμα.
1: Περίμενε. Ναι. Είμαστε στο δεύτερο. Είμαστε στον πρώτο μήνα αυτού του μνημονίου εκεχηρία. Δηλαδή, μα έχει μείνει ένα μήνας για να αρχίσουν οι κανονικές συζητήσεις. Γιατί ήταν ενδοδήμηνο, να σου θυμίσω, του μνημονίου κατανόησης και συζητήσεων γενικών.
0: Αυτή είναι μια κατανόηση για ανταλλαγή πολιτισμού.
1: Πέρασε ο πρώτος μήνας, πάμε στο δεύτερο μήνα και μετά κανονικά πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση της εκεχηρίας.
0: Ναι. Αλλά τώρα είμαστε στην κατανόηση.
1: Ναι, τώρα είμαστε ακόμα στην κατανόηση. Είπαμε, στην
0: ανταλλαγή πολιτισμού. Ανταλλάσσουμε πυράβλους.
1: Είναι δεκάδες στόχοι, πάρα πολλά τα χτυπήματα. Πάρα πολλά τα χτυπήματα και δεν το βλέπω να αλλάζει αυτό. Βέβαια, έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές παραβίαση της εκεχηρίας. Νομίζω ότι αυτή είναι με μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με τις προηγούμενες.
0: Εδώ υπάρχει μια συνέπεια. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές παραβιάζουν από κοινού την εκεχηρία.
1: Ναι.
0: Όσο καλύτερα θα μπορούσαν άλλωστε.
1: Ναι, ναι.
0: Κάντε. Ήρθε η Εύη Βουγγιουκλιώτη εδώ γιατί είναι αρχή εβδομάδας. Ευχαριστώ, τι είναι αυτό.
1: Και την έχουμε εδώ.
0: Και φέρνει τα σημειώματα.
1: Λοιπόν, ναι. Να πούμε ότι μαζί μας εδώ στον ήχο είναι η Μαρία Ψάλτη. Στον τηλεφωνικό μας κέντρο το ακούσατε είναι η Εύη Βουγγιουκλιώτη και η Αναστασία Γκέργκελεσίου. Το είπα, Αναστασία. Αυτό δεν το ξαναυποθεί. Μια φορά λέγεται και τελείωσε το όνομα. Έτσι, ναι.
0: Αύριο θα το πω εγώ.
1: Αύριο να το πεις εσύ, γιατί εγώ είπα θα λέω στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αναστασία. Λοιπόν, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Αναστασία με το επώνυμο που σας είπα προηγουμένως. Την παραγωγή της εκπομπής Τα Κλειδιά έχει η Ευμαθία Τασοπούλου. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, κυρία Μπεζογλή.
1: Ναι, κύριε Παγάνη.
0: Θα μου πεις μεγάλη έκπληξη. Θέλω να ξεκινήσω με ένα σχόλιο και να κάνεις και εσύ, δηλαδή να σε ακούσω κιόλας. Αν δεν ξεκινά και πρώτη κιόλας, γιατί θα ήθελα που να σε ακούσω. Για την υπόθεση της Μαρφίν και όσα έχουν υποθεί και στην τεράστια Χωάνη που ενίοτε είναι, σου προκαλεί έτσι απευθείς συναισθήματα που λέγεται μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλες φορές βεβαίως αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι αυτό που ψάχνει ο κόσμος μπορεί εμείς να μην το εντοπίζουμε 100% αλλά υπάρχουν στιγμές που αναρωτιέσαι από τα ερωτήματα και από τον τρόπο που τίθεται. Θα πεις γιατί θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό.
1: Πρώτα να πούμε λίγο και την είδηση ότι συνελήφθη 46χρονος στο Brighton, τη φέρουν στην χώρα μας. Ήταν στην Βρετανία, ζούσε στην Βρετανία επί 10 χρόνια. Κοίταξε να δεις. Εγώ ανήκω, όπως η επιζήσασα, η γυναίκα που πάντα βλέπαμε στο μπαλκόνι με τα σγουρά μαλλιά, με το μαυρισμένο πρόσωπο. Περιμένω να δω όλο το κατηγορητήριο και περιμένω να δω πώς είναι δεμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Σωστά.
1: Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
0: Σωστά.
1: Δεν θέλω να βρεθούμε μετά σε ένα δερμή κατηγορό όλοι μαζί και να λέμε και να λέμε και να λέμε.
0: Μιλάμε για υπόπτους.
1: Ναι.
0: Επομένως.
1: Ακόμα
0: αυτονοήτως.
1: Αυτό. Η ίδια αυτή καθ' αυτή η υπόθεση είναι μια μεγάλη πληγή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις μαρτυρίες των ανθρώπων που σώθηκαν, που βγαίνανε και λέγανε ότι όταν κάποια στιγμή πήρε φωτιά, ακούγανε φωνές απ' έξω να λένε το εξής: κάψτε τους. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Να μου επιτρέψεις να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί ήμουν εκεί, λίγο πιο κάτω.
1: Μην τα ξεχνάμε τα κάψτε τους.
0: Στη Σταδίου. Υπήρξαν και κάποιοι που επιχείρησαν να εμποδίσουν.
1: Το πυροσβεστικό, λέει.
0: Τα πυροσβεστικά.
1: Βέβαια. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Δηλαδή τη μεγάλη εικόνα, μην την ξεχνάμε.
0: Δεν θα αλλοιώσουμε την πραγματικότητα.
1: Όχι.
0: Λεβέντες και λεβέντισες.
1: Όχι.
0: Γιατί αυτά συνέβησαν εκεί.
1: Είναι μαρτυρίες από τους ανθρώπους που βγήκαν από μέσα. Κάψτε τους, εμπόδισαν τα πυροσβεστικά. Απλώς λέω στο θέμα των υπόπτων. Λίγο ακόμα να δούμε ότι πραγματικά είναι δεμένοι. Γιατί για μένα είναι αδιανόητο ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι, ο καθένας το ρόλο που θα είχε, αν αποδειχθεί πάντα, είναι ύποπτοι ακόμα, συνέχισαν κανονικά τη ζωή τους.
0: Συνυπογράφω απολύτως το σχολείο σου και επιστρέφω στο είναι ύποπτη και δεν έχω τίποτα να πω για αυτούς όσο είναι ύποπτη.
1: Όσο είναι ύποπτη, τίποτα.
0: Επίσης, δεν έχω να πω τίποτα για το τεκμήριο της αθωότητας, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μαζί σε αυτήν εδώ τη χώρα ότι το τεκμήριο αθωότητας δεν ανοιγοκλίνει. Το τεκμήριο αθωότητας δεν κλείνει και ανοίγει ανάλογα με το ποιος το επικαλείται και αν εξυπηρετεί το αφήγημά μας. Το τεκμήριο αθωότητας είναι ίδιο για όλους. Το τρίτο που θέλω να κάνω, η τρίτη επισήμαση. Γιατί εγώ επαναλαμβάνω επί της ουσίας για την υπόθεση, για το τι έχει γίνει εκεί. Δεν έχω πολλά, έχω κάνει κάποια ερωτήματα όμως στο γιατί τώρα, που θεωρώ ένα απεχθές ερώτημα. και το είδαν διατυπώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάρα πολλές φορές αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι σημαίνει το γιατί τώρα?
1: Γιατί τώρα μπόρεσαν, αυτό δεν είναι.
0: Δηλαδή τι ισχυρίζεστε?
1: Γιατί ψάχνουν το πίσω από
0: ότι
1: το πίσω.
0: Περάσανε τόσα χρόνια, 16 χρόνια, και άρα δεν έπρεπε να ασχοληθεί κανείς.
1: Ναι.
0: Και ότι έγινε, καλώς έγινε. Ή έγινε, ρε παιδί μου, ξέχασε το. Τι σημαίνει το γιατί τώρα? Και ποιος το βάζει το ερώτημα αυτό? Μήπως το βάζει αυτός που δεν αντέχει την πλάκα, εκείνο το ελάχιστο, το πιο μικρό μνημείο που είχε στηθεί εκεί, που κάποιοι τι κάνουν? Περνάνε από εκεί για να δείξουν τα παίχτια τους.
1: Α, και τους
0: τα χρονικά διαστήματα.
1: Καλά, έχουμε παρουσιάσει 100 φορές πως έχουν βάλει μια πλάκα στο σημείο, ας πούμε, που έχασαν τη ζωή τους οι τρεις άνθρωποι και το αγέννητο, γιατί ήταν 4 μήνων.
0: Τρεις και το αγέννητο.
1: Και καλά, το αγέννητο.
0: Καλά,
1: και πάνε και τις πάνε την πλάκα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ.
0: Επομένως, λοιπόν, ποιος θέτει το ερώτημα του γιατί τότε, γιατί τώρα? Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω, αν ισχύει αυτό. Θα μου κάνει το μερή εντύπωση. Έχει και ένα σχετικό ρεπορτάζ στη Real News ο Θεοδός Σπάνο. Αλλά μαθαίνω ότι γίνανε λάθη το 2010 από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας. Ότι λέει δεν μαζεύτηκαν τα υλικά που θα έπρεπε, ότι δεν κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στο βαθμό που θα έπρεπε. Και επίσης μαθαίνω ότι το 2019 ο κύριος Χοΐδης, όταν έγινε υπουργός προστασίας του πολίτη, έψαχνε αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών. Και το 24 που επέστρεψε στην συγκεκριμένη θέση, ανέθεσε την υπόθεση και το φάκελο σε αυτό που λέμε το ελληνικό FBI, που μέσα εκεί είναι αξιωματικοί οι οποίοι, προσέξτε, έχουν συνηθίσει στην έρευνα για την ανθρωποκτονία. Δηλαδή λειτουργούν διαφορετικά, με άλλους όρους από άλλες διευθύνσεις. Η υπόθεση αυτή, από ό,τι κατάλαβα, δουλεύεται 2 χρόνια τώρα. Και επίσης ακούω, αν ο ύποπτος, ο ένας από τους τρεις, είναι αυτός ο οποίος, αν είναι, γιατί μπορεί να μην είναι, αν αποδειχθεί λοιπόν ότι εμπλέκεται, ο κύριος αυτός φορούσε ρούχα, αυτό ακούω, μεταποιημένα με ένα μοναδικό ξεχωριστό τρόπο, τα οποία μάλιστα την ημέρα εννοώ του περιστατικού,
1: ναι,
0: τα αγάπησε τόσο πολύ που τα φορούσε και στις διακοπές του.
1: Αν είναι οι φωτογραφίες που βρέθηκαν, λες.
0: Ναι. Ναι,
1: είναι
0: αν λοιπόν είναι ο κύριος αυτός, ναι, με τα προσωπικά στοιχεία μεταποίησης πάνω στα ρούχα που αγαπούσε και τα φόρουσε και στις διακοπές του. Να πω, είναι επιτυχία των αρχών. Αλλά αυτή είναι μια διαδικασία που θα δείξει. Και τώρα κλείνω εδώ και κλείνω επίσης και το σχόλιο μου. Όλοι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ποιοι είναι από πίσω και κάνουν συζήτηση, λέει ποιος έστειλε, λέει τα email, τα ανυπόγραφα. Όλοι αυτοί οι οποίοι
1: δεν
0: γνωρίζουν.
1: Υπάρχει email. Τώρα το είπε σήμερα ο Χρυσοχοΐδης. Δεν υπάρχει.
0: Όλοι αυτοί που γνωρίζουν ή έχουν δει και 16 χρόνια κοιμούνται μια χαρά στο κρεβάτι του και ξανά μπορεί και βλέπουν το πρόσωπό του, είναι άξιοι συλληπιτηρίων. Αυτό.
1: Να πούμε ότι σήμερα βγήκε ο Χρυσοχοΐδης και είπε ότι δεν υπάρχει email. Είπε αυτό ακριβώς που είπες εσύ, ότι το 19 όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, μετά ανατέθηκε η υπόθεση από το 2023, αυτό που είπες πέρα των ανθρωποκτονιών. Και είπε ότι τα πορίσματα της έρευνας κρίνονται ιδιαίτερα ισχυρά. Και έχουν ήδη τεθεί στην διάθεση της ανακρίτριας και της αγγελέως, και ενώ ολόκληρη δικογραφία θα παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Παράλληλα, είπα ότι στο παρελθόν υπήρξαν, αυτό που είπες εσύ, λανθασμένοι χειρισμοί στην υπόθεση, υπερθυμίζοντας αυτά τα πρόσωπα που είχαν παραπευθεί το 2014, αλλά θώθηκαν. Και είπε ότι πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Αυτό.
0: Ναι. Και
1: πολύ
0: προσεκτικοί
1: είμαστε.
0: Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εκεί.
1: Προσεκτικοί. Για να πάμε στον Παναγιώτη Βολάνη να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Αυξημένη και αυτή την ώρα κίνηση. Με τεμποδίο διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη επίσης η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ηλαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι πυκνή ροή στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στον Χολαργό και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα 2 ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα 2 ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό που έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από περιφερειακή Εγάλε έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: 25 λεπτά.
2: Ναι.
1: Απαπα, είναι πάρα πολύ.
2: Και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Είπες Παναγιώτη για το κατερχόμενο του Κηφισού.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εκτός κι αν. Γιατί βλέπω ότι σταματάει Σλένορμαν. Αλλά μου κάνει εντύπωση, θέλω να πω. Μπορεί κάτι να έχει συμβεί εκεί. Γιατί το κατερχόμενο τέτοια ώρα.
2: Ναι, αδειάζει συνήθως.
0: Συνήθως δεν έχει. Ναι. Κουράγιο, παιδιά, είναι δύσκολη ημέρα. Κουράγιο.
1: Εντάξει, πω από δύσκολα. 25 λεπτά είναι πάρα πολύ μεγάλη αναμονή. Είχα την αίσθηση ότι ήταν ένα κλικ καλύτερα σήμερα τα πράγματα, Παναγιώτη. Αυτή την αίσθηση είχα εγώ οδηγώντας το πρωί, αλλά προφανώς ήταν λάθος.
2: Το πρωί ημέρα και η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά μετά πήγαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Έτσι, επιστρέφουμε πάντα. Συνταγή που είναι επιτυχημένη, δεν την αλλάζεις, Παναγιώτη. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.

0: Έλα.
1: Έχει πολύ πολιτικό, ε.
0: Ναι, έχει
1: πολλές πολιτικές εξελίξεις. Αυτό που πρόσεγα το Σαββατοκύριακο είναι ότι όλοι έχουν πια για τα καλά στο TikTok. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν του TikTok, αλλά εντάξει, είμαι πίσω από την εποχή μου, ως γνωστόν.
0: Αντιστεκόμουν μέχρι πέρσι και την πάτησα μετά.
1: Βλέπω ότι έχουν μπει όλοι καλά. Είχε μπει ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας απαντά και σε ερωτήσεις των πολιτών. Είδα χτες τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να κάνει στο TikTok. Βλέπω ότι το Πασόκ ξεκινάει τα Vidcast.
0: Ναι.
1: Προχωράμε σε βίτκαστ τώρα, δηλαδή θα κάνει...
0: Κάνουμε ανάπτυξη.
1: Ναι, αλλάζει το πράγμα πολύ, δηλαδή αλλάζει πια η επικοινωνία, γίνεται πολύ πιο γρήγορη υποθέτω και δεν περιμένουν τις συνεντεύξεις, έτσι, τι δίνουν κανονικά. Πολύ, είναι μια αλλαγή αυτό.
0: Εντάξει, χρησιμοποιούν τα μέσα, λογικό δεν είναι.
1: Λογικό είναι.
0: Λογικό.
1: Απευθύνονται βέβαια και σε ένα άλλο κοινό, ε.
0: Ένα κοινό το οποίο το ψάχνουν περισσότεροι, θέλω να σου πω, αφού το συζητάμε, μέσα από την πλατφόρμα που είπες και από άλλη μία, ανακάλυψα ότι υπάρχει ένας καινούριος, πώς να το πω τώρα, πληθυσμός ενημέρωσης, ο οποίος αναπτύσσεται, οι influencers. Δεν αναφέρομαι στις περιπτώσεις αυτές που γνωρίζουμε με τις διαφημιστικές, με τις εταιρείες.
1: Α, δεν λέω αυτό.
0: Λέω άλλες περιπτώσεις όπου δίνουν περιεχόμενο, μπορεί να πάει ένας να πάει να φάει. Ο άλλος μπορεί να πάει σε ένα εστιατόριο, σε ένα καφέ. Ο άλλος μπορεί να κάνει ένα σχόλιο αθλητικού περιεχομένου. Ο άλλος μπορεί να κάνει ένα σχόλιο κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου. Βγαίνει μετά ένας δεύτερος και σχολιάζει αυτά που έχει πει ο πρώτος. Μετά μπαίνει ένας τρίτος και λέει εσείς που τα έχετε κάνει.
1: Ζυμώσεις λέγαμε παλιά. Αυτές είναι οι ζυμώσεις, έτσι τις λέγαμε παλιά.
0: Θέλω όμως ότι προστίθεται από κάτω σε κάθε ώρα που περνάει κάποιες χιλιάδες θεάσεων. Και είναι ένα καινούριο πράγμα αυτό.
1: Και μεγάλο.
0: Και μεγάλο.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Και φέρνει κόσμο ο οποίος είναι μιας ηλικίας. Δηλαδή υπάρχει ένας που βλέπω εγώ, ο οποίος εγώ τσακώνεται με πιτσιρίκια. Πάει κάπου, τον βρίζουν αυτά και μετά αυτός λέει: σας κάνω μήνυση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας άλλος που κάνει κάτι άλλο. Και από πίσω έχει και αυτοί όλοι μεταξύ τους γνωρίζονται, πλακώνονται, ενώ πλακώνονται. Ανταλλάσσουν επιχειρήματα. Και όπου πάνε από γύρω υπάρχει ένα πλήθος από παιδιά. Γιατί είναι παιδιά τα περισσότερα. Ένας κόσμος που δεν παρακολουθεί πλέον τηλεόραση.
1: Γι' αυτό προφανώς και οι πολιτικοί μας.
0: Δεν διαβάζει εφημερίδες, δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Μπαίνουν στο TikTok και γι' αυτό στέλνουν τα μηνύματα.
0: Άλλος κόσμος στο TikTok.
1: Γι' αυτό το λόγο.

0: Ναι.
1: Και αν με ρωτάς, είναι. Αρκετοί από αυτούς είναι και πολιτευτές, πρώην πολιτευτές, κάποιοι είναι και πρώην βουλευτές, κάποιοι είναι και πρώην υπουργοί.
0: Α, και πρώην
1: υπουργοί. Έχει επιχειρήσει και προσέγγιση. Πρόσεξε, τι θα πω. Έχει επιχειρήσει προσέγγιση με παλιούς υπουργούς του Πασό. Παλιούς. Παλιούς.
0: Όχι θα πήρε, υποθέτω. Η προσέγγιση. Όχι θα πήρε. Κανένα όχι.
1: Για να
0: πήρε.
1: Συζητάνε, μάλλον δεν έχουν πει όχι ακόμα.
0: Ρε, η ευγένεια επιβάλλει. Η ευγένεια επιβάλλει να συζητήσει με έναν άνθρωπο.
1: Συζητάνε.
0: Η απάντηση όμως, η καταληκτική είναι όχι. Αλλά πριν συζητάς, λογικό είναι να συζητήσεις.
1: Και...
0: δεν είναι κακό να συζητάει κάποιος ή η πολιτική.
1: Κοίτα, και η Νέα Δημοκρατία επίσης έχει μια ομάδα κρούσης η οποία συζητάει για να κλείσει τα κενά. Σου λέω, είχε το πολύ καλό ρεπορτάζ η Real News την Κυριακή για να κλείσει όποια κενά υπάρχουν για τα ψηφοδέλτια όποτε γίνουν οι εκλογές και κάνει και τις επαφές που πρέπει να κάνει. Αλλά επίσης ζήτημα υπάρχει και ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ από την Τουρκική Συμμαχία. Γιατί δεν αναφέρομαι στα στελέχη, ούτε στους βουλευτές,
0: αλλά
1: στη βάση.
0: Α, στη βάση είναι.
1: Στη βάση.
0: Μα μας έλεγε κάποια στιγμή εδώ στην εκπομπή ο Γιάννης Τσακυρής ότι και πολλές τοπικές έχουν κλείσει και υπάρχει πρόβλημα.
1: Πάρα πολλές.
0: Περισσότερες έχουν κλείσει.
1: Πάρα πολλές έχουν κλείσει. Αλλά σε λίγο που θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, γιατί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία ανοίγουν κάποια πράγματα, να κάνω ένα σχόλιο ξανά, γιατί θέλω και να τα ακούσει κιόλας, για να το ρωτήσω και από αυτό. Δεν είναι καλή εικόνα να φτάνει σε αυτό το σημείο να λέει, ας πούμε, ο κύριος Γιαννούλης ότι υπήρξε χειροδικία.
0: Εντάξει, μέσα στην ένταση αυτό είναι εδώ, διαλύονται.
1: Όχι, όχι, όχι. Και η ένταση αυτή και η καταγγελία αυτή
0: είναι
1: προστίθεται.
0: Είναι πολύ καιρό η ένταση, πάρα πολύ.
1: Προστίθεται στην ιστορία με τον Κασελάκη και με τους υποστηριχτές του. Δεν μπορεί να δείχνει το δάχτυλο και να λες, μας κυβερνάει ένα σύστημα που είναι, ξέρω εγώ, αντιδημοκρατικό και όταν πρέπει να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο κόμμα σου, να κάνει ό,τι μπορεί για να αντιματώσει.
0: Ναι, κοιτάξτε. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά σε μια διαδικασία εξαιρετική ένταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετική διάσπαση, να το πούμε και έτσι. Δεν ξέρει
1: κανείς. Μία ακόμα διάσπαση,
0: ενδεχομένως. Ναι, μία ακόμα και μπορεί να είναι και πιο ηχηρή και η τελειωτική που λέμε, έτσι, να είναι το τέλος. Γιατί έχει πολιτική γραμματεία έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοινοβουλευτική ομάδα έχει αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ. Κεντρική επιτροπή έχει το Σαββατοκύριακο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπάρχει κίνηση. Απ' την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας, για να πούμε και το όλο ρεπορτάζ, ανακοίνωσε τα 401 ονόματα του Εθνικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα μέσα τα ονόματα. Αν τα δει κανείς, φαντάζομαι θα τα δείτε. Έχει ακόμα και έναν ιερέα.
1: Μάλιστα.
0: Μου κάνει εντύπωση. Έχει δημοσιογράφους. Έχει πολιτικούς, έχει ανθρώπους της κοινωνίας, δικηγόρους, συμβολιογράφους, γιατρούς, επιχειρηματίες. Είναι μια πολύ μεγάλη, δηλαδή είναι πολύ, από πολύ ευρύ κύκλο τα ονόματα.
1: Μπαίνετε στο real.gr και το βρίσκετε, το ανεβάσαν οι συνάδελφοι 8 και 4 το πρωί, τα 401 συνένα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Άλεξη Τσίπρα. Και τους βρίσκετε ένα προς ένα και μία προς μία.
0: Ένα-ένα για να δείτε κιόλας ποια πρόσωπα είναι.
1: Να σου πω, επειδή φτάσαμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επαναλαμβάνω, εγώ δίνω συγχαρητήρια στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την ανακοίνωση και τη μορφή.
0: Α, βέβαια. Ναι.
1: Πραγματικά δίνω συγχαρητήρια, διότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει αρχή. Δηλαδή, ομόθυμη καταγγελία, ομόθυμη καταδίκη της βίας, από όπου και αν προέρχεται, χωρίς ναι μεν αλλά. Και μπράβο τους γιατί το κάνουν.
0: Σε αυτή την περίπτωση, το ναι μεν αλλά, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν υπάρχει. Έχεις δίκιο.

0: Να πούμε καλημέρα σε όλους σας, σε όσους έχετε στείλει μηνύματα. Πρώτη-πρώτη η Κατερίνα μας από την Πάτμο. Να πω χρόνια πολλά στη Ρένα Μακρυγιάννη που έχει τα γενέθλιά της, να τη χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά, Ρενάκι μου. Τι φίλη
1: χρόνια
0: μου,
1: πολλά,
0: τη Ρένα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Πες της μπράβο, Γιώργο μου. Χρόνια πολλά, Ρενάκι. Τα καλύτερα. Μας χαιρετάει η Μαρία. Σου κάνει
1: μας χαιρετάει.
0: Έφυγες. Για πάμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ...

0: είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands. Στον απόλυτο προορισμό shopping.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
6: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και από φάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: μέχρι να πάρουμε τα πάνω μας, να φέρουμε τα από εδώ, να πάμε τα από εκεί, μέχρι να μαζευτούμε, θέλουμε και λίγο την ώρα μας, μην νομίζετε.
1: Ξέρεις γιατί, Μπιζόγλη? Γιατί λες?
0: Γιατί?
1: Ποια είναι η χειρότερη, μέρα από τη Δευτέρα, ποια είναι, πες μου.
0: Για μένα όλες είναι ίδιες, αλλά πες μου, γιατί δεν το ξέρω αυτό.
1: Κοίτα, και κρατάει κατευθείαν άμυνα. Τη βλέπεις πώς σηκώνει τη.
0: Για μένα είναι όλες ίδιες, ναι, για πες,
1: δεν έχει. Χειρότερη από τη Δευτέρα είναι η Δευτέρα που επιστρέψα τις καλοκαιρινές διακοπές, κυρία Μπιζόγλη.
0: Α, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Γιατί σκεφτόμουν τη Κυριακή το απόγευμα το κλασικό από το σχολείο που αύριο ξημερώνει σχολείο και πάμε. Γιατί σε πιάνει από το μεσημέρι τη Κυριακή, έχει τελειώσει το σχολείο, ούτε θυμάσαι και εσύ πόσο.
1: Σου είχε αφήσει τραύμα το σχολείο,
0: πλέον. Ναι, δεν θυμάσαι τίποτα. Δεν θυμάσαι του συμμαθητές σου, δεν θυμάσαι την τάξη και έχει αυτό το ίδιο το κερνό συνέστημα ότι αύριο ξημερώνει Δευτέρα και πρέπει να πας στο σχολείο. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Να πούμε και καλημέρα στο Παύλο από τον Diesel, το που και εκείνος έχει
1: Παύλο.
0: Στείλει το μήνυμα, τον ευχαριστούμε πολύ. Στον Ντένι, το Μουστακάκι, που και εκείνος έχει στείλει μήνυμα, τον ευχαριστούμε πολύ. Γενικά, έχετε μια συμμετοχή στην εκπομπή σήμερα και σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε αυτής αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον κυριολεκτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς τον.
2: Καλημέρα. Εγώ είμαι στο κέντρο της Αθήνας, δεν είμαι στο Ντίσελντορφ, αλλά Παύλος και εγώ.
0: Παύλος και αυτό. Παύλος, ο ένας Παύλος.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Και είναι ωραία στο Ντίσελντορφ την εποχή, πιστεύω.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Μήπως έχει καύσωνα όμως εκεί, δεν έχει καύσωνα τώρα στην κεντρική.
2: Ενώ εδώ στην Ελλάδα έχουμε δροσιά.
0: Πάμε για μεγαλύτερο καύσωνα όμως, είναι η αλήθεια.
2: Εντάξει. Υπάρχουν πάντα και καλύτερα, υπάρχουν πάντα και χειρότερα. Απλά καλό είναι να γελάμε και
1: ναι. Καλά κάνετε και μας
0: το καλύτερο.
1: Το παράδοξο είναι ότι έχουμε και πολιτικό καύσωνα εκτός από καύσωνα λόγω καλοκαιριού.
0: Δηλαδή δεν είναι καλοκαίρι κανονικό από αυτά τα καλοκαίρια που θυμόμαστε παλιά. Πολύ παλιά βέβαια, η αλήθεια είναι.
2: Πάντα ήταν έτσι τα καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Επομένως, αν θέλετε να πείτε ολοκληρωμένα την φράση του Ανδρέα Παπανδρέου για το σεβασμό στα μπάνια του λαού, νομίζω ότι.
0: Είναι αυγουστιάτικα.
2: Αυτό είναι ναι, αυτό είναι του Αυγούστου. Τώρα, το βασικό ζήτημα είναι ότι είμαστε προφανώς σε διαρκείς πολιτικές διαδικασίες και μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση. Διότι, όπως και να το κάνουμε, κυρία Μπιζόλη, τώρα κανένας δεν πιστεύει τον κύριο Μητσοτάκη. Μπορεί να έχει όλες τις καλές προθέσεις, δεν το λέω υποτιμητικά, ότι θα πάμε στις εκλογές στο τέλος της εκλογικής περίοδου. Όλες αυτές οι ανακοινώσεις κλπ. Εντείνουν το περιβάλλον, η τοξικότητα που κυριαρχεί. Άρα φανταζόμαστε.
0: Πριν μας πείτε τα πολιτικά, θέλαμε με τον Γιώργο να μας πείτε ένα σχόλιο για τη Μαρφίν. Λέγαμε έτσι να ζητήσουμε ένα το σχόλιο σας για τη Μαρφίν. Είχαμε και την. Συνελήφθη και η 46χρονη, τη φέρουν στη χώρα μας. Έτσι, ένα γενικό σχόλιο για τη Μαρφίν και για μια υπόθεση που πραγματικά έχει πληγώσει όλους τους Έλληνες.
2: Είναι μια υπόθεση η οποία μας έχει πληγώσει όλους. Είναι συγκλονιστική και αν γυρίσουμε το χρόνο 15-16 χρόνια πίσω, θα αντιληφθούμε όλοι το μέγεθος εκείνης της τραγωδίας και θεωρώ ότι η διελεύκανση της υπόθεσης είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Η απόδοση της δικαιοσύνης είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμη και αναγκαία για όλους μας και φυσικά πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έφτεξε και αυτή η υπόθεση έμεινε 16 χρόνια χωρίς να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το βασικό όμως είναι ότι στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία. Είτε αυτή η απειλή παιδιά, γυναίκες, άντρες, σε σπίτια, είτε βάζει μολότοφ, είτε προφανώς έχει τα Καλάσνικοφ στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί, μας αφορά με απόλυτο τρόπο. Γι' αυτό άλλωστε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη πριν από λίγες ημέρες για να σηματοδοτήσει ότι αυτή η κοιλίδα στη δημοκρατία μας δεν πρέπει να μείνει.
1: Και ήταν εξαιρετική και συμβολικά αλλά και σε ουσιαστικό τόνο η παρουσία του εκεί. Γιατί αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουν και όλα τα κόμματα. Ομόθυμα να καταδικάζουν την βία από όποια προέρχεται, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς ναι μεν αλλά.
2: Κύριε Παγάνη, ανήκουμε σε μια γενιά και αν θέλετε ανήκουμε και σε μια αντίληψη που έχει διαχωρίσει τη θέση της από την βία και την τρομοκρατία πολλά χρόνια τώρα. Επομένως, εγώ λέω ότι πρέπει.
1: Και την έχετε υποστεί, κύριε Χριστίδη. Όχι εσείς προσωπικά, μπορεί και εσείς, οι σύντροφοί σας. Στον υπερθετικό βαθμό, γιατί εγώ εξακολουθώ να θεωρώ, δεν ξέρω ποια είναι, που θέλω να σας ακούσω αυτό, ότι ακόμα και όταν είναι 10 απέναντι ή 15, βρίζουν με ελεκτική βία και είστε εσείς, για παράδειγμα, με οικείου σας, με συγγενείς σας, με την οικογένειά σας και δεν μπορείτε να δράσετε, και αυτό βία είναι. Είναι βία.
2: Κύριε Παγάνη, θα σας πω κάτι για να έχετε μια εικόνα, γιατί ο κόσμος πολλές φορές δεν θυμάται. Αυτά τα οποία λέμε τώρα τα έχουμε ζήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Διάφοροι βουλευτές, διάφοροι άνθρωποι από όλα τα κόμματα. Εγώ ήμουν στη Χαρλάου Τρικούπη. Είμαστε η πρώτη εκπομπή στην οποία θα βγει ήταν του κύριου Χατζηνικολάου, όταν έγινε η επίθεση στο Πασόκ με το Καλάσνικο.
1: Ακριβώς.
2: Άρα θέλω να σας πω ότι έχουμε γνώση το γεγονός ότι επιλέγουμε να σιωπούμε. Αυτή είναι και μια αντίληψη, γιατί πρέπει τις πληγές να τις κρατάς λίγο πιο χαμηλά. Το βασικό ζήτημα είναι ότι έχουν ευθύνη όλες οι πολιτικές δυνάμεις να στέκονται στην ίδια μεριά της ιστορίας και να μην αναπαράγουμε εμφυλιοπολεμικές λογικές σε κανένα επίπεδο. Και θέλω να το πω και να το πάω για ένα βήμα παραπέρα. Εάν υπάρχει ένας στην πολιτική ζωή του τόπου, αναφερόμενος σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα μέσα στη Βουλή ή διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχει άλλο πολιτικό κόμμα που θεωρεί ότι είναι το υπεύθυνο για την επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα ή στο σπίτι οποιοδήποτε άλλο, πρέπει να βγει και να το πούμε με καθαρό τρόπο και να επιληφθεί η δικαιοσύνη. Διαφορετικά, πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν, να αποδοθεί η δικαιοσύνη με τον πιο γρήγορο και τον πιο διαφανή τρόπο και η δημοκρατία μας να μάθει και να προχωρήσει ακόμα πιο ισχυρά μπροστά.
0: Να μην υποδαβλίζουν με δηλώσεις καταστάσεις, λέτε.
2: Βέβαια, γιατί για μας είναι πολύ άσχημο τώρα. Δηλαδή, εγώ να σας πω κάτι, την αντιπαράθεση με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα σε επίπεδο επιχειρημάτων την καταλαβαίνω, την υπηρετώ κιόλας πολλές φορές και με ατάκες και με επιθέσεις. Ωραία, είναι άλλο αυτό. Αλλά δεν φαντάζομαι για κανένα πολιτικό μου αντίπαλο ότι ετοιμάζει επιθέσεις, ότι στείνει επιθέσεις ή ότι είναι σε θέση, ας πούμε, να υλοποιήσει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο στο δικό μου μυαλό είναι απολύτως ξεκάθαρο και φαντάζομαι ότι έτσι είναι και για τον υπόλοιπον. Άρα, εάν εγώ βγω και αφήσω υπονοούμενα ότι η κυρία Μπιζόγλη υποδαβλίζει την επίθεση στο σπίτι μου, καταλαβαίνετε ότι μετά πρέπει να το καταγγείλω ευθέως με όνομα και με κόμμα για να αναλάβει η δικαιοσύνη την αρμόδια ευθύνη, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στα πολιτικά. Και αυτό πολιτικό είναι, βέβαια.
2: Και αυτό πολιτικό είναι,
0: αλλά εννοώντας καθ' αυτά πολιτικά. Την Τρίτη τώρα έχετε μια κοινή συνεδρία των 8 τομέων του ΠΑΣΟΚ και σήμερα έχει μια συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος. Για ποιο θέμα είναι?
2: Σε μία ώρα περίπου από τώρα θα παρουσιάσουμε ξανά μία σειρά από λεπτομεριών που αφορούν τις 17 λύσεις, προτάσεις που έχουμε καταθέσει για το ασφαλιστικό για τους συνταξιούχους, με λίγα λόγια.
0: Και τη 13η σύνταξη μαζί με αυτό.
2: Και για τη 13η σύνταξη μαζί με αυτό, φυσικά, το οποίο είναι ένα κομμάτι των προτάσεων που καταθέσαμε και ακριβώς και για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που έχουν συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, αλλά κυρίως για να ξεδιαλύνουμε και την προπαγάνδα που προσπαθεί να καλλιεργήσει ο κύριος Μητσοτάκης και μέσα από τη Βουλή και έξω από τη Βουλή γύρω από την 13η σύνταξη και όχι μόνο.
0: Για το κόστος λέτε, για το πόσο...
1: Γιατί είναι προπαγάνδα, κύριε Χριστίδη? Και ρωτάω διότι την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο, απαντώντας την ερώτηση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης που δώσε το Πασό, και εμείς εδώ φιλοξενούσαμε την κυρία Διαμαντοπούλου και τη ρωτήσαμε αν βγαίνει το πρόγραμμα. Η κουβέντα που έγινε στο Κοινοβούλιο είναι για το αν βγαίνει η 13η σύνταξη. Ο Πρωθυπουργός, μάλλον το Πασόκ, λέει 400 εκατομμύρια. Ο Πρωθυπουργός επικαλείται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει 2,5 δισεκατομμύρια. Γίνεται μια συζήτηση εκεί. Το μπακάλικα, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το είπε για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά για τον υπολογισμό που κάνει ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν συμφωνεί το Πασόκ να πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να τελειώνουμε?
2: Κύριε Παγάνη, κοιτάξτε. Το Πασόκ δεν έχει πει ποτέ ότι το κόστος είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι πώς στείνεται η προπαγάνδα. Δηλαδή, την Πέμπτη το βράδυ παρουσιάσαμε 17 θέσεις ανάμεσα, που είναι και η κλιμακωτή απόδοση της 13ης σύνταξης, όπου το Πασόκ δεσμεύεται να δώσει την πρώτη δόση τον πρώτο χρόνο της εξουσίας του και τη δεύτερη δόση τον τρίτο χρόνο της εξουσίας του. Και καταγράφει το κόστος αυτό σε ένα ποσό το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο περιγράφει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι το ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Απλά το πετάει στο τραπέζι, γνωρίζοντας το τι σύγχυση μπορεί να δημιουργήσει. Γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, ότι η μόχλευση του χρήματος της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις δεν είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ οφείλω να πω ότι βγάζουμε και ένα συμπέρασμα ακόμα. Ποιο είναι το συμπέρασμα αυτό, και είναι ο μεγάλος τίτλος. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν σκοπεύει να δώσει ούτε τη 13η σύνταξη, ούτε το 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα, όπως έχουμε πει.
1: Ναι, αλλά ξέρετε γιατί είναι ανάγκη να πάτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Γιατί ένα μήνα πριν βλέπω μπροστά μου εδώ τη δήλωση που έκανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος προειδοποιούσε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν θα επαρκούν για αξιοπρεπή διαβίωση στο μέλλον λόγω του έντονου δημογραφικού προβλήματος. Πώς έρχεται το Πασό και λέει ότι εμένα μου βγαίνουν τα λεφτά.
2: Κύριε Παγάνη, ναι, επιτρέψτε μου να πω, και το ξέρει πολύ καλά και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, ότι δεν βγαίνει ο κόσμος με τις 12 συντάξεις, όχι με τη 13η. Ο κόσμος σήμερα δεν βγαίνει. Στις 15 του μήνα, αν πάτε σε λαϊκές αγορές, και ξέρω ότι κάνετε ρεπορτάζ όλη την ώρα, το παράπονο είναι ότι μετράνε κιλό το κιλό τι πρόκειται να αγοράσει κάποιος. Άρα, εδώ να μιλάμε με όλους ρεαλισμού. Ο κύριος Μητσοτάκης διαρρέει ότι αυγατίζει το καλάθι της ΔΕΘ. Και ότι 1,5 δισεκατομμύριο ακόμα θα μπει στο καλάθι της ΔΕΘ σε ειδικές υποσχέσεις που θα δώσει το Σεπτέμβρη. Δεν μπορεί όταν το Πασόκ έρχεται και τοποθετείται να μας ζητάει να μπει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μια πρόταση, στην οποία έτσι κι αλλιώς έχουμε συμφωνήσει όλα τα κόμματα ότι θα την κάνουμε προεκλογικά, γιατί αυτό είναι το οποίο έχουμε ψηφίσει.
0: Κύριε Χριστίδη, εμείς την παρουσιάσαμε εδώ την Παρασκευή με την κυρία Διαμαντοπούλου. Να ξαναπούμε όμως το ποσό. Είναι συν 420 εκατομμύρια το πρώτο έτος και είναι ένα άλλο ποσό το τρίτο.
2: Και 800 το τρίτο έτος.
0: Το τρίτο έτος. Λοιπόν, ναι, να πούμε ολόκληρο το ποσό, ναι.
2: Ναι, βέβαια. 800 για το τρίτο έτος. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεκμηριωμένο ποσό για τα ζητήματα αυτά. Σας ζητώ όμως και κάτι ακόμα, κυρία Μπιζόγλη. Σας ζητώ το εξής. Να αντιληφθείτε και εσείς που το ξέρετε και οι πολίτες που το ξέρουν, ότι εδώ από το Πασόκ ζητούν την τεκμηρίωση και καλά κάνει η κυβέρνηση. Αλλά όταν ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε το 19 και είπε θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου, έδωσε τεκμηρίωση. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει κάθε λίγο χρονικό διάστημα και λέει ότι εγώ μείωσα αυτούς τους φόρους ή εκείνους τους φόρους, έχει πει ποιος χάνει. Γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση η οποία λέει από ποιον παίρνει κάποιος ο οποίος δίνει σε κάποιον άλλον. Αυτό το δέχομαι και εγώ να το κάνουμε. Εμείς έχουμε πει και φάγαμε, αν θέλετε, και πολιτικό ξύλο όταν βγήκαμε και μιλήσαμε για τα μερίσματα. Λέω όμως σήμερα εδώ στην κουβέντα την οποία κάνουμε ότι εμείς τουλάχιστον λέμε. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και κάνει ανακοινώσεις. Και σε αυτές τις ανακοινώσεις δεν πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ανακοινώνει. Δεν πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε!
6: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ρίτσα, από περιγραφές γιατί εγώ δεν ξέρω, μου έχουν πει ότι η Τίνα Τάρνερ ήταν εξαιρετική, λέει, performer.
1: Ναι. Έτσι, σωστά είναι οι περιγραφές που σου έχουν κάνει. Πραγματικά είναι από περιγραφές, ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ.
0: Και εγώ δεν ξέρω, δεν την έχω πετύχει.
1: Τα συγκλονιστικότερα πόδια.
0: Ναι, κάτι βίντεο.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Είναι
0: γιατί είναι μια άλλη γενιά, καταλαβαίνετε.
1: Είσαι άλλη γενιά. Σε πίσω, εσύ είσαι μεγάλο με Britney Spears.
0: Μπράβο.
1: Τι να κάνω, μάνα μου. Δεν μπορώ. Εμείς μεγαλώσαμε με άλλες.
0: Συμμαθητές ήμασταν με την Britney.
1: Ενώ και σένα και εμένα μας συντροφεύουν οι Μαντόνα. Συντροφεύει η Μαντόνα. Ναι, μέχρι σήμερα και καλά, τότε και τώρα.
0: Η Μαντόνα πάλι για τους 13χρονους είναι.
1: Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι το πρόσωπο που είναι αξεπέραστο και μας συνοθεύει και εμένα και εσένα που έχουμε αυτό το χάσμα γενεών είναι η Μαντόνα.
0: Εντάξει, και επίσης να πω ότι καταγγέλλω τον Ιωσήφ Καλαμαράκη που παραδέθηκε στην Αμαλία Κάτζου ποια είναι η ηλικία του. Δεν υπήρξα ποτέ συμμαθητής του εγώ. Δεν ήμασταν ποτέ μαζί στο πρώτο λύκειο Κυσαριανής.
1: Α, ήσασταν και στο πρώτο λύκειο Κυσαριανής.
0: Όχι, εγώ διαψεύδω. Εγώ διαψεύδω. Εγώ διαψεύδω. Δεν υπήρξαμε τον Καλαμαράκη μαθητής, ούτε ήμασταν ποτέ στην ίδια.
1: Είσαι νεότερος εσύ ή τι
0: θες?
1: Πού θες να καταλήξεις? Πόσο νεότερος? Γιατί νεότερος είναι και τρεις μήνες.
0: Τρεις μήνες.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να μας πεις πόσο νεότερος είσαι.
0: Τώρα δεν έχει γενέθλια αυτός.
2: 16.
0: Εγώ είχα το Μάιο.
1: Γι' αυτό λέω, επειδή και εγώ ξέρω ότι έχεις το Μάιο, γιατί έχουμε δουλέψει και πολλά χρόνια μαζί. Θέλω να πω ότι κάπως του ρίχνεις, δηλαδή. Κατάλαβες.
0: Τον περνάω κιόλας.
1: Εμείς ανήκουμε στα μεγάλα παιδιά. Γρήγορα, γρήγορα. Τα άλλα παιδάκια ακόμα δεν είχαν κλείσει τη χρονιά. Εμείς την κλείναμε νωρίς-νωρίς. Γι' αυτό σου λέω.
0: Μην παραδείγματι να θες που κάνω Καλαμαράκη, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ. Στο φίλο μας το Λευθέρη να δώσουμε καλημέρα και εσύ και εγώ και να το ευχηθούμε καλή εβδομάδα, ο οποίος είναι κάτω στο Ηράκλειο, είναι δάσκαλος πληροφορικής και τι άλλο, ξέρεις, μελισσοκόμος. Γεια σου,
1: καλημέρα,
0: Λευθέρη.
1: Καλημέρα, Λευθέρη, καλημέρα.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, για πάμε.
0: Λοιπόν, το Release Athens επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτεύουσα σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην πλατεία νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτεύουσα. Μπείτε στα social της πρωτεύουσας και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business, αν την Cosmote Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Ρίτσα, βοήθεια. George Lee, μήπως είναι της Taylor Swift? Καλημέρα σας. Φιλιά και σε σένα, Παγάνηλη.
1: Καλημέρα, George. Καλημέρα.
0: Ποια είναι η Taylor Swift?
1: Καλά, όχι, το δεν ξέρεις την Taylor Swift.
0: Α, είναι τραγουδίστρια.
1: Ναι. Είναι η γυναίκα που καθορίζει τις εξελίξεις. Μια κουβέντα της ή κάτι να κάνει. Γι' αυτό και στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές τη βάζουν να κάνει δηλώσεις. Για να επηρεάσει τους ψηφοφόρους.
0: Αυτά είναι τα κόλπα του Τραμπ, καταλάβες, ή του άλλου είναι?
1: Το άλλο.
0: Α, το δημοκρατικό
1: είναι.
0: Ωραία,
1: δεν
0: καταφέραν οι δημοκρατικοί. Μπράβο.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Συγχαρητήρια πολλά στους δημοκρατικούς. Ο Βασίλης μας στέλνει την καλημέρα από την Κατερίνη. Γεια σου, Βασίλη.
1: Στον Αλέξανδρο από τη Γερμανία και σε εκείνον την καλημέρα, το αναφέρεται στη Μαρφίν.
0: Ναι, ναι. Και ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο οποίος μου αρέσει που επιμένει, γιατί μας περιμένει στο πανηγύρι, στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
1: Α, δεν το είχα δει τόση ώρα και είχα ανησυχήσει.
0: Γιατί είχες ανησυχήσει?
1: Μήπως έχασα το πανηγύρι, πέρασε η ημερομηνία?
0: Όχι, δεν το έχεις χάσει.
1: Εντάξει, γεια σου, Γιάννη. Και στην γλυκίδα τη Σόφη Μαραγκίδου, έτσι, μην τα ξεχάσουμε. Αυτά πάντα μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα σου.
0: Και ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος λέει, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, μεγάλο μυαλό. Έχεις δίκιο, αδερφέ, δεν ρωτήσαμε σένα. Δεν σε ρωτήσαμε, σε κάνουμε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτά είναι οι αδικίες του συστήματος. Τι θα κάνουμε τώρα? Τι θα κάνουμε?
1: Στο Γιάννη από το Ήλιον που αναφέρεται στο χρέος. Έχετε κάνει γενικά τοποθετήσεις και σε αυτά που λέμε, αλλά και σε αυτά που δεν λέμε.

0: Και μην ξεχνάτε το διαγωνισμό για 7 τυχερούς. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών με μοναδική θέα στην Καλδέρα και το ηφαίστειο.
1: Πώς θα κάνουμε εκπομπή τώρα δεύτερη?
0: Ένα boutique retreat όπου η κλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου.
1: Άστα να πάνε.
0: Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Θα με αφήσεις να σταυρώσω κουβέντα?
1: Τι ωραίες εικόνες που μου φτιάξεις τώρα στο μυαλό.
0: Κάτσε εκεί και σκέψτες. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες.
1: Σφαίρα πας.
0: Και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο τη Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Ναι, αλλά δεν είπες Σαντορίνη τι πρωινό έχουν.
0: Αχ, μάνα μου, μέσκασες. Θα το πάρεις εσύ να διαβάσεις το διαγωνισμό τώρα, ε. Μέσκασες.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
10: Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Ρίσμα 92.
15: Σαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent καταγράφει αύξηση 4% και διαμορφώνεται στα $79 το βαρέλι. Συνελήφθη 19χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει κορίτσι 14 ετών σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Την εγκλώβησε στις τουαλέτες, ωστόσο η ανήλικη κατάφερε να διαφύγει και ενημέρωσε αστυνομικούς της ομάδας Δίας, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν μετά από καταδίωξη. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου και τα εμπορικά καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά την προσεχή Κυριακή. Εκτεταμένοι έλεγχοι αναμένονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή με στόχο να περιοριστούν οι πλασματικές εκπτώσεις.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την Ουσμπέκα Πολίνα Κουντερμέτοβα, νούμερο 113 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΆΚΑ. Πρώτο σερβίς στις 7.30 το απόγευμα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Η Ντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Η Ντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρειε έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα εκπομπής. Μ' αρέσει που βλέπω και έφυστα μηνύματα. Λέω ο Νικόλαος, στοίχημα ότι ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας θα είναι αυτός που λέει τη γουρνοπούλα.
1: Αν το προχώρησε, το έκανε εικόνα, το έκανε επάγγελμα, το έκανε...
0: Γιάννη, οφείλεις μια απάντηση.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για μια ώρα ακόμα. Μπορείτε να καλείτε στο 211-208-200. Εκεί θα σας περιμένει η Εύη Βουγιουκλιώτη και η Αναστασία Γκέργελεσίου. Το κορύφωσα. Στον ήχο μαζί σας, μαζί μας είναι η Μαρία Ψάλτη. Στην παραγωγή της εκπομπής η Ευατία Τασόπουλου.
0: Γι' αυτό είσαι η Τσαμπιζόγλυπουδάκη.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Για τις δύσκολες αποστολές.
1: Δυστυχώς, γι' αυτό.

0: Να πούμε ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε τις εξελίξεις, γιατί όπως σας είπαμε είναι εβδομάδα συνεδριάσεων. Σήμερα πολιτική γραμματεία, αύριο κοινοβουλευτική ομάδα, το Σαββατοκύριακο κεντρική επιτροπή.
1: Και αν έχετε ερωτήματα, τα περιμένουμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να τα θέσουμε στο studio@realfm.gr, studio@realfm.gr. Γράφει ο φίλος ο Γιώργος Ανορθόγραφος, λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αν όλοι αυτοί οι επαναστάτες με τα καζάκια της Μολότοφ, αν είναι, λέει, όντως επαναστάτες, να μην χρησιμοποιήσουν τους δικηγόρους και το σύστημα, να πάνε στο δικαστήριο μόνοι τους να επηρεαστούν τον εαυτό τους. Δεν ξέρω αν. Κατά την άποψή μου, Γιώργο, όλοι βεβαίως έχουμε το δικαίωμα της υπεράσπισης. Και βεβαίως, όπως είπα και όπως κουβεντιάσαμε τη στην πρώτη ώρα, και το τεκμήριο της αθωότητας για τους πάντες σε αυτή τη χώρα. Όμως, θέλω να πω κάτι εδώ, το βρίσκω σαν αφορμή για το μήνυμά σου. Αναρωτιέμαι, εγώ θα βάλω ένα-δύο ερωτήματα πολύ γρήγορα μέχρι να έρθει ο κύριος Ξανθόπουλος. Τον έχουμε σε λίγο.
0: Θα έχουμε και για την κίνηση να δούμε.
1: Ερώτηση. Όταν δικάζουν οι δικαστές σε αυτές τις περιπτώσεις και υπάρχει μια ομάδα από 10, 20, 30 άτομα τα οποία είναι μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και κάποιοι ενημερώνουν τους δικαστές ότι ξέρουν που μένουν. Ξέρουν πια που μένει η σύζυγος ή ο σύζυγος.
0: Έκανα αυταπάγγελτα μαζεύονται αυτοί. Δεν υπάρχει πια αυτό.
1: Δεν είμαι βέβαιος.
0: Αυταπάγγελτα.
1: Όταν αστυνομικοί πάνε για να κάνουν καταθέσεις στα δικαστήρια και αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση.
0: Απ' έξω, ναι, μπορεί, μέσα στο δικαστήριο όχι πια.
1: Εκεί λέω, σε αυτές τις περιπτώσεις το κράτος τι κάνει ακριβώς. Τι κάνει το κράτος.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά απ' έξω από τα δικαστήρια γίνονται αυτά πια και νομίζω ότι αυταπάγγελτα υπάρχει η απειλή σωματικής βίας και η απειλή προσωπικότητας και αυτομάτως μαζεύονται αυτοί.
1: Δεν πάω σε υποθέσεις, γιατί σέβομαι απολύτως τα πορίσματα της δικαιοσύνης και δεν μπορώ εγώ εκεί που υπάρχουν απαλλαγές ή αθωώσεις να κάνω τον έξυπνο, γιατί δεν είμαι ούτε έξυπνος, ούτε δικαστής, ούτε δικηγόρος. Λέω όμως, δεν πρέπει εδώ να δείξει μια πρόνοια το κράτος.
0: Mm-hmm. Βεβαίως. Και γι' αυτό δεν ισχύει πια αυτό και δεν μπορεί κανείς μέσα να μπει χωρίς να συλληφθεί. Ή απ' έξω πια και χωρίς να συλληφθεί. Γιατί κατευθείαν, εκτός εάν ο άνθρωπος τον οποίο εκτοξεύουν την απειλή, δεν πει τίποτα.
1: Ναι, και εκτός και αν αντιμετωπίζει ρίτσα μου μόνος του ή μόνη της.
0: Αλλάζει το πράγμα. Αν θέλεις να τα ακούς να σε απειλεί αυτό. Ο άλλος και να σου απειλεί τη ζωή, την οικογένεια κτλ. Και εσύ κάθεσαι.
1: Με συγχωρείς. Αλλά και το να έρθουν στην πολυκατοικία που μένεις και να τη γεμίσουν για παράδειγμα με μπογιές. Σου προκαλεί ένα τρόμο.
0: Ναι, χρόνια.
1: Και οι υπόλοιποι ένικοι στην πολυκατοικία σου λένε: θα έχουμε αυτόν τον ηλίθιο εδώ, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να λέει την άποψή του χωρίς κόστος και να το πληρώνουμε όλοι μαζί.
0: Σωστό. Χρόνια τώρα αυτό. Αυτό ισχύει χρόνια τώρα. Είναι δεκαετίες που γίνεται αυτή η δουλειά πέρα από τα σπίτια. Δεν γίνεται δηλαδή και πέντε. Μην θυμηθώ τι γινόταν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα είναι και σε ύφεση το φαινόμενο. Mm-hmm. Τώρα είναι και σε ύφεση. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την κίνηση Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Αυξημένη παραμένει στην κάθοδο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Επειδή είπαμε και την προηγούμενη ώρα, γιατί είχε πολλή κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κεφισού, ήταν τα απόνερα από μια σύγκρουση που είχαμε στο ύψος των Σεπολίων.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Αμπελοκήπους, χαμηλά μόνο τα προβλήματα εκεί, και με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Εντάξει, καλύτερα λοιπόν το σήμερα.
2: Αρκετά καλύτερα, ναι.
0: Αλλά φτάσαμε και 11 και 10 για να γίνει καλύτερα. Οπότε ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: Λοιπόν, καλά, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση με τον κύριο Ξανθόπουλο, τον αναμένουμε. Ένα από τα ερωτήματα που εγώ θα θέσω είναι τη Κατερίνα Σκάβουρα που λέει: Να ρωτήσω, λέει κάτι, ρε παιδιά, ποια είναι η διαφορά ιδεολογική ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ, από την Εθνική Συμμαχία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Γιατί το βάζω, γιατί σου θυμίζω ότι κάναμε κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Για το αν. Με τον κύριο Παπά. Με τον κύριο Νίκο Παπά.
1: Τον κύριο Παπά.
0: Αν το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία οφείλει και πρέπει να υπερασπίζεται τις ημέρες της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία.
1: Κάνει,
0: και ανεξάρτητοι
1: ναι.
0: Έλληνες.
1: Ναι, ναι.
0: Αν μπορεί αυτό να είναι μια παγίδα από τη στιγμή που επιλέγει τον δρόμο της αντιπαράθεσης.
1: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ να το κάνει πάντως. Υπερασπίζεται.
0: Μέχρι.
1: Όντως, όπως λες, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δράμας. Καλή σας ημέρα, κύριε
0: Ξανθόπουλο. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, πριν δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι πολλά ενδιαφέροντα ζυμώσεις, θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για την Μαρφίν, για τις εξελίξεις αυτές. Σήμερα έχουμε τη σύλληψη και τη 46χρονη. Θα έρθει στη χώρα μας μετά το διεθνές ένταλμα. Θέλουμε ένα σχόλιο και από εσάς.
2: Κοιτάξτε, ξέρετε ότι από θέση αρχής και σαν νομικός δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Είναι μια διαδικασία που μιλάει για κάποιους ανθρώπους με ένα ανώνυμο mail. Φτάνει αυτό εκείνη τη διαδικασία την ποινική. Θα δούμε τι λέει η δικογραφία, τι λέει ο φάκελος.
1: Το ανώνυμο mail το αρνήθηκε σήμερα ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
2: Από εσάς το ακούω, δεν ναι. Το ξέρω, δεν το πρόλαβα. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω ότι στο κράτος δικαίου που έχουμε οφείλουμε να περιμένουμε να μιλήσει η δικαιοσύνη. Δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο με την έννοια ότι δεν έχω ιδέα κυριολεκτικά τι διαλαμβάνει η δικογραφία και φαντάζομαι ελάχιστη, δεν το ξέρει κανείς. Άρα δεν μπορώ να, πώς να το πω, να συμμετέχω άκρητα σε ένα κυνήγι κεφαλών, ούτε όμως και να μηδενίσω το ενδεχόμενο να έχουμε μια επιτυχία των διοκτικών αρχών. Θα περιμένουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.
1: Πάμε, Γιώργο, τώρα συνεχίζουμε, ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο. Λυπάμαι που θα το κάνουμε, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα. Και τα πιο πρόσφατα είναι αυτά που ζήσατε εσείς το Σαββατοκύριακο. Ναι, εσείς, όχι εσείς προσωπικά, εσείς προσωπικά και οι συντροφοί σας το Σαββατοκύριακο. Έχουμε κάποιες αλλαγές. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό το οποίο επισημαίνεται, όχι από εσάς, επαναλαμβάνω, παράδειγμα τον Παύλο Πολάκη, ότι πάμε σε μια άλλη λογική. Μπορεί να σημαίνει σύγκρουση με την ελληνική αριστερά με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα?
2: Άκουσα μόνο το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, χάθηκε μετά ο ήχος, μπορείτε να επαναλάβετε?
0: Ναι, πολύ γρήγορα το ερώτημα. Αυτό που το οποίο προφανώς είχε επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία επί των ημερών του Σοκράτη Φάμελου, δηλαδή συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, αμφισβητείται. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό μπορεί να σημαίνει σύγκρουση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
2: Σας άκουσα πολύ καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Η απόφαση που πήραμε την περασμένη φορά στις 6 Ιουνίου μιλούσε ότι δεν μπορούμε να είμαστε, δεν είμαστε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε πλάι του. Ήρθε όμως η στάση, θέση, η άποψη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξέκοψε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα και προφανώς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως η πρόταση αυτή έμεινε μετέωρη, έμεινε χωρίς αποδέκτη. Πρέπει τώρα εμείς να αναπροσαρμόσουμε τη στάση μας. Γιατί δεν έχει νόημα πλέον να επιμένουμε σε μία πρόταση χωρίς αποδέκτη. Η δημοκρατία είναι αντιπαραθετικό πολίτευμα. Έχουμε τα επιχειρήματά μας. Βεβαίως περασπίζουμε την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15-19. Πολλοί από τα μέλη, τα στελέχη μας συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Η κριτική μας θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Αλλά αυτό που μένει να διακριβωθεί, το συμπυκνωμένο αυτό που λέμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, εάν έχει κοινωνικό πολιτικό αποτύπωμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και δεν θα βάλουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, την επιστροφή Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα την αποφασίσει? Η Κεντρική Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτική Γραμματεία, ποιος είναι αρμόδιο?
2: Ακούστε, κάτωστε. Έχετε πολύ δίκιο που ρωτάτε. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει έναν πολιτικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να παρέμβει στα της κοινοβουλευτικής ομάδας, διότι η κοινοβουλευτική ομάδα λειτουργεί με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Θα γίνει αυτό που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Τώρα που με πήρατε, βρίσκομαι στη Βουλή. θα συνεννοηθώ με το Προεδρείο της Βουλής για τον ασφαλή τρόπο, γιατί με τα ζητήματα νομιμότητας δεν πρέπει να παίζουμε, και θα επιλέξουμε τον βέλτιστο τρόπο για να υλοποιήσουμε την προτροπή της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι σαφές όμως ότι αφορά αποκλειστικά τον κανονισμό της Βουλής και την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Η οποία θα συνεδριάσει αύριο.
2: Σκοπεύω, εφόσον κλείσω το θέμα με τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε, σκοπεύω να συγκαλέσω αύριο το αργότερο μεθαύριο, γιατί είναι μια εκκρεμότητα η οποία πρέπει να κλείσει. Και τουλάχιστον στο μέρος που με αφορά στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, θέλω να τις κλείνω τις εκκρεμότητες για να μπορούμε να απερίσπαστη να κάνουμε το έργο μας, γιατί έχουμε σταγματική αναθεώρηση σε εξέλιξη. Τρίτη και Τετάρτη είναι οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις που έχει μείζωνα ζητήματα. Έχει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Έχουμε δηλαδή και κοινοβουλευτικό έργο το οποίο πρέπει να παρακολουθήσουμε.
1: Απλώς αναρωτιόμαστε, στην όποια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αφού υπάρχει και άλλη ομάδα η οποία πρόκειται να αναχωρήσει, δηλώνεται ότι θα αναχωρήσει, σκέφτεται ότι θα αναχωρήσει. Τι νόημα έχει, δηλαδή, το ξέρετε κι εσείς, το έχετε ακούσει πάρα πολύ καλά πάρα πολλές φορές, ότι υπάρχει και άλλη ομάδα βουλευτών που πρόκειται να αναχωρήσει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο όπως το θέτετε από πλευράς ρεπορτάζ του, γιατί εγώ δεν έχω συγκεκριμένη πληροφόρηση για ομάδα. Αλλά αυτό εναπόκειται, κύριε Αντισόγλη, στο αξιακό φορτίο και στη συνείδηση του κάθε ενός από εμάς. Εμείς είμαστε στην αριστερά γιατί έχουμε επιλέξει να είμαστε. Εμπνεόμαστε από μια άλλη κοινωνία, δεν μας υποχρεώνει να είμαστε κανείς, και όταν κάποιος έχει αλλάξει επιλογές έχει δικαίωμα να τις ακολουθήσει αναφέρετο. Είναι όμως σωστό να πει να ψηφίσει σε μια κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα από την οποία θα φύγει αύριο?
1: Γι' αυτό ρωτώ, ναι.
2: Ναι, από την άλλη μεριά όμως θέλω να είμαι και πολύ σαφής ότι δεν μπορεί να μπει κανενός είδους προϋπόθεση για να έρθει βουλευτής να ψηφίσει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εφόσον είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει δικαίωμα να ασκήσει το καθήκον του, θα λέγα, να εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Διότι εάν αρχίσουμε το κυνήγι μαγισσών, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Και να σας πω και μια ανθρώπινη παράμετρο. Δηλαδή είναι ένας βουλευτής ο οποίος θέλει, έρχεται να ψηφίσει και σε 5 μήνες αποφασίζει ότι θέλει να αυτονομηθεί, να πάει στο σπίτι του, να ανεξαρτητοποιηθεί. Τι θα του πούμε? Κακός ήρθες και ψήφισες τότε, διότι τώρα σήμερα ανεξαρτητοποιείσαι? Νομίζω είναι μια συζήτηση μόνο στο ηθικό, στο δεοντολογικό επίπεδο. Καλό, απαραίτητο είναι ο καθένας μας να αναμετρηθεί με τη συνείδησή του και από εκεί και μετά ας πράξει κατά το δοκούν.
1: Συζητούσαμε με τον Γιώργο και Ξανθόπουλο στην αρχή ότι αυτή την πληροφορία, και νομίζω ότι ξέρετε κι εσείς, ότι πολλά στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής έχουν αποχωρήσει. Η σύσταση, θέλω να πω, της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατοκύριακου είναι εξασφαλισμένη? Δηλαδή υπάρχουν όλα τα στελέχη που θα συνεδριάσουν ή έχουν φύγει κατά το διάστημα αυτό? Γιατί η προηγούμενη ήταν υβριδική έτσι κι αλλιώς, δεν ήταν κανονική.
2: Κοιτάξτε, το υβριδική προβλέπεται, άρα είναι κανονική.
1: Ναι, εννοώ με άλλη μορφή, αυτό εννοώ, ναι.
2: Α,
1: ναι.
2: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, δεν το ξέρω το θέμα. Είμαι αφοσιωμένος αποκλειστικά στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο κοινοβούλιο. Τρέχουν υποχρεώσεις μου, δεν είμαι και μέλος της πολιτικής γραμματείας.
1: Ναι.
2: Άρα δεν έχω εικόνα για τις προσταφαιρέσεις, αποχωρήσεις μελών. Φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, πιστεύω ότι τόσο η αναπληρώτρια γραμματεία όσο και η πολιτική γραμματεία

0: δεν έρχεται να προσθεθεί και επιβαρύνει μια εικόνα που ούτως ή άλλως δεν είναι η καλύτερη μετά από εκείνο το συνέδριο με την απομάκρυνση του Κασελάκη και των υποστηρικτών του με τα επεισόδια.
1: Πρώτον, δεν ξέρω εάν ερευνάτε, δεν έχω, σας είπα, η προσήλωσή μου όλη είναι στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας και στα ζητήματα που αντιμετωπίζω στο Κοινοβούλιο. Είναι σαφές όμως ότι όχι απλώς επιβαρύνει το κλίμα και είναι πράγμα απαράδεκτο, γιατί εμείς που είμαστε άνθρωποι από τα νιάτα μας στην ανεμπτική αριστερά είμαστε υπέρ των πολιτικών αντιπαραθέσεων και φαινόμενα έστω και λεκτικής βίας δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την πολιτική διαφωνία ούτε με αυτό που θέλουμε να υπηρετήσουμε ως πολιτικός χώρος.
2: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ξανθόπουλε. Να το ξαναπούμε, βουλευτής Δράμας, έτσι, γιατί σιγά σιγά πρέπει να αρχίζουν να λέγονται.
1: Να λέγονται.
2: Να λέγονται. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε.
1: Καλημέρα μου.
2: Να είστε καλά.

0: Φίλε Δημήτρη,
1: είσαι φάουλ, βαθύ φάουλ όμως. Δηλαδή φεύγεις από κίτρινη οριακά. Οριακά κίτρινη είσαι. Θα μπορούσε να πας σε κόκκινη βέβαια. Διότι όταν τα ρωτάς και λες γιατί βγάζετε τον κόμμα, εκπροσώπους του κόμματος Τσίπρα που δεν υπάρχουν κοινοβουλευτικά και γιατί βγάζετε ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κοινοβουλευτικά είναι στο όριο και δεν βγάζετε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πότε βγάλαμε τον κύριο Καραθανασόπουλο?
2: Προχθές. Καλά, δεν είναι υποχρεωμένος ο Δημήτρης να μας ακούει και συνέχεια.
1: Εάν είναι
2: προφανώς.
1: Να. Περίμενε. Αν ναι. Να μας χρεώνεις, να κρατάς και παρουσίες και να είσαι και ακριβής όμως.
2: Προφανώς δεν ξέρω.
1: Κυρία Δήμητρα, εγώ πλάκα έκανα. Είναι προφανές ότι δεν υιοθετώ το μήνυμα. Και ο φίλος που έστειλε το μήνυμα πλάκα έκανε για το φίλο μας, το Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. Γιατί έρχεστε για να αποκαταστήσετε και τη φήμη του, αλλά και το υπέροχο, όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Λέτε καλημέρα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Τα παιδιά του συλλόγου σε συνεργασία με τον πρόεδρο είναι εθελοντές και κρατάνε το χωριό ζωντανό. Είστε καλεσμένοι στο πανηγύρι, στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας.
2: Ευχαριστούμε Δήμητρα, μάλλον. Ευχαριστούμε Δήμητρα, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε break ή όχι, πάμε.
1: Έχει στείλει και ο Γιάννης, εσύ. Πω συγκίνηση, δεν είναι μόνο η Γουρνοπούλα. Αφού λέει ο άνθρωπος ότι είναι όλοι εθελοντές έτσι και δεν βγάζουν χρήματα.
2: Καλά,
1: είναι και η γαλατόπιτα. Έχεις φάει ποτέ γαλατόπιτα? Βλέπω ότι λέει και γαλόπιτα.
2: Καταρχάς δεν τρώω Γουρνοπούλα, τελεία. Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου και δεν θέλω να το βλέπω και όλο αυτό το ζω έτσι πάνω.
1: Πολύ απόλυτη είναι.
2: Εγώ. Γαλατόπιτα νομίζω έχω φάει. Ωραία είναι, ναι, ωραία είναι. Με φίλο είναι από πάνω ή χωρίς? Υπάρχει και χωρίς φίλο.
1: Χωρίς.
2: Υπάρχει και με φίλο.
1: Αυτή δεν την αναγνωρίζουμε.
2: Αυτή δεν την αναγνωρίζετε. Μάνα μου, τα κλεφτόπουλα. Ναι, έχω φάει. Ναι. Και είναι πολύ ωραία. Ωραία είναι. Ωραία είναι η γαλατόπιτα. Πολύ ωραία.
1: Δεν είναι τρως γουρνοπούλα με τίποτα δηλαδή.
2: Όχι, ρε παιδί, δεν θέλω.
1: Άμα σε πάω
2: δεν είναι θέμα γευστικό να καταλάβει. Δηλαδή, δηλαδή κλωτσάει η γεύση.
1: Τη σκλωρινιά, γιατί δηλαδή.
2: Δεν τώρα τι δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορώ. Η γεύση είναι μια χαρά. Έχω δοκιμάσει. Δεν είναι ότι δεν έχω δοκιμάσει. Ποτέ ζω στο.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Τη δοκίμασαι και δεν θε να ξαναφάσει.
2: Είναι πάρα πολύ νόστιμη, αλλά δεν θέλω.
1: Τέτοιες.
2: Ναι, δεν μπορώ. Όπως τρώω και αστακό που λένε. Δηλαδή και να βρω τα λεφτά να το φάω, δεν θα το φάω γιατί έχω δει πως μαγειρεύεται. Τελεία.
1: Τον αστακό.
2: Ναι, βέβαια.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά. Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας.

0: εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
8: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα έχουμε σε λίγο την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Να πω ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: Έτσι είναι, κυρία Μπιζόγλη. Μένω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάζης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα.
1: Και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Να ξεκινήσουμε από τη Μαρφή, να ζητήσουμε ένα σχόλιο και από εσάς. Φαίνεται ότι είναι σοβαρές οι εξελίξεις. Έχουμε και τη σύλληψη της γυναίκας στη Βρετανία. Θα θέλαμε το σχόλιο σας.
2: Καταρχάς είναι μια υπόθεση αυτό της Μαρφήν που πραγματικά έχει όλο τον κόσμο από τότε που συνέβη. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, ήταν κάτι τραγικό. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην δουλειά τους δέχτηκαν επίθεση και δυστυχώς τρεις από αυτούς κατέληξαν, εκ των οποίων η μία και όλας ήταν και έγκυος. Ήταν κάτι το οποίο μας απασχολούσε πάρα πολύ καιρό. Έχουν βρεθεί νέα στοιχεία. Οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
0: Φαίνεται ότι τα περιστατικά βίας παρόλα αυτά δεν σταματάνε. Το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο. Είχαμε και αυτό το περιστατικό με τους κουκουλοφόρους που έγραψαν συνθήματα στο σπίτι της κυρίας Βουλουδάκη για τέταρτη φορά, μάλιστα, στην πόρτα του σπιτιού της.
2: Κάποιοι προσπαθούν να μας πάνε λίγο πίσω όσον αφορά όλο αυτό το διχασμό που μπορεί να υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Το να έχουμε διαφορετικές απόψεις είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Και πρέπει, αυτό είναι η δημοκρατία, το να έχουμε διαφορετικές απόψεις και ο καθένας να στηρίζει την άποψή του και ο λαός όταν έρχεται η ώρα των εκλογών να αποφασίζει. Το να προσπαθούμε όμως να τρομοκρατούμε και πολύ περισσότερο χθες. Κυρία Βουλουδάκη είναι μια βουλευτής η οποία μεγαλώνει και μόνη τα παιδιά της, διότι έχασε τον σύζυγό της, τον αείμνηστο Μανούσο Βουλουδάκη. Και παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να δώσουμε το σύνθημα ότι δεν φοβόμαστε και ότι αυτές οι πράξεις θα πρέπει να είναι καταδικαστές από όλα τα κόμματα. Τουλάχιστον από τη συντηρητική πλειοψηφία των κομμάτων που μετέχουν στην Βουλή είναι καταδικαστές.
1: Δεν πρέπει να αλλάξει και η, πώς να το πω τώρα, η ποινική αντιμετώπιση της χρήσης εμπριστικών βομβών και μολότοφ. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, ακόμα και σήμερα και στα μηνύματα, όχι τόσο πολύ τελευταία, υπάρχει ένας διαχωρισμός που εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι. Τι σημαίνει δεν σκοτώνει μολότοφ? Τι σημαίνει, εντάξει, τα παιδιά μου, ρε, τώρα ήρθαν εκεί και κάνανε μια παρέμβαση, μια... Και αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν θα έπρεπε. Εγώ θυμάμαι ότι το συζητάγατε εσείς δηλαδή, και εμείς το ακούγαμε και το συζητάγαμε ως δημοσιογράφοι, πριν τις εκλογές του 19.
2: Καταρχάς, να πούμε το εξής. Πολλές φορές λέμε, εντάξει, τι είναι ένα τρικάκι, τι είναι ένα γκαζάκι. Μέσα στη Βουλή και όλα, υπήρχε πολιτικός αρχηγός στο παρελθόν που είχε πει ότι η μολότοφ δεν είναι τίποτα, και όταν του απάντησε τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Τζαβάρας ότι η μολότοφ καίνε ανθρώπους, είπε είναι ανάλογα από που, ποια μεριά είσαι, ή αν είσαι από αυτούς που τη ρίχνουν ή από αυτούς που από τη δέχονται.
1: Ναι, αλλά εσείς κυβερνάτε όμως 7 χρόνια τώρα. Εσείς κυβερνάτε.
2: Σαφώς είναι αυτά, θα πρέπει, εγώ θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει πολύ πιο αυστηρή, πολύ πιο αυστηρές ποινές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι με μια βόμβα μολότοφ κάνουν επανάσταση ή προασπίζονται τα δικαιώματά τους. Και δεν είναι έτσι. Σαφώς υπάρχουν ομοπαρασκευαστικές επιτροπές που γίνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνη, από όπου είναι από δικηγόρους, από δικαστικούς, οι οποίοι αυτοί αποφασίζουν για το τι πρέπει ακριβώς να γίνει και ποια θα πρέπει να είναι η ποινική αντιμετώπιση. Σας είπα την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αυστηρή, πάντα στα πλαίσια που ορίζονται και από τις συνθήκες και από όσα έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως βλέπουμε όμως από την πλευρά της κυβέρνησης ότι έχουν γίνει πολλές αυστηροποιήσεις στον ποινικό κώδικα. Σαφώς όμως είναι και το κομμάτι της πρόληψης. Είναι πως εμείς οι πολιτικοί πολλές φορές αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν υπάρχουν κόμματα που λένε ότι δεν έγινε και κάτι τώρα μια βόμβα μολότοφ, ή δεν έγινε και κάτι ένα τρικάκι να πάει και να τρομοκρατήσει, τα τρικάκια να τρομοκρατούν έξω από το σπίτι των πολιτικών ή οποιονδήποτε άλλον δεν συμφωνούμε, τότε όπως καταλαβαίνετε και ο κόσμος το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Άρα πρώτα και το κομμάτι εμείς οι πολιτικοί πώς το αντιμετωπίζουμε και μέσα στη Βουλή πώς μιλάμε. Γιατί το να έχουμε διαφορετικές, όπως σας είπα, απόψεις είναι απόλυτα λογικό. Αυτό είναι η δημοκρατία. Το να όμως το να ασφαλογούμε, να τρομοκρατούμε, να πετάμε λάσπη στον αέρα. Ξέρετε, η λάσπη πολλές φορές όταν είναι στον αέρα δεν έρχεται μόνο σε αυτόν που προορίζεται. Πάει παντού. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο γιατί δηλητηριάζει η ελληνική κοινωνία.
0: Τώρα, να έρθουμε στο θέμα της ακρίβειας. Το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Το παρουσιάσαμε εδώ και στην εξαμηνία έρευνα της MRB. Είναι πρώτη η ακρίβεια. Παραμένει πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά. Και μαζί και το στεγαστικό λέγαμε εδώ με τον Γιώργο. Είχαμε αυτή την υψηλών τόνων αντιπαράθεση στη Βουλή για την 13η σύνταξη που θέλει να δώσει το Πασόκ κοστολογημένη.
1: Ναι. Είχαμε και μέσα από την έρευνα τη MRB, δηλαδή ένα κομμάτι στη Real News, επηρεάζει και το δημογραφικό, το επιτείνει δηλαδή.
0: Ναι, το επιτείνει. Σωστά, έχει απόλυτο δίκιο. Φαίνεται ότι ό,τι και να γίνεται, κάνετε μια τρύπα στο νερό, δεν προχωράει καθόλου το θέμα τη ακρίβεια.
2: Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς τους βουλευτές πέρα από την κυβέρνηση, διότι είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε πηγαίνοντας στον κόσμο κάθε μέρα. Και είναι κάτι το οποίο λέμε ότι πρέπει να γίνονται συνέχεια, να υπάρχουν συνέχεια κάποιες παρεμβάσεις για όλους, πολύ περισσότερο δε, επειδή μιλήσαμε για το δημογραφικό και τις ελληνικές οικογένειες. Έχουν γίνει προσπάθειες. Έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν γίνει αρκετά πράγματα τα οποία είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Σαφώς δεν λύνεται με ένα μαγικό ραβδί, το γνωρίζουμε, ότι δεν μπορεί να λυθεί. Είναι κάτι που είναι παγκόσμιο, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λόγω των κρίσεων, των πολέμων και, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη γειτονιά μας. Είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλους. Θα μου πείτε όμως εδώ τι μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μας και μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην καθημερινότητα του πολίτη. Έχουν γίνει πράγματα, όπως σας είπα, και με τη στήριξη το περίπου 20 λεπτά που ήταν στο πετρέλαιο κίνησης και περίπου 36 λεπτά για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που το δικαιούταν όσον αφορά τη βενζίνη. Και τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία, επειδή πάλι είδαμε ότι κάποια στιγμή έγινε μια αποσυμφόρηση, μια μείωση των τιμών. Βλέπουμε πάλι όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πάλι ανέβει τιμές, γιατί πάλι ξεκίνησε την Μέση Ανατολή οι εχθροπραξίες και όλα αυτά και αγγίζει και την τιμή του πετρελαίου. Γι' αυτό και στα σχέση αυτής της εβδομάδας, μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τα μέτρα που υπήρχαν στο παρελθόν, γιατί πέρα από τη Μέση Ανατολή ήταν και πρώτο πόλεμο στην Ουκρανία. Και εκεί είχαμε, και εκεί υπήρχαν όμως παρεμβάσεις για να τις στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες. Αλλά χρειάζονται όμως ακόμα περισσότερα. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι είναι αυτό που πραγματικά πονάει. Γιατί ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά που μπορεί να λένε πολλές φορές εμείς στη Βουλή. Μπορεί να τους ενδιαφέρει όταν έρχονται οι εκλογές. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητά τους, πώς θα βγάλουν τη μέρα. Από το πώς θα ξεκινήσουν το πρωί και θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, μέχρι το πώς θα γυρίσουν το βράδυ και τι θα πρέπει στο σπίτι τους και τι θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια της μέρας να αντιμετωπίσουν ή να χαλάσουν πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Εδώ όμως να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν στις λαϊκές, ναι, σαφώς, για μια κατηγορία ανθρώπων που ήδη είναι πρωινές ώρες. Εκεί οι τιμές είναι πολύ καλύτερες, επειδή έχω τη δυνατότητα και πηγαίνω στις λαϊκές της Δυτικής Αθήνας. Βλέπω ότι πολλά πράγματα εκεί μπορούν να πουληθούν πολύ πιο φθηνά από ό,τι στο σούπερ μάρκετ. Ανάλογα βέβαια και την εποχή, γιατί υπάρχουν προϊόντα που δεν είναι της εποχής, τα οποία είναι πιο ακριβά, και υπάρχουν και προϊόντα που είναι της εποχής.
0: Και δεν μπορεί και κανείς να γυρίζει γύρω-γύρω για να πάρει ένα προϊόν. Δηλαδή να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρει το περιπαντικό, στο άλλο να πάρει τα φρούτα, στο άλλο. Δηλαδή, το ξέρετε από τους χρόνους της καθημερινότητάς μας.
2: Το πόσο κάνει όμως είναι σημαντικό γιατί βάζεις ένα καλάθι όλα τα προϊόντα που θέλεις να αγοράσεις και σου βρίσκει στο σύνολο. Πού είναι πιο φτηνό για να πας να το αγοράσεις, χωρίς να βάζεις να πας σε άλλο σούπερ μάρκετ για το περιπαντικό, σε άλλο σούπερ μάρκετ για το γάλα, σε άλλο σούπερ μάρκετ για κάτι άλλο.
1: Ναι. Πάντως στο θέμα της ακρίβειας που λέτε, άκουγα προχθές την κυρία Ζιάκα που είναι και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας των Πρατηριούχων Βενζινοπολών.
2: Το Βενζινοπολών.
1: Ναι, η οποία έλεγε ότι υπάρχει ο διπλός φόρος, δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ επί του φόρου. Και εγώ αναρωτιέμαι.
0: Φόρο στο φόρο.
1: Φόρο στο φόρο, ναι. Αυτό δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί. Ακούμε για την πρωτοβουλία και ως ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τη συμφωνία με τα δηληστήρια. Εκεί δεν μπορεί να γίνει κάτι σε επίπεδο διαχείρισης.
2: Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επειδή υπάρχει το εξής. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τον δίζελ, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα είναι στο 0,41. Δεν μπορεί λόγω ευρωπαϊκής οδηγίας να είναι κάτω από 0,33. Οπότε, αν πούμε ότι βγάζουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, είναι 8 λεπτά. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μέσω αυτό που κάναμε να μπαίνει η τιμή να είναι κατευθείαν στην αντλία μειωμένη, ήταν στα 20 λεπτά στην αρχή και στα 15 αμέσως μετά, άρα ήταν περισσότερο. Επίσης, για το ΦΠΑ, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, να το κάνουμε και να υπάρξει. Και να βοηθήσει όσον αφορά αυτό το καταναλωτικό κοινό, γιατί το κάνανε, μας λέγανε, στην Ιταλία. Στην Ιταλία το κάνανε μόνο για 3 εβδομάδες. Γιατί? Γιατί υπάρχει λόγω του δημοσιονομικού πλαισίου στήριξης, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει συγκεκριμένο μέχρι 3% που θα πρέπει να γίνει μείωση, που θα πρέπει, συγγνώμη, να γίνει πάνω από 3%. Δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις, μάλλον όχι αυξήσεις, να δοθούν περισσότερα χρήματα στους πολίτες. Υπάρχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάποια στιγμή υπήρχε η ρήτρα διαφυγής. Οπότε είχαμε πει και εμείς ως χώρα και είχε προταθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να υπάρξει αυτή η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορούμε να δοθούν για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα περισσότερα προς τους πολίτες. Αυτό όμως είναι κάτι που αποφασίζεται κεντρικά και οτιδήποτε και αν γίνει θα είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όπως σας είπα, στην Ιταλία ήταν μόνο για 3 εβδομάδες, όχι παραπάνω.
0: Λοιπόν, τώρα για να ολοκληρώσουμε, αφού πω την είδηση, γιατί έγινε πριν από λίγο γνωστή, παρατήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου. Από ό,τι βλέπω, έχει ανεβάσει και μια φωτογραφία μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Άρα οι εξελίξεις συνεχίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα δεν έχουμε απορία για το που πάει.
0: Ναι, δεν έχουμε απορία για το που πάει. Να, οι συνεδριάσεις Επιτροπής Οντολογίας έχουν ολοκληρωθεί, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον για το θέμα που αφορά τις αναφορές που είχαμε κάνει εγώ και ο κύριος Νικολακόπουλος για την ιδεολογική συμπεριφορά, αντικοινοβουλευτική μάλλον συμπεριφορά στην κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει ολοκληρωθεί. Από όσο γνωρίζω, υπάρχουν και άλλες μηνύσεις, ναι, που έχουν γίνει, οπότε λογικά θα υπάρξουν και άλλες συνεδριάσεις. Εκεί, ναι, πραγματικά είδαμε μια συμπεριφορά η οποία ήταν πραγματικά απαράδεκτη από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ της έχω κάνει και αγωγή και μάλιστα είπα ότι αν το δικαστήριο αποφασίσει να εκδικαστούν κάποια χρήματα, αυτά δεν θα μείνουν σε μένα, θα πάνε σε φορείς κακοποιημένων γυναικών. Κυρία Κωνσταντοπούλου μιλάει πάρα πολύ άσχημα, λασπολογεί. Εγώ είχα γυρίσει μάλιστα και τη είχα πει τότε, γιατί έλεγε ότι έχω συνεργάτη με την κυρία Σεμερντζίδου, ότι είμαι διαπλεκόμενη, ότι έχω σχέση με κακοποιά στοιχεία, ότι τη είχα ζητήσει τότε να πάρει πίσω αυτά και να ζητήσει συγγνώμη, διότι θα προχωρήσουν νομικές ενέργειες. Είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν, ότι μέσα στη Βουλή υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Ο καθένας δεν μπορεί ούτε να μιλάει όποτε θέλει, ούτε να μιλάει πάνω στους άλλους, ούτε να βρίζει συνέχεια πολιτικούς αντιπάλους. Επί της ουσίας της υπόθεσης δεν έχει μιλήσει ποτέ η κυρία Κωνσταντοπούλου. Να πει επί της ουσίας. Το μόνο που κάνει είναι αυτό που έκανε κιόλας προχθές, να καλέσει το 100 για να συλλάβουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μόνο και μόνο γιατί είχαν τη δική τους άποψη. Αυτό είναι τραγικό.
0: Λοιπόν, κυρία Σιρεγγέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
2: Γεια.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Συνελήφθη στη Βρετανία και η 46χρονη που κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Τι δείχνουν οι αναλύσεις του φωτογραφικού υλικού με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πόσα άτομα έχουν μπει στο κάδρο των αρχών. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, πόσο θα διαρκέσουν, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές. Ανεβαίνει η τιμή της αμόλυβδης μετά τις νέες επιθέσεις Αμερικανών και Ιρανών στα στενά του Ορμούζ. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Βλέπω στο real.gr τη φωτογραφία που ανέβασε ο κ. Σκεδίκογλου από το παρελθόν με τον Αλέξη Τσίπρα στο κοινοβούλιο. Παιδί μου, έχει μια έκφραση ικανοποίησης. Υποθέτω ότι είναι από αυτές τις στιγμές που ο πρώην γίνεται ξανά νυν.
1: Κοίταξε, ναι. Ο κ. Σκεδίκογλου, αν το θυμάσαι, ήταν από τους πρώτους που βγήκαν και μίλησε ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Ήταν από τους πρώτους που βγήκε και είπε: παιδιά, εγώ δεν θα μπορούσα να παραιτηθώ για να πάω. Όταν το είχε θέσει ως προϋπόθεση στην αρχή ο Αλέξης Τσίπρας, σχεδόν πριν ανακοινώσει ακόμα το κόμμα. Ναι. Το είχε κάνει ο κ. Σκεδίκογλου. Δηλαδή, τήρησε, ήταν πιστός σε αυτά που είχε πει.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο μετά το μάζεψα αναγκαστικά γιατί είχε γίνει μεγάλη φασαρία. Ήταν πολύ νωρίς. Δεν είχε ανακοινωθεί καν το κόμμα σχεδόν. Το είχε θέσει ως προϋπόθεση πριν ο κ. Τσίπρας. Και. Έφτασε εκεί. Ωραία. Νομίζω τώρα, κοιτάξτε, επειδή προσπαθεί, όπως θυμάσαι, μας είπε ο κ. Ξανθόπουλος, ότι αυτή την ώρα παλεύει για να συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα μείνουν.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ναι,
1: δεν το βλέπω πολύ καλά να πηγαίνει.
0: Δηλαδή,
1: αυτό.
0: Εκεί που είναι στο κοινοβούλιο, ο κ. Ξανθόπουλος, υποθέτω. Την ώρα που μιλάγαμε εμείς, είναι όταν γνωστό.
1: Ναι, την ώρα που.
0: Και δίπλα αποχωρεί.
1: Ακριβώς. Ο κ. Προσπαθούσε με το Προεδρείο για να δει πώς θα γίνει και η επιστροφή του κ. Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και πώς θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Τι να πω. Κάνα τα μικρό καλάθι, κ. Ξανθόπουλε. Αυτό. Τι. Και στη φωτογραφία είναι, ξέρεις, εκεί που είχε ανεβάσει ο κ. Σκεδίκογλου, κάθε δίπλα του Αλέξη Τσίπρα και μπροστά κάθε το Καραμέρος.
1: Και εκείνος είναι.
0: Παρατηρήθηκε τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και ο αριθμός των κέσσερων στελεχών δηλαδή και των βουλευτών. Έτσι που πάει. Έτσι πώς πάει. Δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες φορές.
0: Έχουν ξεκινήσει κάποιες οργανωτικές πρωτοβουλίες.
1: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον. Εγώ τις παρακολουθώ. Ειδικά στην Πελοπόννησο, τις επισκέψεις τις παρακολουθώ.
1: Προσπαθούν, ναι. Εντάξει, ναι. Προσπαθούν. Λογικό είναι. Προσπαθούν, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο
0: δεν
1: το
0: είναι.
1: Τώρα. Έτσι
0: δεν
1: όπως είναι η κατάσταση,
0: εύκολο.
1: Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο.
0: Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία που υπάρχουν βουλευτές και στελέχη. Ακόμα υπάρχουν κάποιες οργανώσεις και οι βουλευτές έχουν γραφεία. Έτσι. Ναι. Εδώ μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα και κάποιους συνεργάτες που δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, δεν έχουν κοινοβουλευτικό παρελθόν αυτοί που είναι πολύ μπροστά, ρε παιδί μου. Αυτοί που είναι στη βιτρίνα.
1: Αυτό το θεωρούνται και το συν, το μεγάλο συν στην Ελλάδα, γιατί έτσι, είναι πρόσωπα αυτό που λέμε άφθαρτα, φρέσκα, νέα, δεν τα ξέρει τι διαδρομές του, δεν έχουν πολιτικά τζάκια. Αυτό το θεωρούν μεγάλο συν. Και θεωρούν ότι και αυτό είναι ο λόγος που ίσως βοηθάει στο να ανεβαίνουν και τα ποσοστά.
0: Ναι.
1: Της Ελλάδας, δηλαδή ότι τα στελέχη που παρουσιάζονται δεν είναι με χιλιόμετρα, ούτε ξέρουμε το παρελθόν τους, βγαίνουν μπροστά και για την πολιτική, για το καλό του τόπου. Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Ο φίλος μας ο Κώστας, ο οποίος λέει, αλλά αντάλλον, ό,τι θέλουν είναι και εσείς κάθεστε και τους ακούτε αμάστα. Όχι, αδερφέ, στην Ιταλία άλλα έχουν γίνει. Ήδη εγώ έχω κάνει ήδη μήνυση, έχω δώσει εντολή στο δικηγόρο μου και τις έχει κάνει εξώδικο της κυρίας Σεργέλη για να λέει άλλη φορά την αλήθεια. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε ακριβώς. Εμείς ερωτήματα κάνουμε. Πώς περιμένετε να βγαίνουμε κιόλας από την άλλη έκτου τηλεφωνικού για να τους βουτάμε κιόλας από το τηλεφώνιο και να τους βουτάμε το γιακά και να τους λέμε γιατί δεν μιλάτε, που βγάλαμε σήμερα τρεις πολιτικούς, τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο Ξανθόπουλο και την κυρία Σιρεγγέλα. Τι να πω, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ακολουθεί Μάνος Μπάμπης, θα γίνει και κλήρωση για το διαγωνισμό. Θα είμαστε αύριο, ετοιμάζεσαι, θα έρθει. Έλα και πιάσε τα σίδια από νωρίς.
0: Εμένα λες.
1: Ναι, έλα και πιάσε τα σίδια από νωρίς. Για να έρθω εγώ αργότερα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είτε διαφωνείτε, είτε συμφωνείτε, για μας είναι χαρά ότι συμμετέχετε στην εκπομπή. Να είστε καλά.
0: Να ρίξω ένα. Έτσι από την άλλη μεριά και τρέχοντας. Αν έχω λίγο. Δεν θα ήταν τέτοια πράγματα.
1: Έλα, πες το γρήγορα όμως γιατί δεν θα ψοφήσουμε να έρθει.
0: Ωραία, δύο φίλοι συζητάνε. Και λέει ο ένας φίλος τον άλλον, τι έχεις ρε φίλε, εκεί αγχωμένος έτσι. Του λέει ο άλλος, λέει τον τελευταίο καιρό μου αρέσουν δύο κυρίες, αλλά ευτυχώς χθες το βράδυ ξεκαθάρισε το τοπίο. Τι έγινε δηλαδή, δεν με θέλει καμία.
1: Πού είναι το ανέκδοτο. Έχει άλλο. Δεν έχει άλλο. Έλα, Γιώργο. Γεια σας.

Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση.

0: Κομποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
1: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
0: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
1: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
0: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
1: Εισιτήρια, Deja Brew.
0: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
0: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
1: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
0: Levante Ferries,
1: Manfredas Laundries.
0: Ξένος ATV,
1: Ορανών Καπαρέλης.
0: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
1: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
0: Δοδόνη,
1: Expert Κλαβιανός.
0: Eyesight Optics,
1: Fresh Fruiters.
0: Φουρνάρικο.
1: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Strada Marina. Αλέστα, Σταθμός.
0: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
3: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
5: Θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
10: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
11: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία, ευτυχία, χαρά σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Υγεία πάνω απ' όλα. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στο Πρίσμα 90,2. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα είναι ο καιρός σήμερα στη Ζάκυνθο. Έθριος, ζεστός, ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα. Σήμερα θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς, η υγρασία είναι σε υψηλά επίπεδα και οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική εντάσεως έως 2 με 3 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος, Πικαμπού και ο Γρηγόρης, με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Πλέστας The Market. Και στους Κήπους και στην πλατεία Σολομού, με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρη, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και το μεγάλο τα Πλέστας Food Service Κάσεν Γκάρι στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, βρείτε τα, προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, κάντε τις αγορές σας. Θα βρείτε πάρα πολύ καλές προσφορές σε πολλά επώνυμα προϊόντα. Και αν θέλετε να κάνετε τις διακοπές σας, θα βρείτε και βαλίτσες σε πάρα πολλά μεγέθη και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, σήμερα να δούμε λίγο ποια θέματα θα έχουμε σήμερα. Μετά τις 12.30 θα έχουμε τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο. Γιατί σήμερα, γιατί θα έχουμε τον κύριο Γιακουμέλο? Βέβαια θα συζητήσουμε για το πώς πάει η αποκομιδή αυτή την περίοδο, έχουν έρθει πάρα πολλοί επισκέπτες. Το νησί αρχίζει και φορτώνει κόσμο από 10 Ιουνίου μέχρι 20 Αυγούστου. Τέλος Αυγούστου είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Να δούμε τι γίνεται εκεί με την καθαριότητα. Προσπαθεί ο κύριος Γιακουμέλος. Λοιπόν, όμως σήμερα αναμένεται να υπογραφεί από τον ανάδοχο η σύμβαση για την αποκομιδή των απορριμμάτων του πράσινου κάδου, έτσι. Σήμερα αναμένεται να πέσουν οι τελικές υπογραφές, να δούμε, γιατί είναι η προθεσμία λίγη σήμερα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι από αύριο αυτός που θα αναλάβει την αποκομιδή σε όλο το νησί, ο ανάδοχος, και ο Δήμος θα έχει μόνο τον μπλε κάδο, την ανακύκλωση και την πεζή καθαριότητα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, και τη μία η ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Κασιμάτη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και τι αναμένεται να πραγματοποιηθεί ένα δημοψήφισμα. Θα τα πούμε όλα αυτά με τον κύριο Κασιμάτη. Ένα αίτημα, είναι το αίτημα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, να γίνει δημοψήφισμα για να αποφασίσει η βάση με δημοκρατικές διαδικασίες εάν το κόμμα θα μείνει ως έχει ή θα ακολουθήσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στις επερχόμενες εκλογές, που όλοι λένε ότι θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολλές θεωρίες και εικασίες ότι ίσως 16 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός αναγγείλει εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι ο Αύγουστος, ο μισός Αύγουστος θα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια που βλέπουμε και διαβάζουμε και σε μεγάλες εφημερίδες. Θα δούμε, ή μπορεί να γίνουν κανονικά στην ώρα τους το 2027. Αυτά είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Γίνονται και πάρα πολλές ωραίες εκδηλώσεις στο θέατρο, πανηγύρια παντού. Η Ζάκυνθος φημίζεται για τα πολύ όμορφα πανηγύρια της, και τα ορεινά και οι ορεινές κοινότητες και
γενικά όλα τα χωριά τώρα τον Ιούλιο αλλά και τον Αύγουστο, είναι ο μήνας των πανηγυριών που συμμετέχει και η νεολαία. Πάρα πολύ καλό αυτό, η νεολαία να στηρίζει τα τελευταία χρόνια τα πανηγύρια, τα βλέπει σαν ένα μεγάλο όμορφο πάρτι που χορεύει τους παραδοσιακούς χορούς. Αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάποιες άλλες ειδήσεις που μας απασχόλησαν το Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς έχουμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Έκλεισαν τα στενά του Ορμούς, εκεί που νομίζαμε ότι όλα βαίνουν καλώς και επιτέλους μετά από την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τελείωσαν και δεν θα έχουμε άλλο πρόβλημα. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, επειδή το Ιράν πολλές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται τον κόλπο εκεί, τα στενά του Ορμού, συγκεκριμένα οι φρουροί της Επανάστασης κάνουν τις επιθέσεις. Λοιπόν, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχτηκε πλοίο στα στενά του Ορμούς. Για προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίου υποκυπριακή σημαία έκανε λόγο η Τεχεράνη πριν ακολουθήσει επίθεση και σε δεύτερο πλοίο. Ενώ έχουμε εκρήξεις σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Κατάρ από το Ιράν. Έτσι λοιπόν η Αμερική εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα όλων των προηγουμένων, ενώ σύμφωνα λοιπόν με ενημέρωση που έχουμε από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πάνω από το πλοίο που είχε κυπριακών συμφερόντων αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι λόγω της πυρκαγιάς που εξέσπασε εξαιτίας μιας πολύ μεγάλης σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο. Έτσι λοιπόν είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν νωρίτερα ότι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, αφότου έριξαν τα προειδοποιητικά πυρά εναντίον του πλοίου. Αυτά τα στενά τα ανοίγουμε και τα κλείνουμε ανάλογα μάλλον με τα πόσα χρήματα από ό,τι έχουμε καταλάβει δίνει το κάθε πλοίο για να περάσει. Αυτά από το Ιράν, ανεβοκατεβαίνει και η τιμή του πετρελαίου ανάλογα με την με το κλείσιμο ή με το άνοιγμα των στενών. Μία άλλη είδηση που μάθαμε το Σαββατοκύριακο είναι ο θάνατος του πρώην εμίρη του Κατάρ Σεΐχη Αλθανή, Χαλίφα Αλθανή, γνωστός σε εμάς από την αγοροπολισία των 15.000 στρεμάτων στην ορεινή Ζάκυνθο, εταιρείες που είχε ο Σεΐχης του Κατάρ αγόρασαν αυτή την έκταση που γνωρίζετε όλοι, τη δικαστική διαμάχη που υπάρχει και ακόμη δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, ο Σεΐχης 75 ετών πέθανε, θεωρείται μια από τις σημαντικότερες μορφές που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη πορεία του Κατάρ, ενώ συχνές ήταν οι επισκέψεις του στην Ελλάδα, στο αγαπημένο του Ιόνιο, εκτός από την έκταση στα ορεινά. Είχε αγοράσει και το νησί Οξιά που είχε προγραμματίσει να κάνει κάποιες επενδύσεις αλλά δεν πόρεσε λόγω προβλημάτων που είχε με το δημόσιο, και εδώ στη Ζάκυνθο είχε έρθει πάρα πολλές φορές με την θαλαμιγό του Κατάρα λέγεται η θαλαμιγός του συγκεκριμένα, εγώ τη θυμάμαι εδώ και 4 με 5 χρόνια περίπου, έχει έρθει και άλλες φορές, υπάρχει ένα αγαπημένο εστιατόριο που επισκέπτεται στο κέντρο της πόλης. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Πριν φύγει όμως παρέδωσε την εξουσία σε ένα από τους γιους του. Το σημερινός εμίρης
η κίνηση αυτή ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστη για τα δεδομένα της περιοχής, μια και οι εμπίριδες παραμένουν μέχρι τα βαθιά γεράματα, σχεδόν μέχρι το θάνατό τους στην εξουσία. Είναι λίγο, αν διαβάσετε λίγο τη ζωή του και την οικογένειά του, έχει κάνει 3 γάμους, επίσημους γάμους, και έχει περίπου πάνω από 20 παιδιά. Πάρα πολλές χώρες, κόρες, αρκετούς γιους, και μια από τις συζύγους του είχε καταγωγή από την Σπάρτη. Έχει κάνει μόνο μία κόρη με αυτή. Αυτά λοιπόν λίγο έτσι για την ζωή του Σέιχη.

Ζακύνθου, διάφορες αιτήσεις πολιτών, εργαζομένων και φορέων και η έγκριση υποβολής αιτήματος στο πλαίσιο της κήρυξης του Δήμου Ζακύνθου σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας για την πρόληψη προσωπικού. Άλλα θέματα που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση είναι η έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της ενταγμένης πράξης για την επιχορήγηση της ΔΕΙΑ Ζακύνθου με στόχο την υλοποίηση του έργου αντικατάστασης και επέκτασης των δικτύων ίδρυυσης. Λοιπόν, μένουμε λίγο στο θέμα, να δούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η ΔΕΙΑ είχε βγάλει μια ανακοίνωση όπου ότι υπάρχουν 50 μεγαλοφιλέτες της ΔΕΙΑΣ, συμπολίτες μας, και από τις προηγούμενες ημέρες η ΔΕΙΑΣ έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια με διάφορους τρόπους που ορίζει ο νόμος για να εισπράξει τα οφειλόμενα. Υπάρχει βέβαια και ένας συμπολίτης, μία επιχείρηση που χρωστάει 200.000 ευρώ. Πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Σχεδόν δεν έχει πληρώσει ποτέ λογαριασμό της ΔΕΙΑΣ.

Μια δυσάρεστη είδηση τώρα συνέβη την Κυριακή. Νεκρός το Σάββατο, νεκρός 75χρονος στο κέντρο της πόλης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μέχρι σήμερα η διερεύνηση των συνθήκων θανάτου. Ένα τραγικό περιστατικό πραγματικά που έγινε το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου στο κέντρο της πόλης, όπου ένας συμπολίτης μας, ένας άντρας 75 ετών, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην κατοικία του. Το περιστατικό έγινε γνωστό περίπου 9 η ώρα, ενώ στο σημείο μετέβησαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές προκειμένου να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες και να διερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατός. Σύμφωνα λοιπόν με τις ως τώρα πληροφορίες, τα πρώτα στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια και συνθήκες του περιστατικού αποτελούν μέχρι σήμερα αντικείμενο της έρευνας των αρμόδιων αρχών. Ο ΕΚ λοιπόν δεν ήταν δημόσιο πρόσωπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν δημοσιοποιούνται προσωπικά στοιχεία ή η ταυτότητα χωρίς φυσικά τη συνένεση των συγγενιών του. Πραγματικά, εντάξει, πολύ δυσάρεστη είδηση, άσχημο περιστατικό, συνέβη το Σάββατο περίπου 9 η ώρα το βράδυ.

Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας, της και της εκπομπής μας, και αμέσως μετά θα έχουμε τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, κύριο Νίκο Γιακουμέλο. Μείνετε μαζί μας, σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: και 2. Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
6: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
8: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλαίσια The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι δυνατόν να είναι σήμερα μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος, σε λόγο φόρτου εργασίας. Όμως, από τον κύριο Γιακουμέλο γνωρίζουμε ότι σήμερα αναμένεται να υπογραφεί από το, με το, μαζί με, το, με τον Δήμο η σύμβαση για την αποκομιδή σε ιδιώτη. Σήμερα λήγει και η προθεσμία. Και μιλάμε για την αποκομιδή στα σύμμυκτα, όχι στην ανακύκλωση, στον πράσινο κάδο. Η ανακύκλωση παραμένει στον Δήμο όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη ανακοίνωση. Ένα δελτίο τύπου που έχουμε από τη Δύναμη Ελπίδας και τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Αναφέρεται στο δρόμο Γαϊτάνη Τσιλιβή. Πόσα ατυχήματα πρέπει να συμβούν. Έτσι τονίζεται στο δελτίο τύπου. Να δούμε λίγο τι αναφέρει παρακάτω, ότι ο Συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στο δρόμο Γαϊτάνη Τσιλιβή, έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους του νησιού. Πριν από λίγες ημέρες, ένας ακόμη συμπολίτης μας τραυματίστηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Δυστυχώς δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για μία ακόμη απόδειξη ότι η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ο δρόμος παραμένει γεμάτος λακκούβες, κακοτεχνίες και επικίνδυνες ανομαλίες στο οδόστρωμα, αποτέλεσμα πρόχειρων αποκαταστάσεων μετά από τεχνικές παρεμβάσεις. Εδώ να συμπληρώσουμε ότι όλοι οι δρόμοι της Ζακύνθου μετά από τις τεχνικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν αφαιθεί στο έλεος του Θεού, είναι στην ίδια κατάσταση. Και εκτός από αυτόν τον δρόμο, στα κακά του τα χάλια παραμένει και το οδικό δίκτυο σε όλο το Δήμο Λαγανά. Μάλιστα σε μερικά σημεία η κατάσταση είναι τραγική. Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε ένα έργο που μέχρι σήμερα δεν μπορεί να ολοκληρώσει, αφήνοντας τους πολίτες να κινούνται καθημερινά σε ένα δρόμο που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Ανάλογη εικόνα επικρατεί και σε άλλα σημεία του νησιού, όπως στη Λιθακιά που αναφέραμε προηγουμένως και στον Άγιο Λέοντα, όπου τα πρόσφατα τροχαία ατυχήματα επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα είναι γενικευμένο. Και η Δημοτική Αρχή οφείλει να απαντήσει πόσοι ακόμη τραυματισμοί πρέπει να πόσοι ακόμη τραυματισμοί πρέπει να γίνουν για να αποκατασταθεί σωστά το οδικό δίκτυο. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας που βγήκε με αφορμή το κακό οδικό δίκτυο που έχουμε στο νησί και πολλοί λένε ότι είναι η χειρότερη από τις χειρότερες χρονιές, να πω η χειρότερη, που οι δρόμοι μας είναι σε αυτή την κατάσταση. Και φυσικά δεν φταίει η κακοκαιρία, γιατί εντάξει είχαμε, έβρεξε το χειμώνα, είχαμε πάρα πολλές βροχές, όμως υπήρχε περιθώριο να φτιαχτούν και να διορθωθούν όλες αυτές αυτά τα προβλήματα που άφησε πίσω η κακοκαιρία και όχι με τόσο μεγάλη προχειρότητα ρίχνοντας τσιμέντο σε πολλές λακκούβες. Το τσιμέντο φεύγει. Χρειάζεται μία προεργασία για να κλείσουν οι λακκούβες και εξαιτίας και του οδικού δικτύου, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο βέβαια αυτό, έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα στο νοσοκομείο, στα επίγοντα γίνεται χαμός, να μην σας τύχει να χρειαστείτε να πάτε στο νοσοκομείο, γιατί θα περιμένετε 3, 4 και 5 ώρες εκεί μέχρι που να εξυπηρετηθείτε. Και φυσικά δεν φταίει το ιατρικό προσωπικό, γιατί δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν, οι άνθρωποι εργάζονται νυχθημερών με όλα αυτά τα περιστατικά που έχουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα για την υπόθεση της Μαρφή. Τι έγινε, συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό, κρατείται από τις Βρετανικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Η γυναίκα τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον και είναι μητέρα 2 παιδιών, δηλώνει αθώα και ότι είχε ενημερώσει τις ελληνικές αρχές ότι είναι στην διάθεσή τους. Τώρα αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι για αυτή την υπόθεση έχουν συλληφθεί 2 42χρονοι.
Η κοπέλα, η γυναίκα φαίνεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως στις προηγούμενες ημέρες με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Τώρα, οι ελληνικές αρχές όμως ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησής της μέσω Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπολ, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί, να συλληφθεί και να κρατείται από τις Βρετανικές αρχές έως ότου εκδοθεί στην Ελλάδα. Πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Τρία άτομα έχουν συλληφθεί, έπρεπε να περάσουν 16 περίπου ολόκληρα χρόνια για να γίνουν οι συλλήψεις. Τώρα, τα νέα στοιχεία που οδήγησαν στις αρχές υποβοηθήθηκαν με ένα λογισμικό της Ελλάς και με την τεχνητή νοημοσύνη για την σύλληψη και των τριών αυτών κατηγορουμένων. Έχουν περάσει τα χρόνια, η τεχνολογία γίνεται ακόμη και καλύτερη και έτσι μετά από τόσα χρόνια η υπόθεση αυτή που στήχησε τη ζωή σε τρία άτομα, μία γυναίκα όμως ήταν έγκυος, θα οδηγηθεί επιτέλους στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει για τα περαιτέρω.

Πάμε στην πολιτική μας επικαιρότητα. Το παρασκήνιο της παραίτησης του Φάμελου στη μάχη του Πολάκη Παπαδούρου για τη διαδοχή του ΣΥΡΙΖΑ θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά τη μία με τον κύριο Αντώνη Κασιμάτη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής, να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, τι θα κάνει το κόμμα. Βαρύνει το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η αδυναμία υλοποίησης της γραμμής στήριξης της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, οι στάσεις των βουλευτών και οι πιέσεις από Πολάκη, Παπά και Δούρου οδήγησαν το Σοκράτη Φάμελο στην παραίτηση. Το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ στο εσωτερικό, λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Η συνεδρίαση φαίνεται ότι λειτουργήσε καταλυτικά για την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να παραιτηθεί από την Προεδρία του κόμματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα έτσι πολιτικό αδιέξοδο, καθώς η γραμμή στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα αποδείχθηκε στην πράξη εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί. Ο Σοκράτης Φάμελος είχε εισηγηθεί και η Κεντρική Επιτροπή είχε εγκρίνει την στήριξη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη που δεν θέλουν, ο Πολάκης, η κυρία Δούρου δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο, θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ να παραμένει όπως είναι και να κατέβουν με δικά τους ψηφοδέλτια στις εκλογές. Έχουμε και από την άλλη πλευρά τον κύριο Πολάκη, ο οποίος θέλει να ξαναμπεί στο κόμμα και να αναλάβει την ηγεσία. Ο κύριος Πολάκης είχε ζητήσει την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου, έκανε σκληρή κριτική, όξινε περαιτέρω την εσωκομματική κρίση και φυσικά έφερε στην επιφάνεια όλες αυτές τις διαφορετικές και στρατηγικές που υπάρχουν μέσα στο κόμμα. Όλα αυτά λοιπόν οδήγησαν στην παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει αυτή η εβδομάδα που έρχεται, αυτή εδώ που διανύουμε, είναι πάρα πολύ καθοριστική για τις εξελίξεις στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Λοιπόν, να δούμε ένα δελτίο τύπου από τον Δήμαρχο κύριο Γιώργο Στασινόπουλο. Αναφέρεται στο ναυάγιο. Τονίζει χαρακτηριστικά ότι με σχέδιο, συνεργασία και υπευθυνότητα διαμορφώνουμε το μέλλον του ναυαγίου της Ζακύνθου. Η αναφορά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ανασκόπησής του στις εξελίξεις που αφορούν το ναυάγιο επιβεβαιώνει τη σημασία των πρωτοβουλειών που έχουν αναληφθεί για την προστασία, την αποκατάσταση και τη βιώσιμη διαχείριση του εμβληματικού τοπόσιμου του νησιού. Η μεταφορά της διαχείρισης του ναυαγίου στο Δήμο Ζακύνθου σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό για την αποκατάσταση της ακτής και τη συντήρηση του πλοίου Παναγιώτης σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας περιόδου ευθύνης, συνεργασίας και ουσιαστικών παρεμβάσεων για το μέλλον του σημαντικότερου φυσικού μνημείου της Ζακύνθου. Με αφορμή τις ανακοινώσεις, το δελτίο τύπου βγήκε με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός. Γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου δημιουργείται προϋποθέσεις για μια συνεργασία όπου ο Δήμος σε συνεργασία με την Πολιτεία, το Πολυτεχνείο και όλους τους αρμόδιους φορείς θα προχωρήσει στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχέδιου που θα συνδυάζει και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια των επισκεπτών και την ανάδειξη της μοναδικής αξίας του ναυαγίου. Είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα πώς σχεδιάζει το Πολυτεχνείο μετά με τη μελέτη που έκανε να μεγαλώσει 30 μέτρα την ακτή μπροστά από το πλοίο ώστε το χειμέριο κύμα να μην καταστρέφει το χειμώνα το πλοίο Παναγιώτης. Περίεργοι είμαστε να δούμε πώς θα γίνει. Πρώτη φορά λέει γίνεται στην Ελλάδα επέκταση ακτής 30 μέτρων από εκεί που ξεκινάει τελειώνει η ακτή και μέσα. Βέβαια τα βάθη εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλα. Είδαμε και στο διαδίκτυο κάτοικοι της ορυγής ζώνης που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη θάλασσα εκεί και τις ακτές ότι είναι λίγο δύσκολο γιατί το χειμώνα πνέουν άνεμοι εντάσεως 5-6 μποφόρ, τα κύματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, κάποιοι λένε ότι τα κύματα φτάνουν μέχρι την ακτή πίσω του βράχου, περνάνε και το πλοίο και μάλλον τα 30 μέτρα δεν παρκούν και θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουν τα έργα και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση εκεί.

σβήσε. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις από την αστυνομία εδώ. Τι έχουμε, αρκετά συμβάντα. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ονείων Ίσων απέστειλε δελτία τύπου και ανακοινώσει προς τα μέσα ενημέρωσης που αφορούν πρώτα για τη σύλληψη ενός 49χρονου για παράνομο υπαίθριο εμπόριο στο Λαγανά. Αυτό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στις 4:30. Συνέλαβαν ένα 49χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ασκούσε υπαίθριο εμπόριο χωρίς να διαθέτει τη σχετική από την αρμόδια αρχή. Έχουμε μια σύλληψη 19χρονου για κατοχή μικροποσότητας κάναβης. Αυτό έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 2:15 περίπου. Και σύλληψη υπεύθυνου καταστήματος για ηχορύπαρση ξανά στο Λαγανά. Αυτό έγινε τον Σαββατοκύριακο. Συνελήφθη ο υπεύθυνος καταστήματος, καθώς διαπιστώθηκε ότι αναπαρήγαγε μουσική σε ένταση και υπερεύαινε το επιτρεπόμενο όριο θορύβου. Και τονίζεται ότι η ελληνική αστυνομία επισημαίνει ότι έλεγχοι για την τήρηση νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Πραγματικά γίνονται πάρα πολλές έρευνες και βλέπουμε και αστυνομία και μέσα στην πόλη και στις τουριστικές περιοχές αυτές τις ημέρες που έχουμε πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς τουρίστες.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε στο Πασόκ τι εξελίξεις έχουμε και πάμε στην κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Κατηγόριζε τον πρώην Πρωθυπουργό για πολιτική υποκρισία. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την οικονομία και επέμενε στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ. Αυτά από την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία άσκησε σφοδρή κριτική για την κυβέρνηση. Για την οικονομία, εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και σαφές μήνυμα ότι το Πασόκ θα επιμείνει στην αυτόνομη πορεία του. Είναι στη σειρά, όλα αυτά τα είπε η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Status FM, ενώ παράλληλα σχολίασε τις δημοσκοπήσεις, το ενδεχόμενο μετεκλογικό συνεργασιών και τις πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς, υποστηρίζοντας ότι οι μετρήσεις δεν προδικάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα και ότι το Πασόκ μπορεί να αποτελέσει το εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης. Αυτά λοιπόν τα είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Από την άλλη βέβαια εμείς ξέρουμε ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είναι από τις φωνές μέσα στο κόμμα του Πασόκ, η οποία βλέπει με καλό μάτι τις μετεεκλογικές διαδικασίες και συνεργασίες με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αν και εφόσον η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία. Λοιπόν, και εκεί έχουν τα προβλήματά τους. Το κόμμα της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού συνεχίζει την πτωτική πορεία στα ποσοστά. Με μεγαλύτερα ποσοστά ξεκίνησε. Με 10-12% τώρα έχει φτάσει στα 7 νομίζω τις 100. Να δούμε λοιπόν, όλοι περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία πραγματικά τι σκέφτεται και το τι έχει στο μυαλό του ο Πρωθυπουργός και αν εξαγγείλει εκλογές μέσα στον Αύγουστο.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Κόσμο 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσκολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Κασιμάτη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Καλό μεσημέρι, κύριε Κασιμάτη.
1: Γεια σας, κύριε Αποταμαντή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάντα είστε ευπρόδεκτος εδώ, κύριε Κασιμάτη, μην μου παραπονιέστε.
1: Φυσικά, εγώ πάντα είμαι διαθέσιμος. Εξαρτάται από τις διαθεσιμότητες του σταθμού. Των σταθμών γενικότερα.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για πείτε μας, διαβάσαμε και μία ανακοίνωση που έκανε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θέλει να προχωρήσετε σε δημοκρατικές, στις δημοκρατικές βέβαια διαδικασίες με δημοψήφισμα που θα καθορίσουν αν θα στηρίξετε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εσείς ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν θα έλεγε κανείς ότι η τελευταία περίοδο το πολιτικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από αυτό που λένε μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση, έτσι.
0: Ναι.
1: Και φαντάζομαι σαν δημοσιογράφος θα παρακολουθείτε και δεν θα διαφωνήσετε. Mm-hmm. Στη Νέα Δημοκρατία περιμένουμε το κόμμα του κ. Σαμαρά με τον δάχτυλο στο σκανδάλι.
0: Έχετε δίκιο.
1: Το ΠΑΣΟΚ συζητάνε αν ισχύει ή δεν ισχύει η απόφαση περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και την αυτόνομη πορεία. Φυσικά και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις και μάλιστα θα ξεκινήσω εγώ από την παρέτηση που έγινε την προηγούμενη Πέμπτη στις 10 του μηνός του Προέδρου του κόμματος του Σοκράτου Φάμελου, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό από μόνο του δείχνει ότι τουλάχιστον σε ηγετικό επίπεδο, στο επίπεδο της ηγεσίας των κεντρικών οργάνων, υπάρχει μια πολιτική κρίση και υπάρχει μια πολιτική διχογνωμία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και μάλιστα και αυτά που επακολούθησαν, εδώ θα ήθελα να πω φυσικά ότι δεν έχει σημασία που ο κ. Φάμελος παραιτήθηκε, νομίζω ότι έκανε πραγματικά μια πολύ σοβαρή, αξιοπρεπή και συνεπή προσπάθεια να κρατήσει και το ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο και να τον βάλει και σε μια προοπτική πολιτική στην κατεύθυνση διεξόδου της χώρας, έτσι, και να δοθεί και απάντηση.
0: Ναι.
1: Από τη σκοπιά του προτευτικού χώρου, έτσι. Και πραγματικά, ανεξάρτητα αν παραιτήθηκε, θα ήθελα να πω και εγώ ότι ήταν αξιοπρεπέστατος και το χρονικό διάστημα που ανέλαβε το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, μετά την περίοδο Κασιμάκη, και έκανε προσπάθειες να γίνει ένα σοβαρό κόμμα, να έχει μια σταθερή γραμμή με συλλογικές διαδικασίες κτλ. Τώρα κοιτάξτε, αυτά τα οποία επακολούθησαν για να κάνουμε και μια εισαγωγή.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε κάνει και εμείς εδώ σαν Νομαρχιακή Επιτροπή έχουμε κάνει μια παρέμβαση πάνω σε αυτές τις εξελίξεις την οποία θα ήθελα να αναφερθώ και δίνει και μια απάντηση σε αυτό που με ρωτάτε ουσιαστικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί θα κάνω εγώ έτσι προσωπικά. Ουσιαστικά το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν κάποιες διαδικασίες στις οποίες φάνηκε ότι τουλάχιστον η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η οποία δεν συνεδρίασε κανονικά, υπάρχει μια συνάντηση, ας πούμε, 140 μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είναι περίπου το 51% της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία ουσιαστικά αποφάσισαν, είπαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει, ας πούμε, να κατέβει στις εκλογές, ας πούμε, να κατεβάσει ψηφοδέλτιο ή μόνος του με κάποιους άλλους συνεργαζόμενους. Κάτι το οποίο βέβαια η παρέτηση του Σοκράτου Φάμελου, αλλά και το ίδιο το ποσοστό, ας πούμε, έτσι, είναι 51% στην Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή, εμείς εδώ σαν Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμήσαμε και βλέπουμε ότι πραγματικά υπάρχει μια σοβαρή διχογνωμία με πολύ μικρές διαφορές, είτε η πλειοψηφή, η μειοψηφή, μια ή άλλη άποψη, η οποία αφορά σοβαρά θέματα, πολύ σοβαρά θέματα όσον αφορά την πορεία της στάσης του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, που ήρθε στον παρόντο φαίνεται ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε το φθινόπωρο εκλογές με βάση τις εξελίξεις που είπα πριν, γενικότερα και στα άλλα κόμματα, στη Νέα Δημοκρατία κτλ. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων και μάλιστα και πιθανότατα και σε εκλογές πάρα πολύ σύντομα, έτσι. Δηλαδή αυτά όλα.
0: Εσείς το πιστεύετε αυτό? Με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
1: Ναι, γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν εξελίξεις, θα σας πω γιατί. Να σας πω την εκτίμησή μου, διότι ο κ. Μητσοτάκης πραγματικά, με δεδομένο πια ότι ο κ. Σαμαράς κατεβαίνει σε εκλογές, προφανώς δεν θέλει να το αφήσει μεγάλο χρονικό περιθώριο για να οργανώσει καλύτερα την προσπάθειά του. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι δηλαδή, είναι θέμα τι χρόνο θα έχει, ας πούμε, το κόμμα Σαμαρά για να
0: Δηλαδή θα τον εφηδιάσει κάνοντας εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Ουσιαστικά νομίζω ότι θέλει, κατά την δική μου την άποψη, ο ένας λόγος είναι αυτός, δηλαδή να προλάβει ουσιαστικά το κόμμα Σαμαρά να μην μπορέσει να αναπτυχθεί. Διότι, εντάξει, δημοσκοπήσεις, αλλά υπάρχουν δημοσκοπήσεις που λένε, ας πούμε, ότι ξεκινάει από ένα 3,8 και μπορεί να φτάσει μέχρι 15 για το κόμμα Σαμαρά. Εντάξει, αυτά είναι το εύρος το οποίο θα κινηθεί, έτσι, εντάξει. Να πάμε κάπου στη μέση, όπως καταλαβαίνετε, αν μιλάμε για ένα ποσοστό, ξέρω εγώ, 6-7% πλέον
0: είναι
1: για
0: πρόβλημα,
1: το κόμμα του κύριου Σαμαρά, είναι πρόβλημα για τον κύριο Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία, όχι την αυτοδυναμία δεν πλησιάζει, αλλά πέφτει και κάτω από 20% με βάση τα ποσοστά που έχει σήμερα. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η μία εξέλιξη. Η άλλη εξέλιξη είναι οι εξελίξεις γύρω από το θέμα των υποκλοπών, όπου έχει και ο κύριος Σαμαράς πολιτική εμπλοκή σε αυτό το ζήτημα, διότι ήταν και αυτός αντιπρωθυπουργός της χώρας, ήταν παρακολουθούμενος. Και εδώ υπάρχουν ζητήματα. Δηλαδή, φυσικά και ο τελευταίος πολίτης, αν παρακολουθείτε, ας πούμε, είναι σοβαρό θέμα δημοκρατίας, αλλά όταν πια παρακολουθείτε και ο πρώην πρωθυπουργός της παρατάξεως που κυβερνάει, ας πούμε, με ζητήματα που φαίνεται ότι εμπλέκουν πλέον το Μέγαρο Μαξίμου, και επίσης και οι εξελίξεις που υπάρχουν με... έχουν πάρει μια απόφαση δικαστηρίου, έχουν καταδικαστεί 4 ιδιώτες, 2 Ισραηλινοί και 2 Έλληνες. Καταδικάστηκαν πια και έφαγαν 127 χρόνια φυλακή. Στη δικογραφία αυτής της υπόθεσης λέγονται συγκλονιστικά πράγματα όσον αφορά τις σχέσεις που είχε η ΕΕ, το Μαξίμου, με τους καταδικαστέντες πια. Δεν είναι δηλαδή καταγγελίες, ας πούμε, της αντιπολίτευσης. Και επειδή λοιπόν προς το τέλος του χρόνου θα γίνει η δίκη, θα επαναληφθεί σε δεύτερο βαθμό το δικαστήριο για την καταδίκη των ανθρώπων που καταδικάστηκαν, μεταξύ των οποίων είναι και απόστρατος συνταγματάρχης των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, ο κύριος Ντίλιαν, έτσι, ένα τυχαίο πρόσωπο, ένας άνθρωπος ο οποίος πουλάγε, ας πούμε, ένα κατασκοπευτικό λογισμικό, και ο οποίος έχει πει ότι εμείς το πουλήσαμε στην κυβέρνηση. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Εμείς πουλήσαμε το λογισμικό στην κυβέρνηση, και από εκεί και πέρα ψάχνουμε να βρείτε τι θα γίνει. Όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος Ντίλιαν είναι ένας άνθρωπος κλειδί αυτή τη στιγμή, και ο οποίος φυσικά ενδιαφέρεται για τους δικούς του λόγους. Προφανώς δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει πολιτικά στη χώρα, αλλά επειδή θέλει να συνεχίσει σαν επιχειρηματίας η δραστηριότητά του, θέλει να βγει από αυτή την υπόθεση να κατατρίβει δική του άποψη, φυσικά, έτσι, να αποδείξει την αθωότητά του. Άρα εδώ και οι κινήσεις που γίνονται, κατατέθηκε αγωγή από 7 εμπλεκόμενους στην υπόθεση του Predator, μεταξύ των οποίων είναι η πρώην διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και 2 στελέχη, ανώτατα στελέχη της Ελλάς, που και αυτά παρακολουθούνται. Εδώ δηλαδή το θέμα παίρνει πολύ σοβαρές διαστάσεις, και μάλιστα είχαμε και το Σαββατοκύριακο μια συνέντευξη του ανεψιού του Πρωθυπουργού, του Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε περίπου ότι εγώ έφαγα τη σφαίρα για να γλιτώσω τον, τέλος πάντων, τον θείο μου που ήταν και πρωθυπουργός. Δηλαδή υπάρχει μια σοβαρή κινητικότητα. Γι' αυτό νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν αλλάζει και το κλίμα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι οι παρεμβάσεις αυτές για το θέμα της ακρίβειας και τα λοιπά έχουν αποδώσει κάτι. Δηλαδή ο κόσμος δεν βλέπει, δηλαδή, στα καυτά του προβλήματα να αλλάζει, πέρα από τα επικοινωνιακά που λέγονται, να αλλάζει μια πραγματικότητα, και αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνουν εκλογές. Το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν τώρα, εμείς, είναι φανερό, υπάρχει η εμφάνιση του κόμματος του κύριου Τσίπρα δημοσκοπικά, εντάξει, και το δεχόμαστε σαν εργαλείο ανάλυσης, ας πούμε, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση, σταθεροποιείται, έχει μια ανωδική τάση. Αυτό δημιούργησε ένα ευρύτερο προβληματισμό σε όλο τον προοδευτικό χώρο, αναδιατάξει, το Πασόκ πέρασε την τρίτη θέση, λένε τώρα ότι δεν τους αρέσουν οι δημοσκοπήσεις, τέλος πάντων υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν υπάρχει αυτό το θέμα, το οποίο σε επίπεδο ηγετικής ηγεσίας, προέδρου που παραιτήθηκε, κεντρικής επιτροπής που είναι 50-50, να το πούμε έτσι, εγώ λέω ότι είναι 50-50, 51-49. Ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, από τη στιγμή που υπάρχει και μια τέτοια ωραία, ένας οριακός σχετισμός, κατά την δική μας την άποψη, λέω σαν Ομαρχιακή Επιτροπή Ζακίν, αποστήλαμε πριν ακόμα την παραίτηση του Προέδρου, αποστείλαμε μια επιστολή μαζί και με άλλες νομαριακές που λέμε ότι μπροστά σε αυτή το σοβαρό δίλημα, τι κάνουμε δηλαδή, υπάρχουν σαφώς προβλέψεις του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ το 26 και το 27, το οποίο λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις για τόσο σοβαρά θέματα το κόμμα μπορεί να καταφέρει σε εσωκομματικό δημοψήφισμα των μελών.
0: Ναι, δηλαδή, με συγχωρείτε, θα καταφύγετε, ποιος θα αποφασίσει αν θα καταφύγετε σε εξωκομματικό δημοψήφισμα, η Κεντρική Επιτροπή?
1: Όχι εξωκομματικό, εσωκομματικό.
0: Εσωκομματικό, ναι, η Κεντρική Επιτροπή.
1: Τα όργανα.
0: Νομίζω το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι αυτό, έτσι, το επόμενο Σάββατο.
1: Ναι, επειδή όμως θα υπάρξουν, ναι, ακριβώς, η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει, ας πούμε, τώρα ελείψη, επειδή δεν υπάρχει και πρόεδρος και τα λοιπά.
0: Ναι. Υπάρχει όμως από την άλλη πλευρά ο κύριος Πολάκης που θέλει να δεν συμφωνεί με αυτό.
1: Κοιτάξτε.
0: Εσείς τώρα, γνωρίζετε αν θα συμφωνήσει ή όχι?
1: Ακούστε να δείτε. Εμείς λέμε ότι εφόσον υπάρχει μια σοβαρή διχογνωμία, η οποία εκφράζεται και...
0: Πάμε σε δημοψήφισμα, εσωτερικό.
1: Πάμε λοιπόν σε εσωτερικό δημοψήφισμα, το έχουμε κάνει πάλι, υπάρχουν και τρόποι, ας πούμε, μπορεί να γίνει με μεικτό σύστημα και διαζώσεις και υβριδικά, δηλαδή ψηφιακά, ας πούμε, να διευκολυνθεί ένας κόσμος που μπορεί λόγω καλοκαιριού να από εδώ έναν από εκεί κτλ. Δηλαδή, πέρυσι ότι από εκεί ψηφίσαμε την Κεντρική Επιτροπή και εκλέχθηκε με υβριδικό τρόπο, δηλαδή και διαζώσεις και με... Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν μηχανισμοί.
0: Με ερώτημα ποιο, κύριε Κασημάτη?
1: Τι θα πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές? Αυτό θα είναι το ερώτημα. Δηλαδή, θα κατέβει αυτόνομα
0: ή θα στηρίξει,
1: ας πούμε, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα?
0: Δηλαδή, να σας πω, συγγνώμη, εάν υποθέσουμε ότι βγει να στηρίξουμε το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, εδώ στη Ζάκυνθο θα στηρίξετε το πρόσωπο που θα επιλέξει ο κύριος Τσίπρας στις εκλογές?
1: Καταρχήν, με συγχωρείτε, ξέρω ότι με ρωτάτε, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε την απόφαση του εσωκομματικού δημοψηφίσματος. Με βάση αυτή την απόφαση, προφανώς, θα συμμορφωθούμε στην απόφαση.
0: Και θα παραμείνει το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή θα εκλέξετε άλλον πρόεδρο? Πώς θα γίνει?
1: Εάν... Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Υπάρχει το θέμα εκλογής ηγεσίας. Το καταστατικό πάλι λέει ότι υπάρχουν διάφορες λύσεις. Μπορεί, ας πούμε, να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος να εκτελεί και χρέη προέδρου, γιατί ο πρόεδρος του κόμματος επίσης εκλέγεται με ψηφοφορία από τη βάση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, εντάξει, πολλές φορές η δημοκρατία δεν διευκολύνει τη σύντομη διαδικασία, αλλά όμως είναι ουσιαστική. Αυτό λοιπόν μπορεί να λυθεί. Το κρίσιμο πολιτικό ζήτημα όμως είναι αυτό. Και ποια γραμμή πρέπει να ακολουθηθεί? Εμείς λοιπόν λέμε ότι ακριβώς επειδή, όπως φαίνεται, είπατε για τον Παύλο τον Πολάκη, υπάρχουν άλλες στελέχη που λένε το
0: αντίθετο. Η κυρία Δούρου, από τα στελέχη που φαίνονται τουλάχιστον.
1: Αυτή είναι μια άποψη. Υπάρχουν και άλλες απόψεις, οι οποίες, όταν σας λέω ότι ήταν 51-49, ας πούμε, το όριο στην Κεντρική Επιτροπή, μιλάμε για διχασμό, έτσι, προφανώς. Και με αυτή την έννοια, εννοείται ότι προηγείται η διαδικασία του δημοψηφίσματος, μιλάνε τα μέλη του κόμματος και αυτό πλέον είναι αυτό που καθορίζει τι θα κάνει το κόμμα. Αυτό δεν το έχουμε ακόμα, έτσι. Νομίζουμε εμείς, και σας είπα το, εμείς εδώ το προτείναμε ήδη και πριν την παραίτηση του Προέδρου του κύριου Φάμελου. Δηλαδή, θεωρήσαμε ότι ακόμα και εκείνος, ας πούμε, αν είχε μια άποψη, που είχε μια άποψη, όφιλε να πάει σε δημοψήφισμα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο το πάμε τώρα. Η ανακοίνωση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία τη γνωρίζω, και η οποία παίρνει και θέση βέβαια, βγήκε σήμερα. Εμείς αυτό το έχουμε δει πριν από αυτές τις εξέλιξεις, και να σας πω και μια είδηση, το είχαμε αναζητήσει και παλιότερα. Δηλαδή, πριν κάνα δύο μήνες πάλι αυτή τη διαδικασία, και λέγαμε ότι εντάξει, υπάρχουν τα όργανα, θα αποφασίσουν, αλλά όταν ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, δεν έχει σημασία ποια άποψη πλειοψηφεί. Και μάλιστα να είναι και οριακή. Για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα πρέπει να μιλήσει η βάση του κόμματος. Γιατί, αν κάνω και μια γενικότερη κουβέντα, κυρία Ποταμίτη, ένα κόμμα, κατά την άποψή μου, πρέπει να ακούει και τη βάση και την κοινωνία. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, κάποιος, ας πούμε, αλλιώς μετατρέπεται σε ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό, ο οποίος, ας πούμε, άλλα σκέφτεται τώρα μια ομάδα και άλλα σκέφτεται η κοινωνία. Εγώ τουλάχιστον, ας πούμε, και σαν μέλος και της οργάνωσης και της νομαρχιακής και της Κεντρικής Επιτροπής, δεν συμμετείχα βέβαια στην τελευταία συνεδρίαση, διότι ακριβώς γίνανε αναβλήθη και στάθηκαν email, γίνεται, δεν γίνεται, εν πάση περιπτώσει, και είχαμε και τα γεγονότα με το αεροπλάνο που έπεσε και δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε. Γίνανε πολλά αυτές τις μέρες. Κατά συνέπεια λέω λοιπόν το εξής, ότι ένα κόμμα, αυτό νομίζω ισχύει για όλα τα κόμματα, πολύ περισσότερο τουλάχιστον εμείς έτσι θέλουμε να είναι στο δικό μας το κόμμα, οφείλει να ακολουθεί πραγματικά τη βούληση της βάσης του. Και υπάρχουν και θεσμοθετημένες διαδικασίες, όπως είναι το δημοψήφισμα. Τώρα, ο Α θα μου πείτε, ο Α λέει αυτό, ο Β λέει αυτό. Εγώ δεν θα σας πω την προσωπική μου γνώμη. Λέω εγώ θα κάνουμε δημοψήφισμα. Αυτό είναι το πιο σωστό.
0: Ό,τι αποφασίσει η βάση.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η διαδικασία.
0: Ναι, καταλάβαμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα, γνωρίζετε αν η βάση αποφασίσει ότι, και εγώ πιστεύω ότι αυτό θα, πιστεύω, δική μου άποψη, είναι προσωπική, ότι η βάση θα αποφασίσει να συνταχθούμε με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.

0: δεν σταματήσαμε τη δράση μας, γιατί έτσι πρέπει να είναι τα κόμματα. Και σε αυτή τη δραστηριότητα συμμετέχω και εγώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή η συμμετοχή μου σε αυτή τη δραστηριότητα που έχει όντως η νομοθετική στη Ζάκη,
1: ναι.
0: δεν προδικάζει κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν διαδικασίες, δεν έχουμε συζητήσει. Ακόμα υπάρχει όλο αυτό το,
1: ναι.
0: Το θέμα θα γίνει, δεν θα γίνει δημοψήφισμα και ποια θα είναι η απόφαση, οπότε δεν υπάρχει,
1: ναι.
0: Κάποια...
1: την απόφαση αυτή θα την πάρετε το Σάββατο, νομίζω, ξανασυνεδριάζει
0: νομίζω,
1: η Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι, νομίζω, ναι. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι από σήμερα που έχει τεθεί,
1: ναι.
0: Και τέθηκε και από άλλες πλευρές, μέχρι τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής θα φανεί αυτό το πράγμα, ότι αποφασίζεται αυτό. Γιατί για μας είναι καθοριστικό. Είναι καθοριστικό το τι θέλει βάση. Αλλιώς μιλάμε για ένα μηχανισμό ο οποίος δουλεύει γραφειοκρατικά και κινείται στη δική του λογική. Έτσι. Όμως...
1: Μάλιστα. Κύριε Κασιμάτη, αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καθοριστικές, βέβαια, οι εξελίξεις.
0: Μα φυσικά.
1: Και θα έχουμε και κάποιον εδώ, γιατί μέχρι στιγμής, για να είμαι ειλικρινής, κάποιον από το... Πώς θα γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες. Δεν ξέρουμε, ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είναι από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από
0: την Ελλάδα.
1: Δεν υπάρχει κάποιος. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι στα μέσα.
0: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή.
1: Το καταλαβαίνω, δεν μπορείτε να μιλήσετε, και εσείς είστε με ένα άλλο κόμμα. Αλλά να ξεκαθαριστεί το τοπίο για να δούμε και εμείς τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ενδιαφέρον ζήτημα. Ακούγονται και ονόματα για,
1: ναι.
0: Ποιοι θα είναι με το Σαμαρά, ποιοι θα είναι από εδώ, ναι. Ποιοι θα είναι από εκεί.
1: Με το Σαμαρά, αυτό, ναι, ακούγονται διάφορα ονόματα, θα το δούμε.
0: Καλά, τώρα
1: ναι.
0: Αυτά είναι, ναι. Και λίγο το βούτυρο στο ψωμί.
1: Ακριβώς.
0: Σοφάτε για τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, ναι. Υπομονή. Πάντως πιστεύω ότι όντως ναι, θα έχουμε σύντομα εκλογές στο φθινόπωρο για τους λόγους που εξήγησα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι Κυριακή κοντά γιορτή.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, καλό απόγευμα, γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
6: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
11: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
12: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος εκπομπής μας. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ντένι Μαλαπέτσα, μέλος τοπικού συμβουλίου της πόλης. Αναμένεται συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου τις επόμενες ημέρες. Να δούμε ποια είναι τα θέματα που έχει βάλει ο συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας. Κύριε Μαλαπέτσα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Δεν ξέρω ακριβώς πότε θα γίνει το τοπικό συμβούλιο. Κανονικά πρέπει να γίνεται μια φορά το μήνα. Εν πάση περιπτώσει, τα θέματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την πόλη είναι πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Από εκεί και πέρα τα θέματα που έχω θέσει. Mm-hmm. Το ένα έχει να κάνει με τη δημιουργία έξυπνων διαβάσεων επί της οδού Λομβάρδου. Διότι πολλές φορές βλέπουμε, παρότι υπάρχουν διαβάσεις, είτε και πινακίδες αλλά και στο δόστρωμα οι συγκεκριμένες γραμμές που πρέπει να σταματάνε τα αυτοκίνητα γιατί έχουν προτεραιότητα πεζοί, βλέπουμε πάρα πολλούς συμπολίτες μας να τα αγνοούν αυτό και να μην εναρμονίζονται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Τι εννοείται έξυπνες διαβάσεις?
1: Οι έξυπνες διαβάσεις είναι κάποια συγκεκριμένα φωτάκια που μπαίνουν, τα οποία όταν πλησιάζει αυτοκίνητο και υπάρχει πεζός, αυτά ανάβουν και έτσι δίνουν την προτεραιότητα στον πεζό και στο αυτοκίνητο ώστε να σταματήσει για να δώσει προτεραιότητα στον πεζό. Mm-hmm. Πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό λίγο γιατί στη Θάλπιτο δυστυχώς δεν το έχουμε, αν και δεν είναι ο χαμός που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Όχι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Κάπως το έχουμε μάθει, αλλά και πάλι είμαστε λίγο πίσω. Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Και είναι
0: τηρούνται
1: και κάτι
0: πάντως,
1: που δεν
0: έχετε
1: μόνο
0: δίκιο.
1: Για τους τουρίστες, είναι και για εμάς. Γιατί πολλές φορές εγώ που πηγαίνω για περπάτημα, βλέπω να μην σταματάνε τα αυτοκίνητα, ειδικά τους σημερινούς μήνες.
0: Ναι. Μάλιστα. Άλλο θέμα που θα βάλετε στη συνεδρίαση?
1: Ένα άλλο θέμα είναι, αυτό ήθελα να το βάλω πολύ και να σου πω την αλήθεια, έχει να κάνει με τη δημιουργία πεζοδρομίου στην οδό Στραβοπόδη έως και το γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Και καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή έχω θέσει στο παλιότερο τοπικό συμβούλιο τη δημιουργία πεζοδρομίου στην οδό Αναπαύσεως, δηλαδή από εκεί που είναι το σούπερ μάρκετ νεκροταφείο μέχρι και το γήπεδο, και η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο τραγικό έτσι τόσα χρόνια ένας χώρος όπως είναι το γήπεδο που πηγαίνουν παιδιά και κοιούνται, και θυμάμαι και τον εαυτό μου εγώ όταν ένα παιδί που πήγαινα με τα πόδια, να μην υπάρχει ένα πεζοδρόμιο. Και ειδικά στην οδό Αναπαύσεως, το επαναλαμβάνω, που υπάρχει και σχολείο. Τώρα από εκεί και πέρα το ίδιο θα ζητήσω να γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, γιατί
0: και
1: δεν είναι,
0: και αυτό το μέρος είναι και γεμάτο χόρτα βέβαια.
1: Γνωμοδοτικό, ναι. Αλλά καλό είναι να πρέπει να γίνει και να φτιαχτεί ένα έτσι πεζοδρόμιο. Και μάλιστα όταν παρακολουθούσα και τους αγώνες της τοπικής μας ομάδας διακίνησης στην τρίτη κατηγορία, με το που έφευγα ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που γύριζε στην πόλη με τα πόδια και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια εικόνα που αρμόζει στο νησί μας τόσα χρόνια να μην έχει γίνει κάτι και να μην έχει φτιαχτεί ένα πεζοδρόμιο στο συγκεκριμένο σημείο που ενώνει την πόλη με το γήπεδο.
0: Από την απέναντι πλευρά του δρόμου δεν έχει καθόλου πεζοδρόμιο. Χόρτα πάρα πολλά είναι, δεν βλέπεις και πού να πατήσεις. Από αυτή την πλευρά και από αυτή την πλευρά πρέπει να γίνει κάτι.
1: Το θέμα είναι γενικά ότι η πόλη όπως και όλο το νησί ανεκτέρωσουν κάποια επιλεκτικά κομμάτια στο νησί μας, έχει μια εικόνα εγκατάλειψης γενικά και αυτό είναι διαχρονικό, δεν είναι κάτι, ένα φαινόμενο που είναι φέτος, είναι γενικά τα τελευταία χρόνια έχουμε αυτό το θέμα. Γενικά δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε σωστά, χάνεται ο χρόνος και είναι θέματα τα οποία και για τους πολίτες, για εμάς που μένουμε εδώ πέρα στους δημότες, δεν είναι ωραία, αλλά είναι ακόμα χειρότερα και για τους ξένους να βλέπουν αυτές τις εικόνες που δεν αρμόζουν σε ένα τουριστικό μέρος. Mm-hmm. Τώρα το τρίτο θέμα που έχω θέσει είναι το θέμα με την εμπονοπανήγυρη.
0: Μάλιστα.
1: Τα ζητήματα που δημιουργούνται εκεί, που έχουν να κάνουν με την ομαλή ρύθμιση της κυκλοφορίας, γιατί δεν έχουμε και δεν έχουμε δρόμους, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο και θα θέλαμε να ακούσουμε, γι' αυτό θα είναι το θέμα αυτό, και το λιμενικό, να μας πει πώς σκέφτεται να χειριστεί το συγκεκριμένο θέμα, ώστε να έχουμε όσο δυνατόν ομαλή κυκλοφορία και να έχουμε όσο δυνατόν λιγότερο από χιλιάδες μέχρι καθόλου αν γίνεται, γιατί καταλαβαίνουμε ότι συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι στο πικ το τουριστικό η Ζάκυνθος.
0: Ναι.
1: Από την άλλη έχει να κάνει με την καθαριότητα.
0: Με την καθαριότητα εννοείται στην ημέρα το γενικά ή την ημέρα της ημέρας της
1: εποχής.
0: Μισό λεπτό να σας... την περίοδο, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και γνωρίζει και από τη γειτονιά του Αγίου που λέμε που δεν θέλουν την εμποροπανήγυρη. Θέλουν σταματήσει τελείως.
1: Ναι,
0: το γνωρίζετε κοιτάξτε, αυτό και ξέρετε εμένα, γιατί δεν τη θέλουν. Θα σας πω για ποιο θέμα. Γιατί δεν είναι το θέμα ότι γίνεται εμποροπανήγυρη πραγματικά και έχουν γίνει γενναίες προσπάθειες να περιοριστεί μέσα στο χώρο το κλειστό εκεί της Μαρίνας που λέμε. Όμως μαζεύονται πάρα πολλοί Ρωμά, κύριε Μαλαπέτσα. Το ξέρετε έτσι.
1: Ναι,
0: οι οποίοι κατασκηνώνουν σε εκείνη την περιοχή, η βρώμα και οι ακαθαρσίες και τα σκουπίδια και όλες αυτές οι άσκημες μυρωδιές που δεν θέλω να τις αναφέρω στον αέρα είναι απερίγραπτες αυτές τις ημέρες. Γιατί και εγώ έχω μείνει σε εκείνη την περιοχή παλιότερα και πραγματικά φοβόμουν να κυκλοφορήσω εγώ ή τα παιδιά μου το βράδυ σε εκείνη την περιοχή και στα στενά μέσα.
1: Ναι, επειδή δεν ολοκλήρωσα, ακριβώς ναι. Αυτό έχει να κάνει με την καθαριότητα, επειδή δεν έχουμε τις συνθήκες και υγιεινής αλλά και γενικά τις συνθήκες ζωής που έχει να κάνουν με την καθαριότητα και το πώς αρμόζει όταν είναι σε δημόσιους χώρους, ακριβώς γι' αυτό έχω θέσει το θέμα της καθαριότητας και στις γύρω γειτονιές, περιμετρικά του Αγίου γίνεται δυστυχώς, έχουν πάρα πολύ αρνητικές εικόνες.
0: Ναι.
1: Και ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει είναι ότι εκείνη την περίοδο που είναι η εμποροπανήγυρη έχουμε έτσι πάρα πολλές καταγγελίες για
0: κλοπές.
1: Εκεί τι θα μπορούσε να γίνει, το έχω θέσει και σε προηγούμενο συμβούλιο που είχε να κάνει πάλι με αυτό το θέμα των κλοπών που είχε γίνει η Ζάκυνθος και πάρα πολλές κλοπές, ότι πρέπει να γίνεται μια καταγραφή για το ποιοι έρχονται στο νησί μας, αυτό σε συνεργασία φυσικά με το λιμεναρχείο της Κιλίνης και της Ζακύνθου, και να γίνεται και ένας έλεγχος, ώστε όταν υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας και ο άλλος μαζεύεται και δεν είναι τόσο εύκολο να κάνει την κλοπή, ενώ όταν όλα είναι ελεύθερα και δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει καταγραφή, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ εύκολο να συνεχίσει αυτό που έκανε κάθε χρόνια που έρχονταν στη Ζάκη. Τώρα από εκεί και πέρα θέλω να θέσω και ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν είναι επί του παρόντος βάλω στο τοπικό συμβούλιο, αλλά καλό είναι να ακούγεται. Επειδή έχουν αλλάξει πάρα πολλά στη Ζάκη με τα χρόνια, δεν είναι οι εμπονοπανήγες που γίνονταν πριν 10, πριν 20, πριν 30 χρόνια.
0: Με τα τοπικά προϊόντα λέτε. Ναι, βέβαια.
1: Δεν υπήρχαν τόσο πολλά αυτοκίνητα, δεν ήταν τόσο πολύ στο τουρισμός, ήταν διαφορετική γενικά η πόλη, άλλη. Μήπως πρέπει να δούμε για οι εμπονοπανήγυρες, γιατί έτσι δεν έχει καμία σχέση με τον Άγιο, γιατί δεν είναι κάτι που να έχει κουλτούρα, κάτι πολιτιστικό. Είναι καθαρά μια εμποροπανήγυρη που θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε άλλη μέρα του χρόνου. Έτσι. Δεν έχει να κάνει κάτι με το θρησκευτικό κομμάτι. Επομένως θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να πάει σε μια άλλη περιοχή λίγο έξω από την πόλη.
0: Ναι. Να ξέρετε πάντως ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό εάν από ό,τι λένε... ευοδοθεί η κατάσταση και ξεκινήσουν κάποια στιγμή τα έργα στο λιμάνι και για τη Μαρίνα και αυτά, δεν θα γίνονται, δεν θα υπάρχει αυτός ο χώρος για να γίνεται εμποροπανήγυρης. Θα αλλάξουν και τα πράγματα εκεί στην περιοχή.
1: Κύριε Αποδαμήτη, δεν το λέω για σας, το λέω όμως ότι γενικά πρέπει να είμαστε λίγο πιο ουσιαστικοί, διότι ακούμε για πάρα πολλά έργα στη Ζάκη τόσα χρόνια. Δεν γίνεται τίποτα και ό,τι γίνεται είναι με το σταγονόμετρο. Τώρα περιμένουμε κάτι να γίνει για να...
0: Καλά, σε αρκετά χρόνια
1: από τώρα. Θα μπορούσε
0: αυτό πραγματικά.
1: Το θέμα είναι όμως το να γίνει μια αλλαγή και να φύγει από συγκεκριμένο κομμάτι και να πάει κάπου αλλού, Αυτό μπορεί να γίνει.
0: Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα, δεν ξέρω, αλλά χρειάζεται και...
1: Και θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Χρειάζεται και συνεργασία και με το λιμενικό ταμείο, γιατί η απόφαση ανήκει στο λιμενικό ταμείο.
1: Γιατί, να σας πω κάτι, δυστυχώς οι πολιτικοί μας δεν σκέφτονται και θα σκεφτούν μόνο άμα γίνει κάτι γεγονός. Αν ας πούμε εκείνη την περίοδο γίνει ένας σεισμός, τι θα γίνει με τον πανικό που θα επικρατεί στην πόλη? Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι θα γυλωθεί όλη η πόλη και θα μπλοκάρουν τα πάντα. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Αυτά δεν τα σκέφτονται. Και πολλές φορές έχω πει, συγγνώμη, αλλά πηγαίνω αλλού, ότι και με τις πεζοδρομίες και όλα αυτά που έχουν γίνει με το Open Mall, συνεννή πολιτική προστασία για όλα αυτά που γίνονται. Έχει πάρει δηλαδή ο Δήμος για να προχωρήσει τη σύμφωνη γνώμη της πολιτικής προστασίας. Και όμως γίνει το κάτι, τι σχέδιο υπάρχει διαφύγης?
0: Νομίζω ότι αυτά έχουν ρυθμιστεί, τα σχέδια διαφύγης, με βάση και την νέα μελέτη που παρουσίασε ο κύριος Λέκας. Υπάρχουν και σταθμοί συγκέντρωσης.
1: Εγώ βλέπω σε δρόμους ότι υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα, υπάρχουν, που δεν λέω εγώ, οι άνθρωποι μπορούν να είναι νόμιμα, δεν το λέω για αυτό το πράγμα. Έτσι. Ναι. Αλλά γενικά βλέπω κάποιες παρεμβάσεις που έχουν γίνει, πώς μπορεί να περάσει ένα στενοφόρο, πώς μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό γενικά. Δεν ξέρω, εμένα είμαι κάπως έτσι επιφυλακτικός σε όλα αυτά που ακούω και πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο τα σχέδια αυτά εφαρμόζονται, γιατί αλήθεια είναι ότι δεν τα έχω δει,
0: ναι.
1: Αλλά στην πράξη αυτό που βλέπω με το μάτι μου κάτι δεν μου κάθεται καλά.
0: Να σας πω και κάτι άλλο, μια και είστε στο τοπικό, υπάρχει και μια άλλη περιοχή που πρέπει να αναβαθμιστεί και μιλάω για το πεζοδρόμιο, πάρα πολλά χρόνια είναι σε αυτή την άσκημη κατάσταση και ο καθένας βάζει ό,τι θέλει, που είναι στο απέναντι από το δημοτικό σχολείο, αυτός ο δρόμος απέναντι από το σχολείο του Άμμου, από την είσοδο του σχολείου. Τα πεζοδρόμια που είναι και μέσα και απ' έξω από τις καμάρες έχουν πάρα πολλά χρόνια να φτιαχτεί κάτι και να αναπλαστεί εκείνη η περιοχή που είναι μια ιστορική γειτονιά της πόλης μας, τα δέντρα του Άμμου. Εκεί δεν ξέρω, δεν ασχολείται κανένας, κύριε Μαλαπέτσα, και θα ήθελα σε κάποια στιγμή όταν επειδή είσαι στο τοπικό, σας το λέω, καλό είναι να πάρετε κάποια απόφαση και να αντιθέσετε στη Δημοτική Αρχή, γιατί χρειάζεται χρηματοδότηση.
1: Το χειμώνα δεν είχα φέρει θέμα για να γίνει σε κάποια πεζοδρόμια που έχουν πρόβλημα, έχουν σπάσει πλάκες και γενικά να γίνει μια αντικατάσταση.
0: Ναι.
1: Όπου υπάρχει πρόβλημα στην πόλη, και τότε αν θυμάμαι καλά ο κύριος Δήμαρχος είχε πει ότι υπάρχει ένα ποσό το οποίο θα διατεθεί για να γίνουν αυτές οι αντικαταστήσεις και αλλαγές. Εγώ περιμένω ακόμα και αν δω ότι δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι να περάσει, θα αφήσω να περάσει το Φθινόπωρο, αν δω ότι δεν έχει γίνει κάτι θα το επαναφέρω στο τοπικό συμβούλιο και θα ζητήσω και εξηγήσεις για ποιο λόγο υπάρχει καθυστέρηση, αφού μας είχε πει ότι θα ξεκινήσουν να γίνονται αυτές οι παραβάσεις.
0: Μάλιστα. Να το δούμε, γιατί χρειάζεται και σχέδιο. Δεν μπορείς να πάρεις ό,τι πλάκα θέλεις.
1: Ναι. Και ένα θέμα που έτσι με προβληματίζει για τη Ζάκηδα και θέλω να δω να γίνεται, το έχω φέρει πάλι στο τοπικό συμβούλιο, το έχω εισηγηθεί. Και ήταν λεπτομερώς μια εισήγηση, η οποία άγγιζε και το επιστημονικό κομμάτι, τεχνικά τι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Έχει να κάνει με τις δεντροφυτεύσεις. Δηλαδή, πραγματικά είναι άσχημο όταν άλλα μέρη και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη κοιτάζουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και να μορφύνουν την πόλη με το πράσινο, εμείς απέχουμε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν γνωρίζετε πότε είναι η συνεδρίαση, δεν ξέρετε ακόμη.
1: Όχι, δεν το γνωρίζω. Ναι. Έχω ζητήσει, ας πούμε, να γίνει και εδώ και δύο εβδομάδες πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Και το επανέφερα και σήμερα, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να γίνει η συμβουλή.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μια φορά το μήνα, όχι εμείς, γενικά για όλα τα τοπικά συμβούλια που υπάρχουν στο νησί μου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι βάση νομοθεσία.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή σας την παρέμβαση. και περιμένουμε να δούμε και ποια είναι τα υπόλοιπα θέματα που θα σας απασχολήσω και να κάνω έτσι μία επισήμανση. Θα έπρεπε το δεν εξαρτάται βέβαια από εσάς, να συνεδριάζει πιο συχνά το τοπικό συμβούλιο, γιατί πραγματικά είναι πολλά θέματα που απασχολούν την πόλη και τους δημότες μας.
1: Το τοπικό συμβούλιο θα σας πω, από τη στιγμή που υπάρχει και είναι ψηφισμένο, ναι, και φέρνουμε θέματα στην... γνωσοποιούμε θέματα τα οποία αφορούν τους πολίτες, τους δημότες. Mm-hmm. Καλό θα είναι όταν γίνονται να έρχεται κόσμος να συμμετέχει, να λέει και αυτή την άποψή του πάνω σε αυτό. Διότι το τοπικό συμβούλιο τότε δυναμώνει και ασκεί πίεση, ναι, οπουδήποτε, ας πούμε, είτε λέγεται περιφέρεια, είτε λέγεται δήμος, είτε λέγεται αστυνομία, είτε λέγεται λιμενικό ταμείο, είτε λέγεται λιμενικό, οπουδήποτε, ώστε να σκύψουν πάνω σε αυτό το θέμα που φέρνουμε και να, ναι, γίνει κάτι. Mm-hmm. Είναι σημαντικό δηλαδή να συμμετέχει ο κόσμος, το λέω συνεχώς. Mm. Εμένα δηλαδή όταν γίνεται ένα τοπικό συμβούλιο και δεν έχουμε κόσμο, με λυπεί πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν φέρνω ένα θέμα και δεν βλέπω κόσμο, ναι, είναι σαν να μου κόβει τα πόδια και η δυναμική που πρέπει να έχει το θέμα, mm, δεν την αποκτά. Πέρα, ας πούμε, από μια κοινοποίηση που θα γίνει και θα βγω να μιλήσω σε ένα-δύο μέσα, και αυτό.
0: Λοιπόν, και δεν έχει συνέχεια. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι μετά την συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Ρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να δούμε πώς θα είναι ο καιρός αύριο στο νησί μας. Έθριος και ηλιόλουστος όπως κάθε μέρα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι, βορειοδυτικοί ασθενείς έως μέτριοι, με ένταση που θα φτάσει τα 3 με 4 μποφόρ και η υγρασία θα κυμαρθεί κατά μέσο όρο στο 62%. Φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Δεν θα είμαστε αύριο μαζί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Θα είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος 8 η ώρα το πρωί με την εκπομπή του Καλημέρα Ζάκηθος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Τετάρτη. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Να προσέχετε, γεια σας.
1: Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Οφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
1: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
0: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
1: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
0: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
1: Εισιτήρια, Deja Brew.
0: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
0: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
1: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
0: Levante Ferries,
1: Manfredas Laundries,
0: Ξένος ATV,
1: Ορανών Καπαρέλης.
0: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
1: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
0: Δοδόνη,
1: Expert Κλαβιανός,
0: Eyesight Optics,
1: Fresh Fruiters,
0: Φουρνάρικο,
1: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
0: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
3: Έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω, ρε Δημήτρη.
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123ink.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
7: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
8: Θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Πρίσμα 92.
11: Και ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό της γραφείο στα Χανιά. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες και όχι διαμαρτυρόμενους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έπεσαν πριν από λίγο οι υπογραφές για την κατασκευή του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά. Για έργο στρατηγικής σημασίας που θα δώσει μεγάλη και διαρκή ανάσα στο κυκλοφοριακό, μιλά το Υπουργείο Μεταφορών. Η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 σε 47 χιλιόμετρα την ώρα. Σε κινούμενη άμμο παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεδριάζει σε λίγη ώρα η πολιτική γραμματεία στη σκιά της νέας παρέτησης του Σιμεών και Δίκογλου που συντάσσεται με το κόμμα Τσίπρα. Εντείνει τις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε όλες τις χώρες του κόλπου το Ιράν, που δέχθηκε νέο κύμα βομβαρδισμών για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αθέτησαν τις δεσμεύσεις τους για τα στενά του Ορμούζ και τώρα τις αθετούμε και εμείς, αναφέρει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα άνοδο καταγράφει ο μαύρος χρυσός στις διεθνείς αγορές, ανατιμήσεις και στη χώρα μας. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Συνελήφθη 19χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει κορίτσι 14 ετών σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο δημοφιλής ηθοποιός Σαμ Νίλ που πρωταγωνιστούσε στο Jurassic Park. Πρεμιέρα από σήμερα των θερινών εκπτώσεων θα διαρκέσουν ως το τέλος Αυγούστου. Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές? Αναλυτικό ρεπορτάζ. Στα αθλητικά, ένα χρυσό και δύο αργυρά μετάλλια είναι ο απολογισμός για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στην κατηγορία εφήβων στο Μόναχο. Θα είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα, ανέφερε ο Μέση εν ώψη του ημιτελικού της Αργεντινής με την Αγγλία την Τετάρτη στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Και στα του καιρού, γενικά αίθριος ουρανός με τοπικές βροχές, τα ορεινά ηπειρωτικά άνεμοι βόρειοι ως έξι μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες.
12: Η κίνηση στους δρόμους.
11: Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Παναγιώτης Βολάνιος.
13: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι κάτω Πατήσια. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
11: Παραγιώτη, έχουμε προγραμματισμένες εργασίες στην Αττική Οδό.
13: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα. Θα παραμείνουν κλειστές οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμίας στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Λαμία λόγω εργασιών τροποποίησης του κόμβου.
12: Το θέμα της ημέρας.
11: Συνελήφθη και κρατείται από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Η γυναίκα, η οποία τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον, δηλώνει αθώα και φέρεται να είχε ενημερώσει τις ελληνικές αρχές πως είναι στη διάθεσή τους. Μετά τις συλλήψεις δύο 42χρονων, για την ίδια υπόθεση είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία σε βάρος της και ανοίγει ο δρόμος για την έκδοσή της στη χώρα μας. Πληροφορίες αναφέρουν παράλληλα ότι στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει τουλάχιστον άλλα δύο άτομα. Προηγήθηκαν λεπτό. Τομερείς αναλύσεις του φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού, στις οποίες Θεοδός Ιππάνου, από ό,τι μαθαίνουμε, συνέβαλε καθοριστικά και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
14: Έτσι φαίνεται και από την ανάλυση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αυτό που έχουμε, που λέμε πιο απλά, τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Πίσω όμως από αυτή την ανάλυση πρέπει να σας πω ότι είχε γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα, όπως τουλάχιστον φαίνεται και από τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές. Είχε γίνει πρώτα μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα σε ποιο τομέα, στην συλλογή υλικού. Νέο υλικό, νέο φωτογραφικό υλικό, νέα επεξεργασία στο ήδη υπάρχον φωτογραφικό υλικό. Κυριότερα όμως είχαμε συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Όσο και αν φαίνεται περίεργο και να ξενίζει τους ακροατές μας όταν το ακούμε, αυτή τη φορά η συνεργασία απέδωσε μεταξύ των υπηρεσιών. Για ποιες υπηρεσίες λέμε? Το ελληνικό FBI αλλά και την αντιτρομοκρατική. Όταν πια το ελληνικό FBI είχε καταλήξει σε μια δεξαμενή υπόπτων, άρχισε να ζητά στοιχεία από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ένα λάπτοπ το οποίο ουσιαστικά ήταν στο αρχείο της συγκεκριμένης υπηρεσίας και μάλιστα στα πιστήρια τα οποία δεν είχαν ερευνητική σημασία, φαίνεται να αποτέλεσε το κλειδί. Γιατί περιείχε φωτογραφίες από το 2009 από διακοπές, στις οποίες φωτογραφίες απεικονίζονται οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την Μαρφίν, αλλά και οι 46χρονοι που συνελήφθη, όπως είπε, στην Αγγλία και αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας επίσης ως κατηγορούμενη για το έγκλημα της Μαρφίν. 2009 λοιπόν οι φωτογραφίες από τις διακοπές με κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα σακίδιο στο οποίο έχουν γίνει παρεμβάσεις. Έχουν γίνει παρεμβάσεις με μαρκαδόρο από τον ιδιοκτήτη του σακιδίου. Έχει ζωγραφίσει διάφορα μοτίβα, έχει γράψει διάφορα πράγματα, έχει προσθέσει κρίκους, έχει προσθέσει μεταλλικά σταυρουδάκια. Υπάρχει ένα καπέλο το οποίο επίσης έχει ζωγραφισμένα κάποια μοτίβα και τα φορά συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος πια είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους. Το λάπτοπ αυτό είχε κατασχεθεί το 2020 μετά από μια επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σε περιοχή της Αττικής, σε αποθήκη όπου είχαν βρεθεί εκρηκτικά. Ο άνθρωπος που είχε νοικιάσει την αποθήκη, παλιός γνώριμος της αντιτρομοκρατικής, αλλά είχε και ποινικές εμπλοκές, είχε συλληφθεί στο σπίτι της φίλης του. Το λάπτοπ λοιπόν αυτό ανήκε στην φίλη του, που είχε τραβήξει τότε τις φωτογραφίες από το 9 και τις είχε εκεί αποθηκευμένες. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά. Αυτό όμως βέβαια μένει να το δούμε και στην ακροαματική διαδικασία. Δηλαδή όταν θα πάμε, όταν θα πάει αυτή η υπόθεση στο δικαστήριο. Εκεί θα δούμε τι ακριβώς δουλειά έχει γίνει και κατά πόσον αυτή η δουλειά δείχνει πραγματικούς ενόχους. Την επαύριο αναμένεται οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για το έγκλημα της Μαρφή να βρεθούν εκ νέου ενώπινον εισαγγελέα και ανακριτή. Ήδη τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, ενώ η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε αναμονή και της έκδοσης της 46χρονης, η οποία είχε αφήσει πίσω της, φαίνεται, όλα αυτά, είχε μείνει μόνιμα στην Βρετανία, όπου μάλιστα έκανε και οικογένεια. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μπράιτον, όπου είναι και η εργασία της. Είχαν ενημερωθεί νωρίτερα η Βρετανία αστυνομική, πριν ακόμα βγει η ερυθρά αναγγελία, ώστε να έχουν την προσοχή τους και να είναι έτοιμοι ανα πάσα στιγμή. Είχαν ενημερωθεί βεβαίως από την ελληνική αστυνομία, ώστε να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμοι, όταν και εφόσον εκδοθεί η ερυθρά αναγγελία, να μπορούν να συλλάβουν την 46χρονη και να την εκδώσουν στην Ελλάδα.
11: Θεοδόση, φέρεται να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που να εμπλέκονται στην υπόθεση. Πληροφορίες οι αστυνομικές ειδικές σου τι λένε?
14: Βεβαίως και εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, γιατί οι πληροφορίες λένε, μιλούν για μια ομάδα τουλάχιστον 12-15 ατόμων, τα οποία εκεί στην οδό Σταδίου την επίμαχη μέρα του 2010 της γενικής απεργίας χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία επιτίθεται στο βιβλιοπωλείο Ιαννός και η έτερη ομάδα επιτίθεται στην απέναντι πλευρά, όπου ήταν το υποκατάστημα της Μαρφίν. Ο ένας από τους 42χρονους που κατηγορείται για την Μαρφίν και έχει συλληφθεί, φαίνεται να πάει την Τζαμαρία και σε συνέχεια ένα άλλο άτομο να ρίχνει μέσα μία μολότοφ και ίσως ένα τρίτο άτομο να προσθέτει έφλεκτο υλικό ώστε να φουντώσει περισσότερο η φωτιά. Αυτά τα δύο άτομα από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν έχουν τακτοποιηθεί. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι ο φάκελος της Μαρφίν δεν έχει κλείσει και οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αστυνομικοί θέλουν να πιστεύουν ότι και από στοιχεία που ίσως έρθουν στα χέρια τους μετά από τις συλλήψεις βεβαίως των δύο 42χρονων, ενευθέτω χρόνο θα είναι σε θέση να μπορέσει να ταυτοποιήσει και τα υπόλοιπα άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο έγκλημα, σε αυτή την ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία που ακούει στο όνομα έγκλημα Μαρφίν.
11: Εξετάζεται λοιπόν κάθε λεπτομέρεια, θα συνεχιστούν οι έρευνες καθώς υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου στη δημόσια τηλεόραση.
15: Και υπάρχουν και άλλα δεδομένα τα οποία αναλύθηκαν. Φυσικά και το αρχικό υλικό το οποίο είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί της κρατικής τότε ασφάλειας και επεξεργάστηκαν. Η τεχνολογία πλέον μας δίνει άλλες δυνατότητες και καταφέραμε με τα συμπληρωματικά στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών να φτάσουμε σε αυτά τα δεδομένα που παραδώσαμε στη δικαιοσύνη. Λέω, δεν μιλάμε μόνο για αυτούς τους τρεις εμπλεκόμενους, για τους οποίους έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης, αλλά και για άλλους εμπλεκόμενους σε αυτήν την επίθεση. Για εμάς η έρευνα δεν σταματά εδώ. Υπάρχουν άλλωστε και άλλα δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, δεδομένα που έχουν προκύψει από τις συλλήψεις. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία λάμβανε εντολές από ένα μέλος αυτής της ομάδας. Ένας από αυτούς φαίνεται ότι έσπασε ουσιαστικά την τζαμαρία της τράπεζας. Στη συνέχεια κάποιος πέταξε το έφλεκτρο υγρό και της μολότοφ. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα όμως πώς ήταν συνολικά η εμπλεκόμενη όλη η ομάδα δηλαδή που συμμετείχε σε αυτήν την επίθεση.
11: Η υπόθεση της Μαρφίν μας απασχολούσε καιρό. Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές για όσους πετούν μολότοφ, δήλωσε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη με τον Γιώργο Παγάνη η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σιρεγγέλα.
16: Είναι μια υπόθεση αυτό της Μαρφίν που πραγματικά έχει όλο τον κόσμο από τότε που συνέβη. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, ήταν κάτι τραγικό. Ήταν κάτι το οποίο μας απασχολούσε πάρα πολύ καιρό. Έχουν βρεθεί νέα στοιχεία. Οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Αυτές οι πράξεις θα πρέπει να είναι κατεκδικαστές από όλα τα κόμματα. Πολλές φορές λένε εντάξει, τι είναι ένα τρικάκι, τι είναι ένα γκαζάκι. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει πολύ πιο αυστηρές ποινές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι με μια βόμβα μολότοφ κάνουν επανάσταση ή προασπίζονται τα δικαιώματά τους. Και δεν είναι έτσι.
11: Στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία, είπε στην ίδια εκπομπή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης.
17: Είναι μια υπόθεση η οποία μας έχει πληγώσει όλους. Είναι συγκλονιστική και αν γυρίσουμε το χρόνο 15-16 χρόνια πίσω θα αντιληφθούμε όλοι το μέγεθος εκείνης της τραγωδίας. Και θεωρώ ότι η διελεύκανση της υπόθεσης είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Η απόδοση δικαιοσύνης είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμη και αναγκαία για όλους μας. Και φυσικά πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έφτεξε και αυτή η υπόθεση έμεινε 16 χρόνια χωρίς να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το βασικό όμως είναι ότι στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία, είτε βάζει Μολότοφ, είτε προφανώς έχει τα Καλάσνικοφ στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί, μας αφορά με απόλυτο τρόπο, και αυτή η κοιλίδα στη δημοκρατία μας δεν πρέπει να μείνει.
11: Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι με μαύρο σπρέι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Στα επέσχυντα μηνύματα, οι δράστες κάνουν λόγο για εκδίκηση και για γκαζάκια, αναφερόμενοι στις σύλληψεις που έγιναν μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες οδήγησαν στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υφυπουργός.
18: Βρίσκονται τώρα θρασίδηλοι τρομοκράτες να γράφουν τέτοια απειλητικά συνθήματα και να απειλούν εμένα και την οικογένειά μου με θάνατο. Γιατί αυτό ήταν ένα από τα συνθήματα. Ήτανε θάνατος και ήτανε γκαζάκια στα σπίτια σας. Και όλο αυτό ενώ έχει γίνει η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και είναι μάλιστα και ένα από τα συνθήματα. Να ελευθερωθούν αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί για το, νομίζω το γράφει, για την υπόθεση, δεν είναι υπόθεση, είναι δολοφονία. Και όσα συνθήματα και να γράψουν, όσες φορές και να φτάσουν στο κατώφλι και μέσα στο σπίτι, θα πω εγώ, ακόμη και αυτό να επιχειρήσουν, δεν θα μας φοβήσουν, δεν θα μας τρομοκρατήσουν. Ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου.
11: Στο θέμα αναφέρθηκε πριν από λίγα λεπτά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
19: Σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
11: Στη δημόσια τηλεόραση μίλησε εντωμεταξύ ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε τι είπε.
20: Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, οι οποίοι, να σου το πω, οι εγκληματίες, και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο δικαίωτες φορείς δραστήθηκαν και γράψανε την υφυπουργό σχετικά για μισοδοξία και υποδομούς. Ειλικρινά σου λέω ότι είναι μια, να σου το πω, εν μέρη ικανοποίηση από την πολιτική και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου αυτός να είναι τελευταίος με τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα. Σιγά σιγά και για τις πόλεις μου βελτιώνονται. Καλύτερα πηγαίνει, είναι το τμήμα πιο καλό στη Θεσσαλονίκη.
11: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες από φωτιά που ξέσπασε στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, αποσοβήθηκε ο κίνδυνος επέκτασης. Ωστόσο, είχαμε εκτεταμένες ζημιές στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, καθώς κατέρευσε μεγάλο μέρος της στέγης. Η Κασιανή Βραχά επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
21: Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο θέατρο μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί, ένα εγκαταλελειμμένο Ολυμπιακό ακίνητο. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής άρχισε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ενώ λίγο αργότερα εστέλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα λόγω του πυκνού καπνού και των ανέμων που επικρατούσαν. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης υπήρξε ο φόβος ότι μπορεί να βρίσκονται άνθρωποι στο εσωτερικό του κτηρίου, ωστόσο δεν βρέθηκε κανείς εγκλωβισμένος ή τραυματισμένος. Ισχυρές ήταν οι δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης με 38 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα και 6 βοηθητικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο και το πρωί η κατάσβεση ολοκληρώθηκε. Μικρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο υπό τον φόβο τυχών αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό του κτηρίου. Το εγκαταλελειμμένο ακίνητο παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές με σπασμένα παράθυρα και πόρτες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταρρεύσει τμήμα της οροφής. Το συγκεκριμένο Ολυμπιακό ακίνητο παραμένει αναξιοποιητό εδώ και περίπου 15 χρόνια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της φωτιάς, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Κάτοικοι της περιοχής και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκαν δυνατοί κρότοι, ενώ σημειώνουν πως το νέφος σκέπασε τα σπίτια τους. Ας ακούσουμε τι δήλωσαν στην κρατική τηλεόραση.
1: Ακούμε μερικά μπαμ. Γυρνάω προς τα πίσω και βλέπω καπνούς. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν το δάσος πίσω από τον Πάτινγκτον, δεν πήγε το μυαλό μου. Κατευθείαν καπνί.
2: Κλείσαμε τις πόρτες επειδή μας είπαν. Μετά μας βοήθησε η περιοχή γιατί έχει κατευθεί όλος ο καπνός στην περιοχή Παπάγου. Μυρίζει καμένο λάστιχο νομίζω.
11: Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπεγράφει λίγο νωρίτερα στο Χαϊδάρι σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική αλλά και για το σύνολο του λεκανοπεδίου, καθώς όπως εκτιμάται θα δώσει μεγάλη ανάσα στο οξύτατο ζήτημα του κυκλοφοριακού. Με τη βοήθεια τώρα του Γρηγόρη Διβάνη θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τη μείωση χρόνου παραμονής των οδηγών σε έναν δρόμο που είναι καθημερινά μπλοκαρισμένος κυρίως από βαρέα οχήματα, Γρηγόρη.
22: Το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής, καθώς η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού προτύπου προσομοίωσης, η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 σε 47 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το εκτιμόμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Παράλληλα, θεωρείται ένα έργο υψηλής κοινωνικής και οικονομικής αξίας χωρίς διόδια, το οποίο θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και το κόστος λειτουργίας των οχημάτων. Η συνολική συμβατική δαπάνη ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Εγάλεω, τον ανισόπεδο ημικόμβο Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Περιφερειακής Εγάλεω με την Εθνική, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου Σχιστού και την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Ναυπηγείων. Τόσο η Εθνική Οδός όσο και η Λεωφόρος Σχιστού θα αναδιαμορφωθούν μεταξύ των παραπάνω κόμβων, ενώ προβλέπεται και κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου για τη συλλογή των οβρίων υδάτων της περιοχής. Στην ομιλία του πριν από λίγο, στην τελετή υπογραφής της σύμβασης, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο το λεκανοπέδιο, το οποίο διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Επισήμανε ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στο λιμάνι του Πειραιά και θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου.
11: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Βηματισμό αναζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία. Πριν από λίγο, ανακοίνωσε αποχώρηση από την Κουμουνδούρου και ο Σημεών και Δίκογλου. Η εσωκομματική αντιπολίτευση επιθυμεί Γιάννη Τσακίρη να προχωρήσουν ταχύτατα οι διαδικασίες και σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί σύγκληση της πολιτικής γραμματείας.
23: Ναι, και επιμένει να δούμε τι θα γίνει εκεί. Αν θα δώσει το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν φαίνεται να δώσουν το παρόν οι υποστηρικτές του Σοκράτη Φάμελου. Οπότε να δούμε και ποια θα είναι αυτή η πολιτική γραμματεία που θα συνεδριάσει. Αν θα είναι και αυτή η αντίστοιχη της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου, που ουσιαστικά έδωσαν το παρόν μόνο τα μέλη που υποστηρίζουν τη λεγόμενη τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά. Όπως είπες και εσύ, ήδη έχουμε τον Σημεών και Δίκο Γλου που άνοιξε πρώτος την πόρτα, καθώς αναμένουμε μαζικές, πρέπει να σου πω, αποχωρήσεις, παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες μέρες. Και όταν μιλάμε για τις επόμενες μέρες, μιλάμε για τα επόμενα 2-3-24 ώρα, τουλάχιστον 14 με 15 βουλευτές από τους 22 που έχει αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα αναμένεται να αποχωρήσουν. Ο Σημεών και ο Δίκο Γλου μάλιστα στην ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε ότι θα συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το νέο εγχείρημα της Ελλάς, σύμφωνα με το οποίο η ελπίδα τώρα ξαναγεννιέται και σημειώνει ότι στις προσεχείς μέρες θα παραδώσει στον πρόεδρο της Βουλής την επιστολή της παραίτησής του, που είναι πραγματικά εκρηκτικό το κλίμα. Του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελ Βασίλη. Τα καρφιά μάλιστα για τον Παύλο Πολάκη δίνουν και παίρνουν. Πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης, είπε ότι σε περίπτωση εκλογή

0: Κύριε Ματία, μετέβει το λιμεναρχείο, έστειλε περιπολικό το λιμεναρχείο Νάξου και συνελήφθη διότι το πλωτό μέσο δεν είχε άδεια για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Βέβαια, το κυβερνήτης λέει ότι εγώ όσο ήμουν εκεί δεν έκανα καμία εμπορική συναλλαγή. Τελικώς, στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθη ο κυβερνήτης, είναι πρωτότυπο όλο αυτό, αποφασίστηκε από την εισαγγελία Νάξου που ενεπλάκει να φύγει το σκάφος από την παραλία και γίνεται προανάκριση. Τι άλλο θα δούμε, ρε Σιλουκία?
1: Είδαμε και πλωτή καντίνα.
0: Σαν την καλύτερη προσπαθούμε.
1: Ναι, όντως.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ 10 λεπτά μετά τις 4. Real FM 97,8, κατά καλό καιρό. Πρέπει να σου πω, Λουκία, αποφασίστηκε από την διεύθυνση.
1: 13 Ιουλίου, παιδιά, φτάσαμε σίως.
0: Ειδικά εσύ, λόγω της βαρύτητας της παρουσίας σου.
1: Ναι.
0: Δεν θα λείψει τον μία μέρα το
1: παρελθόν. Αχ, μη μου λύσετε γιατί. Μαχαιριά. Θες να λιποθυμίσω τώρα.
0: Θα λείψεις, είχε καταγράψει.
1: Κάτι μου έρχεται, λιποθυμίσω.
0: Θα λείψεις 32 Αυγούστου. Πώς φαίνεται αυτό? 32-46
1: Αυγούστου. Με τίποτα. Κάτι μου έρχεται. Ζαλίζομαι.
0: 32-46
1: Αυγούστου. Μήπως ζαλίζομαι, σου λέω, δεν είμαι καλά.
0: Γιώργο,
1: μου έχει πέσει πίεση.
0: Λοιπόν, Γιώργος Τζιβελεκίδης, Σοφία Γαλάνη, Βάσια Κούτρα και εσείς, Λουκία. 2-11.
1: Εδώ, 2-11-208-200 και όχι μέχρι τις 32 Αυγούστου που λέει ο Νίκος.
0: Όχι, 32 θα φύγεις.
1: Όχι, μην τον ακούτε.
0: Σου δίνω 15 μέρες.
1: Μην τον ακούτε,
0: 32-46.
1: Και τα email σας, studio παπάκι, kirialfm.gr.
0: Έτσι.
1: Μέχρι τις 31 Αυγούστου.
0: 31 Ιουλίου.
1: Α, 31 Ιουλίου, ναι.
0: Αν θες 31 Αυγούστου, ευχαρίστω.
1: Πω. Πώς την πάτησα έτσι?
0: Άκουσε, Γιώργο, 31 Αυγούστου θα με πει.
1: 31 Ιουλίου, λάθος. Γράψατε λάθος. Σημειώσατε λάθος.
0: Λοιπόν, ο καταλαβαίνεις ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει έμβλημα τη συνέπεια. Κάθε φορά που λέει κάτι είναι τέλος, συμβόλαιο.
1: Ο λόγος του είναι συμβόλαιο. Ναι.
0: Όπως βλέπεις, ο πόλεμος έχει σταματήσει. Βλέπω τώρα πάλι νέες επιθέσεις από την Αγγλία.
1: Πόσες φορές είπαμε, πρέπει να μετράμε και τις φορές πλέον που είπε ότι σταμάτησε.
0: Χτυπούν γύρω-γύρω οι φορείς της επανάστασης σε όλες τις γύρω χώρες. Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Εμιράτα, Ιορδανία.
1: Έχει καταστρέψει όλες τις χώρες οι οποίες ήταν κάποτε τουριστικός προορισμός νούμερο ένα.
0: Και ο λογαριασμός, κάτσε να δεις πόσο έχει, περίμενε, θα σου πω, έχει το πετρέλαιο τώρα, περίμενε. Νωρίτερα το είχα δει, είχε 79, τώρα έχει, να σου πω, έχει 72, έχει φτάσει πέρασμένη εβδομάδα. Α, 78,77.
1: Ωραία,
0: εξαιρετικά.
1: Σταθερότης.
0: Εξαιρετικά.
1: Ψηλά.
0: Έχει φτάσει μέσα στη μέρα 79,80, έχει αγγίξει τα 80 δηλαδή. Σου θυμίζω ότι είχε φτάσει 70. Αυτά τα 10 είναι ίσα ίσα. Ακριβώς η αύξηση... η μείωση που θα είχε τα 10 λεπτά από την επιδότηση του δηληστηρίου στην αμόλυβδη, την απλή αμόλυβδη, και 5 λεπτά το πετρέλαιο, πάνε με το πικ αυτό που θα γίνει λόγω της επιδείνωσης κατάστασης θανάτου ορμούς. Μία ή άλλη πάλι. Και ξέρεις, τα νησιά θα δούμε την αμόλυβδη 2.30 σε λίγο, έτσι όπως
1: πάει. Α, καλά, ναι.
0: Δεν, και εκεί δεν παίζεται, διότι αν έχεις ένα βενζινάδικο ή δύο βενζινάδικα, τι θα κάνεις? Θα μείνεις χωρίς βενζίνη, θα το κλείσει το αυτοκίνητο, θα πιέζει τα πόδια? Δεν γίνεται αυτό. Άρα
1: τα
0: εκεί
1: νησιά θα έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Πληρώνεις 2,20, 25, 2,30, σου κοστίζει ο κούκος αηδόν. Αν βάλεις το πλοίο, αν βάλεις και ότι από τις 20 Ιουλίου όλες οι τιμές μέχρι 20 Αυγούστου είναι διπλές, ότι να πας, να κοιμηθείς, να βρεις ένα δωμάτιο.
1: Όλες οι τιμές.
0: Όλα. Και εξαπλώστες, βάζουν καπέλο και τα βέρνες. Όλα.
1: Έχεις και τη βενζίνη και έρχεται και σε αποτελειώνει.
0: Θες να πουλήσεις κάτι για να πας μια εβδομάδα στις Κυκλάδες. Οπότε δεν πας. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, Υπουργός Οικονομικών, είναι μαζί μας. Καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλησπέρα σας. Κυρία Κάτσου, μη στενοχωριέστε. Θα μείνετε μαζί μου, εγώ θα με συνέχεια εδώ.
1: Έτσι λέτε. Όχι, μην τον ακούτε. Με μπερδεύει.
0: Γιατί εγώ θα φύγω, θα την αφήσω μόνη μας, σε παρακαλώ.
1: Μαζί θα φύγουμε.
2: Μαζί μου, στο Περιστέρι, στο Εγάλο, στο Ήλιο.
0: Θα πιάσει περιοδίες με τον κύριο Λοβέρδο.
1: Περιοδίες με τον κύριο Λοβέρδο τώρα.
0: Ο κύριος Λοβέρδος φορτσάρει, γιατί ξέρω ότι θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου εκλογές, οπότε δεν είναι κύριο Λοβέρδο. Και θέλετε να είστε
1: εδώ τον άνθρωπο. Τώρα τον μαρτυρήσατε.
2: Δεν το ξέρω καθόλου. Η δική μου γνώμη
0: για καλό και κακό ετοιμάζεστε.
2: Είναι την άνοιξη του 27.
0: Είναι, τι άλλο θα πείτε τώρα? Τι άλλο θα πείτε, ότι λέει πρωθυπουργός?
2: Αλλά βέβαια έχουμε ήδη μπει σε προεκλογική περίοδο. Γιατί ακόμα και την άνοιξη, η άνοιξη είναι 8-9 μήνες.
1: Αυτό εμένα... το έχουμε καταλάβει, κύριε Λοβέρντο.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου που μπήκαν τα τελευταία 24 ώρα και τα ελληνοτουρκικά στην προεκλογική ατζέντα. Μα καθόλου. Και το
2: εμένα,
0: πρώτο.
2: Καθόλου.

0: καθόλου. Και θεωρώ ότι είναι λάθος. Πρέπει να βγουν, διότι αν θέλουν υπάρχουν οι συντάξεις, οι μισθοί, η υπερφορολόγηση, αν κάποιος είναι ψεύτης ή κλέφτης, ό,τι θέλετε. Αλλά τελοντρουκικά δεν νομίζω ότι έχουν θέσει στην προεκλογική ατζέντα με αφορμή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, θα σας ρωτήσω. Η αντιπολίτευση λέει, για να ξεκινήσω ανάποδα, ότι εκεί χάσαμε. Και χάσαμε διότι ο Τραμπ πήγε, αγκάλιασε τον Ερντογάν, πήγα να γκαζέ, του έδωσε τα πάντα, του έδωσε δώρα. Αλλά τον πρωθυπουργό ούτε γύρισε, λέει, να το διαβάσει στα κυριακάτικα πολύ γλαφυρά έτσι, ούτε γύρισε να τον κοιτάξει. Ήταν μια βλαβής διέλευση. Παρόν απόνο πρωθυπουργός. Τι απαντάτε σε αυτό? Ανεξάρτητα αν τελικώς ο Ερντογάν πήρε ή δεν πήρε κάτι χειροπιαστό. Πήρε βλέμματα, χειραψίες, αγκαλιές, ενδιαφέρον, φιλοφρονήσεις και εμείς τίποτα.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Στραβελάκη, εγώ το λέω πάρα πολύ καιρό. Ότι η εξωτερική πολιτική, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν αφορά καμία κυβέρνηση και κανένα κόμμα, αφορά την ίδια μας την πατρίδα, πρέπει να μένει εκτός προεκλογικής αντιπαράθεσης και αντιδικίας.
0: 100%.
1: Υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα.
0: Με όποιον και αν είναι οποιοδήποτε.
1: Όταν μιλάμε
0: όλοι
1: για εξωτερική πολιτική, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι και πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην λέμε πράγματα που πολύ συχνά δεν τα γνωρίζουμε κάτι.
0: Και τα χρησιμοποιεί άλλη πλευρά, Υπουργέ.
1: Βεβαίως, και τα χρησιμοποιεί η πλευρά της Τουρκίας, δηλαδή τους σφάζονται, σκοτώνονται.
0: Να, ορίστε, ναι.
1: Έχουμε. Και δημιουργούν εντυπώσεις
0: που
1: δεν είναι πραγματικές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ έγινε στην Άγκυρα. Όπου, όπως ξέρετε, οικοδεσπότης ήταν ο πρόεδρος Ερντογάν.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι λογικό τον οικοδεσπότη που τον επισκέπτεσαι να του φέρεσαι με την βέουσα φιλοφρόνηση.
2: Ναι, αλλά μήπως το παράκανε λίγο ο Τραμπ.
1: Δεν νομίζω.
2: Πολύ.
1: Ο κύριος Τραμπ έχει ένα χαρακτήρα που ξέρετε μπορεί να σε ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά και μπορεί να σε ρίξει μία και να σε ρίξει
2: τον στρα... έκανε Θεό πάντως αυτό που
1: φυσικά,
2: λέτε.
1: Και δεν ήταν η πρώτη φορά.
2: Ναι.
1: Το θυμάστε τι είχε γίνει πριν από 1,5 χρόνο,
2: κύριε
1: Γκάτσου, όταν είχε πάει στην Ουάσιγκτον. Τι λέγαμε εδώ, τι λέγαμε, τι ακουγόντουσαν. Πω, τι φοβερά.
2: Τον αποθέωσε πάντως ακόμα
1: για
2: μια
1: τον
2: φορά.
1: Ερντογάν. Καταπληκτικά. Ο καλύτερος μου φίλος, ο καταπληκτικότερος. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, επί της ουσίας μια τρύπα στο νερό. Το ίδιο έγινε και τώρα. Τα καλύτερα λόγια, επί της ουσίας τίποτα, μια τρύπα στο νερό.
0: Αλλά είναι ωραίο για την Ελλάδα να μην έχετε μια χειραψία ο πρωθυπουργός με τον Αμερικανό πρόεδρο, διότι δεν μπορεί να πάει να την...
1: Ειδωθήκανε, εγώ δεν το γνωρίζω.
2: Φαντάζομαι ότι αν είχε υπάρξει χειραψία θα την είχε επικοινωνήσει το Μαξίμου.
1: Δεν συμπεριφέρθηκε ο Τραμπ χειρότερα στον κύριο Μητσοτάκη από τους άλλους ηγέτες, νομίζω.
0: Όντως. Την ημερώνει την ευτυχία να την κοιτάξει.
2: Όχι, σε όλους, με το ίδιο συμπεριφέρθηκε.
0: Μόνο ο Ερντογάν. Ερντογάν και τέλος, ναι.
1: Με τον Ερντογάν ήταν ο οικοδεσπότης και είχαν και διμερείς επαφές. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Όποιος επικαλείται τέτοιου είδους, κατά τη γνώμη μου, φτηνά επιχειρήματα, υπονομεύει όχι τη θέση τη δική του ή του κόμματος, θέση Ελλάδος. Χωρίς κανένα αποτέλεσμα, διότι ο Μητσοτάκης εκεί ήταν πρωθυπουργός Ελλάδος. Δεν ήταν ο πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας ή ο αντίπαλος του Τσίπρα ή του Ανδρουλάκη οτιδήποτε. Ήταν ο εκπρόσωπος της Ελλάδος και του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη και της Καρισιανού και της Κωνσταντοπούλου, όλων μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία των πραγμάτων.
0: Εκεί βλέπω ότι λέει, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας εθνική ήταν μετά F-35 και επικαλούνται το γεγονός ότι είναι σε συζητήσεις η Τουρκία, ακούστε με τη Ρωσία, διότι αν απαλλαγεί από τους Ρωσικούς S-400 θα ανοίξει ο δρόμος να πάρει τα F-35. Άρα,
1: όπως γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Ξαβελάκη, γιατί θα παρακολουθείτε πολλά χρόνια, το 2001, αν θυμάμαι καλά, που είχε ξεκινήσει το πρόγραμμα για τα F-35, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ζητήσει τόσο από την Ελλάδα όσο και την Τουρκία να συμμετάσχουν στην παραγωγή.
0: Σωστά, αυτό πρόγραμμα.
1: Η Ελλάδα είχε τότε, ήταν κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη, με υπουργό Εθνικής Άμυνας, πρέπει να ήταν από Παντωνίου, αν θυμάμαι καλά.
0: Ήταν από Παντωνίου, έτσι, το 2001.
1: Λοιπόν, τότε η Ελλάδα, για κάποιους λόγους που δεν γνωρίζω, είχε αποφασίσει να μην ενταχθεί. Η Τουρκία είχε αποφασίσει να ενταχθεί και μάλιστα επρόκειτο να πάρει στην παραγωγή που θα γινόταν 100 F-35. Mm. 100 F-35.
0: Έχει πληρώσει κιόλας.
1: Ναι. Το 2019 η Τουρκία, με το κατά τη γνώμη μου ατόπιμα που έκανε να πάρει τις S-400 που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, βγήκε έξω από το πρόγραμμα. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Σύμφωνα με τις...
0: Και ήρθαν οι κυρώσεις κάτσα το 2020 που είπαν όσο έχεις ρωσικούς πυράβλους δεν μπορείς να έχεις F-35.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Αντίθετα, η Ελλάδα που είχε μείνει εκτός παραγωγής, χάρη στις προσπάθειες αυτής της κυβέρνησης και αυτού του πρωθυπουργού του Μητσοτάκη, μπήκε στο πρόγραμμα και παίρνουμε 20 συν 20, που δεν πρόκειται να πάρουμε ούτε ένα. Ούτε ένα.
0: Και ξεκινάμε το 28 να παραλαμβάνουμε.
1: Και ξεκινάμε από τώρα. Και θα πάρουμε 20 και με τη δυνατότητα να πάρουμε άλλα 20. Mm. Η Τουρκία τώρα παρακαλάει για 5.
0: 6. Αν δώσει τους S-400 θα πάρει 6 μήνες στην Αριζόνα έτοιμο.
1: Με την προϋπόθεση ότι θα έρθουν οι Ρώσοι.
0: Και θα συμφωνήσει η Ρωσία.
1: Για να μπορέσει να τους... Αυτό δεν έχει καμία στήριξη στο ΝΑΤΟ από αυτού. Υπάρχει μόνο ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Κουρία.
0: Το οποίο διαψεύστηκε, γιατί έλεγε την Παρασκευή μέσα στην ημέρα πολλούνται δεν πουλήθηκαν ποτέ.
1: Και δεν έγινε ακριβώς. Mm. Πολύ περισσότερο. Μιλάμε για δημοσιεύματα.
0: Απλώς ο Πεσκόφ το επιβεβαίωσε. Το επιβεβαίωσε ότι συζητάμε.
1: Και να θυμίσω και κάτι άλλο. Ότι ακόμα και αν ήταν. Ότι έγινε μια τέτοια προσπάθεια. Να δεχτώ ότι έγινε καμία τέτοια προσπάθεια. Όπως ξέρετε, το δημοσίευμα αυτό έλεγε ότι θα πάνε οι S-400 στο Κατάρ.
0: Δεν είναι η χώρα. Νόμο. Εγώ σας λέω ότι είναι η Κατάρ, η Εμιράτα, η Πακιστάν. Ναι, από τα τρία, ναι.
1: Αυτές οι χώρες, όπως ξέρετε, έχουν αμερικανικές στρατηγικές βάσεις εκεί. Mm. Εάν πάνε αυτοί οι πύραυλοι εκεί, τότε αυτομάτως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αμερικά Εμιράτα παίρνουν στις ακυρώσεις κάτσα. Mm. Θα δεχόντουσαν ποτέ για χάρη του Ερντογάν να κάνουν κάτι τέτοιο, να μπουν στις ακυρώσεις κάτσα? Γιατί αυτό δεν είναι απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ. Είναι απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Δεν είναι κάτι που περνάει από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Εγώ απλώς λέω τα γεγονότα. Δεν κάνω αξιολογική κρίση. Συνεπώς, όποιος μιλάει για τέτοιου είδους θέματα πρέπει να γνωρίζει πρώτα και μετά να είναι πάρα πολύ υπεύθυνος όταν μιλάει για τέτοια θέματα. Η γνώμη μου είναι ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν ξέρω πώς θα αλλάξουν και ούτε εγώ θα υποδείξω σε κανέναν πώς θα κάνει το εξοπλιστικό του πρόγραμμα. Αλλά αυτή τη στιγμή, λογικά μιλώντας και βάσει των υφισταμένων κανόνων, δεν υπάρχει δυνατότητα
2: κύριε
1: να πάρουν τα 6 F-35.
2: Και μακάρι να παραμείνει έτσι.
1: Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία.
2: Στην πορεία. Είδαμε τον Πρωθυπουργό και στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ και στο μήνυμά του το Κυριακάτικο να σηκώνει τους τόνους όσον αφορά το Καζουσμπέλι. Αυτό σε κάποιο βαθμό, εγώ τώρα σας ρωτήσω, μου απαντάτε πώς νομίζετε, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς έχει σηκώσει και αυτός πολύ του τόνου στα εθνικά και δηλαδή κλείνεται λίγο προς το εσωτερικό σας ακροατήριο, να το πω έτσι?
1: Καμία σχέση. Ο κύριος Μητσοτάκης πράττει το καθήκον σε ό,τι αφορά την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σύμφωνα πάντα με το διεθνές δικαίωμα. Και ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που είχε το θάρρος μέσα στην Άγκυρα και πριν από 6 μήνες συνάντηση που είχε με τον κύριο Ερντογάν και τώρα στην ίδια πόλη, την πρωτεύουσα της Τουρκίας, στη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ, να θέσει δημοσίως και εφθαρσώς το θέμα του Καζουσμπέλι, λέγοντας ότι για να υπάρχουν σχέσεις καλής γειτονίας που όλοι υποτίθεται επιδιώκουν μέσα σε μια συμμαχία, τότε αυτή εξαρτάται υπό την προϋπόθεση ότι θα έρθει το απαράδεκτο και ανιστόρητο Καζουσμπέλι, δηλαδή απειλή πολέμου μιας χώρας συμμάχου του ΝΑΤΟ προς μια άλλη χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ για την άσκηση ενός δικού της αναφέρετου δικαιώματος που έχει.
0: Υπουργέ, το Κάζους Μπέλι υπήρχε. Όντως ο Πρωθυπουργός του είχε θέσει στην Άγκυρα. Όντως προσερχόμενος σύνοδο, ουσιαστικά κατά τη γνώμη μου έστειλε μήνυμα στους συμμάχους, λέγοντας τι κάνετε, αφήνετε την Τουρκία να έχει απειλή πολέμου και συζητάτε αμυντικές συνεργασίες. Όμως η ειδοποιώς διαφορά για μένα είναι ότι στο μήνυμά του το Κυριακάτικο λέει ο Πρωθυπουργός ότι οι απειλές πολέμου δεν συνάδουν με διάλογο και συνεργασία. Και εγώ ρωτώ. Μισό λεπτό. Αφού δεν συνάδουν με διάλογο, γιατί εμείς συνυπογράψαμε διακήρυξη των Αθηνών πριν από χρόνια με υφιστάμενο από το 1995 το Κάζους Μπέλι? Εγώ νιώθω ότι αυτό είναι μια νέα σκληρότερη γραμμή, ότι κοίταξε κύριε Ερντογάν, όσο έχεις Κάζους Μπέλι, μην περιμένεις να συνεχίσουμε έτσι. Γι' αυτό σας ρώτησε η Λουκία. Εγώ θεωρώ δηλαδή και ρωτώ, εάν αυτή η σκλήρυνση της τάσης, δηλαδή δεν πάει Κάζους Μπέλι και διάλογος, πρώτον μετά την εικόνα του ΝΑΤΟ που έπαιξε 100-0 ο Τραμπ τον Ερντογάν, δεύτερον γιατί έρχεται ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα και τρίτον γιατί έρχεται ο Σαμαράς.
1: Καλά, εντάξει, τον κύριο Σαμαρά είναι μια άλλη ιστορία, δεν νομίζω ότι εξαρτάται από αυτό.
0: Πάρ τα δύο πρώτα.
1: Αυτή είναι μια δική σας εκτίμηση που και εγώ αν θα μπορούσα να είχα κάνει.
0: Πάρ τα δύο πρώτα. Γαλάζια πατρίδα και σύνοδος.
1: Εμείς θέτουμε
0: και λέμε, πλέον μια κόκκινη γραμμή το Κάζους Μπέλι.
1: Θέση οι σχέσεις καλής γειτονίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία περνούν μέσα από την άρση του απαράδεκτου κάζου.
0: Αυτό είναι σκλήρυνση στάσης. Καλά κάνουμε, αλλά είναι σκλήρυνση στάσης. Δεν το λέγαμε
1: τώρα έτσι. Και δεν είναι καινούργια, την έθεσε πριν από 6 μήνες περίπου πάλι στην κατηδίαν συνάντηση που είχαν.
0: Το έθεσε τελεία. Δεν είπε αυτό που λέτε. Ναι. Εδώ είναι πιο προχωρημένο.
1: Το έθεσε. Ναι, από τη στιγμή που το θέτεις, αυτό ισχύει.
0: Του είπε πάρ' το πίσω. Δεν του είπε αν δεν το πάρεις πίσω, δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Χθες την ανάρτηση λέει δεν συνάδουν οι απειλές πολέμου με διάλογο.
1: Της Τουρκίας το πρόγραμμα SAFE περνάει μέσα από την άρση του Καζουμπέλη. Αυτό το έχουμε πει.
0: Κόβουμε το διάλογο, κύριε Υπουργέ. Διότι μέχρι τώρα διάλογο κάνουμε σε πολλά επίπεδα. Όταν λέει ο Πρωθυπουργός δεν συνάδει το Κάζου Μπέλη με διάλογο, πώ θα συνεχίσει το διάλογο.
1: Κάνει διάλογο με τη γείτονα χώρα της, με την οποία έχει διαφορές, μία μόνο εμείς αναγνωρίζουμε και η μία είναι και στην πραγματικότητα η Χάραξη Σαόζ και τη Σεφαλοκοπία. Δεν υπάρχει άλλη διαφορά μεταξύ των δύο χωρών. Δεν αναγνωρίζεται καμία από τη δική μας.
0: Δεν βλέπετε εσείς μία σκλήρυνση στάση απέναντι στην Τουρκία, ότι ως εδώ με το Κάζου Μπέλη. Δεν γίνεται ούτε να έχει, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή προοπτική η Τουρκία όσο υπάρχει Κάζου Μπέλη. Μην κοροϊδευόμαστε, είναι βαρύδι.
1: Προφανώς. Πώς μπορεί να απειλεί το γείτονά σου και να θες να είσαι και μαζί στην ίδια εταιρεία. Γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
0: Προφανώς δεν γίνεται.
1: Είναι μια εταιρεία.
0: Το καταλάβουν οι εταίροι μας.
1: Όχι εταιρεία ανθρώπων, εταιρεία χώρων.
0: Οι εταίροι μας το καταλάβουν που κάνουν deal δισεκατομμυρία με την Τουρκία αμυντικά.
1: Πώς λοιπόν. Αυτό λοιπόν θέτει ο Μητσοτάκης και αυτή είναι η στάση της Ελλάδος και πρέπει να είναι μια εθνική στάση την οποία όλοι να την υποστηρίζουν. Γι' αυτό λέω ότι τέτοιου είδους μεγάλη σημασία ζητήματα δεν πρέπει να μπαίνουν στο τραπέζι του προεκλογικού διαλόγου που δυστυχώς διεξάγεται ήδη με πολύ τοξικό και λαϊκό.
0: Κράτησα το καλύτερο για το τέλος. Θα έχετε ακούσει, το συζητήθηκε ευθέως, δεν το κρύβουν, ότι οι Γάλλοι και οι Ιταλοί από κοντά συζητούν με τον Ερντογάν να δώσουν τους ευρωπαϊκούς πάτριους στην Τουρκία του ΣΑΜΤ. Διάβασα λοιπόν με έκπληξη τους ειδικούς το Σαββατοκύριακο στον τύπο να λέω ότι ξέρετε ποια είναι η βασική δουλειά των ΣΑΜΤ. Να εξωτερώνουν τα Ραφάλ. Και εγώ ρωτώ, συγγνώμη, μας πουλάει ο Μακρόν Ραφάλ και στους Τούρκους πυράβλους για να εξωτερώνουν τα Ραφάλ? Συγγνώμη, αυτό είναι ανέκδοτο.
1: Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να λέγονται πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι κάτι που συζητήθηκε στην Άγκυρα.
0: Όχι, συζητείται καιρό τώρα.
1: Όχι, συζητήθηκε κάτι. Ένα άλλο που το βλέπω, που το είδα στον ελληνικό τύπο, σαν δεδομένο ότι συζητήθηκε το θέμα των γενατορικών στρατηγίων στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό
0: είναι. Όντως, δεν συζητήθηκε.
1: Έτσι, μην βιαζόμαστε και λέμε πράγματα αυθαίρετα. Όλα παίρνουν τη σειρά τους και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής ειδικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, έχουν συγνώσει οι φύλακες και ορισμένα πράγματα πρέπει να τα συζητάμε και με κλειστές πόρτες. Δεν μπορεί να γίνονται όλα αντικείμενο.
0: Άρα χάνουμε, Υπουργέ, το παιχνίδι από την Τουρκία που λέει η αντιπολίτευση.
1: Ορίστε.
0: Χάνουμε το παιχνίδι από την Τουρκία.
1: Είμαστε τώρα.
0: Στο ημίχρονο είμαστε. Είπε ο κύριος Τσουκαλάς, μου είπε σήμερα είχαμε στο όπεν τον κύριο Τσουκαλά, λέει 3-0. Έχουμε φάει 3 γκολ στο ημίχρονο από την Τουρκία.
1: Πιο ισχυρή και περήφανη από ποτέ και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή δεχθεί. Από εκεί και πέρα, να το επαναλάβω για πολλωστή φορά, αυτό είναι εθνικό θέμα. Είδατε και στη δημοσκόπηση TPO σήμερα ότι στην εξωτερική πολιτική, η εξωτερική πολιτική για άμυνα θεωρούνται από τους πολίτες ως το καλύτερο
0: χαρτιά.
1: Κομμάτι
0: ναι.
1: της κυβερνητικής πολιτικής. Το είδατε.
0: Όντως.
1: Είναι πρώτο στα θετικά. Και αυτό εμένα με γεμίζει τιμή και αισιοδοξία που υπηρετώ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Νιώθω τιμημένος που υπηρετώ στο Υπουργείο Εξωτερικών που έχει ασκεί εξωτερική πολιτική με γνώμονα πάντα το εθνικό συμφέρον.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ο Γιάννης Λοβέρδος, Υπουργός Εξωτερικών. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και αμέσως μετά η κυρία Ζάγκα. Λουκί, πρόσθεση
2: Μεζινοπολών.
0: Εδώ τι να δούμε. Το πετρέλαιο κοντεύει να φτάσει 80 δολάρια το βαρέλι.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.

0: 92.
1: Ο, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
7: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
12: Πρίσμα 92.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Ζήσου 97,8.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, Λουκία. Πάλι. Παρετούνται ο ένας από τον άλλο μετά την κυρία Σαπουνά. Την αναπληρώτρια γραμματέα. Παρετούνται μαζικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την πολιτική γραμματεία. Και βλέπω τους τρολάρει ο κύριος Κασελάκης, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν πρόεδρος των Δημοκρατών. Ανέβασε ένα βίντεο στο Facebook και λέει στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που, όπως λέει, πηδάνε από το καράβι που βουλιάζει. Αν έχετε ανάγκη για στατική επιστολή για την επόμενη δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, εγώ. Θα σας γράψω εγώ μια στατική επιστολή. Εγώ. Τρολάρει ο Κασελάκης, έτσι. Και συνεχίζει. Φοβάστε το κόμμα του βουνού. Πάνω από τα 300 μέτρα. Εντάξει, οκ. Το χειρότερο ξέρεις, να σε πάρω στο ψηλό.
10: Είναι μια πάρα πολύ άσχημη τώρα αυτή η συγκυρία για το ΣΥΡΙΖΑ και για τους βουλευτές του. Πραγματικά μέχρι το βράδυ δεν ξέρω πώς θα έχουν μείνει.
9: Υπάρχει κάτι χειρότερο, Λουκία. Ναι, όντως. Μπορεί να φύγουν άλλοι 3, 4, 5. Ναι. Διαβάζω ότι από τους 22 θα φύγουν 15. Το θέμα είναι πού πάνε.
10: Το θέμα είναι ότι πάνε στο σύννεφο.
9: Πάνε πού?
10: Ναι, δεν πάνε.
9: Διότι εγώ είχα το πρωί στο στούντιο όταν παρατήθηκε ο κύριος Κεντρικόλου του δίπλα μου και
10: κύριο Κωνικόλα. Να πρέπει να υπογράψουν, έτσι δεν είναι, να υπογράψουν την διακήρυξη της Ελλάς.
9: Ακού, τίποτα. Ακόμα είστε πολύ μακριά. Είχα την κυρία Κουφονικολάκου δίπλα μου.
10: Ναι.
9: Και της λέω, παρετήθηκε ο κύριος Κεντρικόλου, θα τον δεχτείτε? Λέει, ξαναλέω.
10: Αυτό που λένε, αυτό ότι που δεν ξέρεις. Υπάρχει η ρεζερβέ καρέκλα κτλ.
9: Μπράβο, δηλαδή λέω, θα τους έχετε στην εξώπορτα να περιμένουν, κύριε, κύριε, έρχομαι ως τις κάλπες. Δεν απαντάει.
10: Προφανώς νομίζω.
9: Περίμενε. Λέω, έχουν μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα? Όχι. Με κάποιον άλλον από εσάς? Όχι. Έρχονται μόνοι τους? Ναι. Έρχονται, περιμένουν και παρακαλάνε να τους πάρετε? Όχι, δεν παρακαλάνε. Έρχονται, δεν ξέρω αν έρχονται.
10: Καλά, και αν λένε παρακαλάνε, αυτό δεν το ξέρουμε. Ναι, λέει, θέλω
9: λένε,
10: να πω.
9: Ναι, επισήμως,
10: δεν θα μας το έλεγε.
9: Λένε ότι έρχονται. Εμείς και τι συμπεραίνω από όλη την κουβέντα που ήταν σε αυτό το κλίμα? Ότι παραμονές συγκρότηση των ψηφοδελτίων, μία επιτροπή, ο κύριος Τσίπρας, μία επιτροπή θα πει, Λουκία, μέσα στον Εύρο.
10: Ναι, ο άλλος έξω.
9: Ζιβελεκίδης έξω, γιατί δεν βάζει. Στραβελάκης παρά έξω.
10: Αυτό.
9: Αυτός διάμεσα.
10: Απλά αυτό εγώ λέω, μη μας κάνει εντύπωση, Λουκία. Αν δούμε πολλά από τα ονόματα τα οποία έχουν παραιτηθεί στα ψηφοδέλτια. Δεν ξέρω.
9: Ναι, Λουκία, αλλά
10: μη μας κάνει καμία εντύπωση. Είναι ταπεινωτικό.
9: Έχεις εκλεγεί, έχεις μία έδρα.
10: Έχεις εκλεγεί με ψήφους για άλλο κόμμα εντωμεταξύ.
9: Ναι, άλλο λέω. Είσαι λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ήσουνα, πρόσεξε, όταν εξελέγησαν, ήταν πρόεδρος, ήταν οι εκλογές που έχασε ο κύριος Τσίπρας.
10: Σωστά. Ακριβώς.
9: Μετά έρθει ο κύριος Κασελάκης, μετά πήγαμε τα μπουζούκια και μετά καταλήξαμε στον κύριο Φάμελο και τώρα ψάχνουμε. Θέλω να πω ότι αυτό το ψηφοδέλτιο το συγκρότησε ο κύριος Τσίπρας. Πάνε λοιπόν στο ψηφοδέλτιο που συγκρότησε ο Τσίπρας και λένε πάρε μας. Και ο Τσίπρας δεν απαντάει. Δεν τοποθετείται και λέει δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις, όποιος θέλει να περιμένει. Έτσι τους ταπεινώνει. Πρώτον, δεύτερον, τραβάει διαχωριστή γραμμή. Και λέει εγώ είμαι το καινούριο, το φρέσκο, είστε το παλιό.
10: Κάτι το οποίο το σκέφτομαι και πραγματικά με απασχολεί. Όταν και αν, δεν το ξέρω, δεν μαντεύω το μέλλον, αλλά επειδή λέει ο κύριος Τσίπρας ότι πρεσβεύει το καινούριο και εσείς είστε το παλιό, αν ξαφνικά στα ψηφοδέλτια, όταν ανακοινωθούν, δούμε πολλά από τα παλιά ονόματα, τότε τι θα πούνε?
9: Θα δούμε. Τι θα πούνε?
10: Τι θα πούνε, ποιο θα είναι το αφήγημα τότε?
9: Δεν υπήρχαν ρεζερβεθές, κρίναμε τον Λουκία, ναι. Βάλαμε το στραβελάκι έξω.
10: Ωραία, και πού είναι το καινούριο, αν δούμε πολλά, επαναλαμβάνω, από τα ονόματα στα ψηφοδέλτια.
9: Θα αξιολογούμε, θα αξιολογήσουν οι πολίτες. Βάζω μέσα εγώ με το καινούριο. Δεν πήρα
10: απλά
9: έδρα.
10: Απλά που είναι το καινούριο, αυτό
9: ότι
10: θέλω
9: δεν πήρα
10: να πω.
9: Έδρα από κανέναν. Πήρα τη Λουκία από μόνη τη που ήρθε μόνη τη ω Λουκία.
10: Ναι, αλλά η Λουκία δεν ήταν μόνη τη ω Λουκία. Ήταν πριν στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Αριστερά ή οπουδήποτε. Είχε ένα παρελθόν. Όπω όλοι βέβαια έχουν ένα παρελθόν.
9: Παρέδωσε η Λουκία. Παρέδωσε και ήρθε. Πώς το λένε, αμόλυντη.
10: Κανένας δεν είναι αμόλυντος.
9: Σου λέω ότι θα πούνε τώρα.
10: Ναι.
9: Είναι λίγο γκροτέσκο.
10: Δηλαδή, όπως κάνουμε κριτική για, και για άλλους βουλευτές και είχαμε κάνει, που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στο ΠΑΣΟΚ, παραδείγματος χάρη. Ή φύγανε από το ΠΑΣΟΚ και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Όπως έχουμε κάνει κριτική για όλους αυτούς, την ίδια κριτική κάνουμε, για να μην παρεξηγηθώ, και όσον αφορά τους βουλευτές που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και κοιτάνε προς την Ελλάδα.
9: Ναι, ξαναλέω, λίγο γκροτέσκο αυτό. Ναι. Δηλαδή, έχω εκλεγεί με τον Τσίπρα, φεύγω, παρετούμε, με περιμένει στην εξώπορτα, περιμένω κι εγώ, δεν ξέρω, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται live, έτσι, το βλέπουμε αυτό, δεν
10: υπάρχει. Live, και το βλέπουμε, δεν είναι ότι το βλέπουμε τώρα, το βλέπουμε τα 2-3 τελευταία χρόνια όλο αυτό.
9: Λοιπόν, η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών, καλησπέρα σας κυρία πρόεδρε.
8: Καλησπέρα σας και καλή
10: καλησπέρα,
8: εβδομάδα.
10: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
9: Καλή εβδομάδα, ανυπομονώ να μας πείτε τιμές. Θέλω να πω το εξής.
8: Ναι.
9: Εγώ είχα μείνει με 72 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο 28 Φεβρουαρίου.
8: Σωστά.
9: Είχε η απλή αμόλυβδη 1,75 και το πετρέλαιο 1,56.
8: Μάλιστα.
9: Τώρα, αυτή τη στιγμή, με το που θα κάνουν την έκπτωση στα δηληστήρια στην απλή αμόλυβδη 10 λεπτά, υπολογίζω ότι η απλή αμόλυβδη θα πουλιέται από το δηληστήριο, έτσι μου δίνουν από το Υπουργείο, 1,80, θα πάει μετά την έκπτωση 1,70 και στην αντλία 1,85, σωστά?
8: Ακούστε, αυτή τη στιγμή, εγώ είχα πάει και στον Πειραιά, είδα πολλά μαγαζιά γύρω και στα 2 ευρώ την απλή αμόλυβδη. Μιλάμε για απλή αμόλυβδη και απλό πετρέλαιο.
9: Ναι.
8: Οι περισσότεροι έχουμε την απλή αμόλυβδη 1,95 μέσα όρο, 1,96, κάπου εκεί είναι. Και το πετρέλαιο θέρμασης έχει πάει στο 1,80.
9: Σωστά.
8: Πολλά μαγαζιά περάσανε και το 1,80.
9: Σωστά.
8: Αν λοιπόν...
9: Και αμόλυβδη εγώ την είδα 1,95, σωστά?
8: Ναι, 1,95. Ωραία. Εγώ την έχω 1,99.
9: Θα πάει 1,85 με την επιδότηση.
8: Ακριβώς.
9: Ωραία. Όταν, λοιπόν, ναι, αλλά πάει... πριν το πόλεμο είχε 1,75. Άρα και επιδότηση και 10 λεπτά ακριβότερη.
8: Ναι, ακούστε.
9: Και έχω το πετρέλαιο πολύ... είχε 1,56. Τώρα και επιδότηση και 25 λεπτά ακριβότερο.
8: Ναι, κοιτάξτε, θυμάστε, έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση. Είχαμε κάνει κιόλας, ναι, και με ντοκουμέντα ότι το 1,53,9 είχε πάρει επάνω του, θυμάστε, από 1η Ιουλίου. Κιόλας είχα αγοράσει και ήταν η δική σας εκπομπή, νομίζω, μπροστά.
9: Ναι, ναι.
8: Και επειδή είναι ηλεκτρονικό το μαγαζί, με το που αγοράσαμε, αλλάξαν οι τιμές. Οπότε το 1,53,9 πήγε 1,73,9.
9: Ξαιρετικά.
8: Γιατί ήταν τα 15 λεπτά η επιδότηση που έπαυσε πια να τη δίνει η κυβέρνηση και μπήκε στην τιμή, και ήταν και η αύξηση που ήταν.
9: Και 5-10 λεπτά παραπάνω, ναι.
8: Ακριβώς. Τώρα λοιπόν έχει ανέβει πάλι, προσέξτε πως ανέβηκε. Μόλις ακούστηκε ότι ο Τραμπ ξεκίνησε τη διαμάχη μαζί με το Ιράν.
9: Και πήγε το πετρέλαιο από 72 που είχε 79.
8: Σε 24 ώρες, 24 ώρες ακριβώς, πήρε πάνω του 5 cents το πετρέλαιο.
9: Οπα.
8: Το απλό.
9: Δηλαδή.
8: Εγώ δηλαδή είχα 1,73,9 κάτι τέτοιο, και όταν πήρα την αμόλυτη, το πετρέλαιο, με τα 5 λεπτά που πήρανε από την προηγούμενη μέρα, δεν είχα προλάβει την προηγούμενη να πάρω, σύν μια εβδομάδα ακριβώς που είχαν αγοράσει 8, πήγε 1,79,9 ακριβώς το πετρέλαιο. Δεν έχω αλλάξει.
9: 1,79 την υπόλυση. Αντλία.
8: Ναι, αντλία. Μιλάμε πάντα για αντλία.
9: Και ακόμα δεν έχει πάρει όμως τα 8-9 δολάρια που έχει πάρει για αυτή τη στιγμή. Περιμένετε.
8: Προσέξτε. Τώρα περιμένουμε την επιδότηση. Δεν ξέρουμε πότε. Αυτό το ξέρει.
9: Με τη βδομάδα.
8: Και ο Πρωθυπουργός. Ακριβώς. Άρα όσοι αγοράσανε σήμερα, επειδή οι τιμές Σάββατο, Δευτέρα δεν έχουν αλλάξει.
10: Πότε θα αγοράσουν με μειωμένες τιμές, κυρία Ζάγκα?
9: Μέσα στην εβδομάδα, Λουκία. Μέσα στην Παρασκευή.
8: Μέσα στην εβδομάδα, αλλά δεν ξέρουμε. Σας το είπα ακριβώς, το ξέρουν τα δύο δηληστήρια και ο Πρωθυπουργός.
9: Εγώ άλλο ρωτώ, μήπως αυτή την επιδότηση που είναι 10 λεπτά μόνο στην απλή αμόλυβδη, όχι στην ενισχυμένη,
8: ναι, μόνο,
9: και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, μας τη φάει μια νέα αύξηση λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στενά του ορμού. Διότι όποτε έχουμε 6, 7, 8 δολάρια παραπάνω, η επόμενη παραλαβή που κάνετε είναι τσιμπημένη. Σωστά.
8: Πολύ σωστά μιλάτε.
9: Άρα.
8: Το τιμολόγιο, προσέξτε, ναι, μεν θα το πάρουμε μείον 10 λεπτά κατευθείαν στην Αγγλία, αλλά γιατί αύριο, προσέξτε, αύριο πρώτο Θεός, έχουμε πρώτο Θεός μαζί συνάντηση. Έτσι. Αύριο περιμένω παραλαβή. Πιστεύω μέχρι την ώρα εκείνη θα έχω παραλάβει. Οπότε με το καινούριο τιμολόγιο που έχω στα χέρια μου, που ίσως δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η επιδότηση, να δούμε τι αύξηση παίζει.
9: Ναι, αλλά και πάλι, κυρία Ζάκα, ακόμα και αν δεν πάρει αύξηση, η τιμή πώλησης του πετρελαίου μετά την επιδότηση κίνησης θα είναι 1,75 με 1,80, δηλαδή 20 με 25 λεπτά παραπάνω από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο, που ήταν 1,56.
8: Ναι, μην το μπλέκετε, από εκεί φύγαμε. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά και ο καυγάς ο δικός μας είναι των πρατηριούχων, γιατί είναι τόσο ακριβό το δηλισμένο προϊόν. Και γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε με τα τιμολόγια εκπρόσωποι του κλάδου, 8 το νούμερο μαζί με εμένα, στον Υπουργό Ενέργειας, μαζί με τα τιμολόγια και του δείξαμε και του είπαμε. Τότε δεν είχε γίνει το κτύπημα του Τραμπ και ήταν ακόμα 72 ή 73 το πολύ τιμή Brent. Αυτό ήταν όμως το αργό πετρέλαιο, το αργό. Εμείς αγοράζουμε δηλισμένο από την εταιρεία μας και του είπαμε, κοίτα τη διαφορά, πόσο χαμηλά είναι το αργό και πόσο ευξημένη είναι η τιμή του δηλισμένου προϊόντος. Το είδε και λέει θα δω. Και μετά από αυτό έγινε η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Τώρα, για να είμαστε ξεκάθαροι, σωστά μιλάτε ότι ναι μεν θα μπει επιδότηση τα 10 λεπτά, από εκεί και πέρα ό,τι έχουμε αυξήσεις ή μειώσεις θα παίζουν πάνω στην τιμή.
10: Μάλιστα.
9: Η ουσία είναι δεν ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο μονάζιγα χάνουμε, κυρία Ζάκα, με τα καύσιμα.
8: Κανένας δεν ξέρει πώς θα γίνει αυτή η κατάσταση. Και είχα πει και τότε, αν θυμάστε, γιατί έχουμε πολλές φορές επαφή και ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο, ότι προσέξτε, ναι μεν βάζετε μπλαφόν σε εμάς, στον κλάδο, δεν βάλατε όμως μπλαφόν στα δύο δηληστήρια. Οι αυξήσεις από εκεί φεύγουν. Αν είχε βάλει στην πηγή διακίνησης ένα μπλαφόν, θα το είχε σταματήσει.
9: Αλλά λέει, πήγα στα δηληστήρια και επιδοτούν 10 λεπτά την αμόλυβδη και 5 το πετρέλαιο. Ναι. Αυτό πώς το βλέπετε?
8: Θυμάστε που όταν πήρανε την επιδότηση από το πετρέλαιο, γιατί λέει πέφτουν οι τιμές, είχα πει βιάστηκαν.
9: Τα 20 λεπτά που τα κάναμε τα 15 και μετά τα
8: 10. Σωστά, τα 20 τα κάναμε 15 και τώρα τι έγινε, τα 15 λεπτά τα μοιράζουν.
9: Τα κάνουν 5.
8: Και 5 στο πετρέλαιο. Mm. Γιατί οι κάτοχοι με τα βενζοκινήτα παραπονιούνται ότι εμείς έχουμε μείνει πίσω. Και για να τους ευχαριστήσουν κατά έναν τρόπο, τους δώσαν τα 10 cents μέχρι τέλος Αυγούστου. Αυτό όμως θα έχει μέσα αυξήσεις ή μειώσεις που θα έρχονται στην τιμή. Θα είμαστε μαζί, θα τα λέμε, θα ενημερώνουμε και θα δούμε. Εγώ το είπα, προσέξτε, ότι αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός είναι μια ανάσα. Δεν είναι η λύση, είναι μια ανάσα. Αλλά είμαστε ένα αναμονή.
10: Πάντως όμως, κυρία Ζάγκα, ότι το γεγονός ότι πριν τον πόλεμο η τιμή είναι 25 λεπτά παραπάνω αυτή τη στιγμή, ενώ η τιμή του βαρελιού έχει αρχίσει και πέφτει, και εδώ δεν πέφτει.
9: Είναι ελάχιστα παραπάνω, αλλά αυτό που λες, Λουκία, είναι μία ή άλλη. Όταν είχε τόσο, ήταν 72.
10: Ναι.
9: Ακριβώς, δηλαδή με ίδια τιμή διεθνή 72, ήταν συν 25 λεπτά το πετρέλαιο. Έχεις δίκιο.
8: Τώρα έχει ξεφύγει.
9: Τώρα
8: έχει
9: ξεφύγει πάλι. Ναι.
8: Και είμαστε τώρα όλοι προβληματισμένοι και ανήσυχοι τι θα γίνει. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Δεν είναι εύκολο.
9: Εγώ έχω μια άλλη απορία, κύριε Ζάκη, και σας επικαλέστηκα. Λέω από την κυβέρνηση.
8: Παρακαλώ.
9: Λέω, γιατί είναι ακριβότερα, γιατί τα δηληστήρια που λένε ακριβότερα, μου είπαν. Ναι. Πρώτον, υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ 12 μεσογειακών χωρών και είναι ενιαίος ο καθαρισμός των τιμών και αλλάζει κάθε 4 μέρες. Αλλά δεν μπορούν τα δικά μας δηληστήρια να κάνουν του κεφαλιού τους. Το δεύτερο είναι ότι λόγω τουριστικής περιόδου υπάρχει αυξημένη κίνηση. Και το τρίτο, ότι γενικά λόγω καλοκαιριού είμαστε πάνω στη ζήτηση. Και θυμήθηκα αυτό που μου λέγατε, δεν είμαστε πάνω στη ζήτηση, είμαστε κάτω στη ζήτηση. Ανεβαίνει, λέει, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
8: Ναι, ακούστε με. Κάθε καλοκαίρι, γιατί είμαστε παλιοί επαγγελματίες, στο χώρο είμαστε πολλά χρόνια, κάθε καλοκαίρι, τέτοια εποχή, η Χριστούγεννα, η Πάσχα, παρατηρούμε άνοδο στις τιμές. Όχι μείωση. Δηλαδή,
9: φέτος με τόσο ακριβό πετρέλαιο και βενζίνη υπάρχει άνοδο στις ζήτησης.
8: Δηλαδή, παρόλο που είναι δύσκολα τα πράγματα, ανεβαίνουν οι τιμές.
9: Η ζήτηση ανεβαίνει.
8: Εγώ λέω πολύ. Όχι.
9: Όχι.
8: Εγώ το έχω πει. Προσέξτε.
9: Μα το επικαλούνται ως επιχείρημα.
8: Από τον καιρό που ξεκίνησε ο πόλεμος, Ιράν και Αμερική, είδα στο παλιό φάλιρο εδώ που είναι το σπίτι μου, που μένω. Ενώ την ημέρα μπορούσα άνετα να μετακινηθώ και να αφήσω το αυτοκίνητο κάπου να το παρκάρω, δεν έβρισκα. Που τι σημαίνει αυτό, πολύ απλά και ταπεινά. Ο κόσμος αφήνει τα αυτοκίνητά του και παίρνει το μέσον για να πάει στη δουλειά.
9: Το τραμ με τα πόδια.
8: Επειδή, ναι, επειδή όμως εγώ μιλάω πάρα πολύ με τους πελάτες, με ενδιαφέρει πάρα πολύ σχέση με τον πελάτη μου, τι μου λένε, Μαρία, εγώ το παίρνω το εργαλείο, το αυτοκίνητο και πάω στη δουλειά μου. Δεν θέλω, βρε κορίτσι μου, να κάνω 2 ώρες να πάω στη δουλειά μου. Θέλω να πάω με το αυτοκίνητό μου, να ανήσυχω το κεφάλι μου, να πάω να πιάσω δουλειά. Έκοψα όμως το περιττό. Ποιον θεωρεί περιττό? Το απόγευμα. Τη βόλτα. Εδώ στη λεωφόρο που με το απόγευμα γινόταν πανικός. Έχουμε ησυχία. Σε δρόμο κάτω από μένα που γινόταν πανικός, έχουμε ησυχία. Το απόγευμα λοιπόν το όχημα κάθεται και παίρνουν τα πόδια τους και κατεβαίνουν με τα πόδια κάτω και πάνε βόλτα. Έχουν κάνει αλλαγές ο κόσμος.
9: Αλλάζει συνήθειες.
8: Βέβαια, για να μπορέσει να επιβιώσει. Γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Γιατί αν εμείς εδώ συζητάμε και σας λέω σήμα το πρωί ήμουν Πειραιά, κοίτα Σέλ με τα μάτια μου, στρογγυλά αμόλυβοι δύο και. Και λέω, κοίταξε, να χτυπήσανε αυτοί δύο. Άρα πόσο θα είναι τα Κυκλάδες, οι Κυκλάδες που είναι μακριά, τι πανικός θα γίνει. Και δεν πρέπει να είναι μόνο, προσέξτε, η έννοια μας, το ότι ανεβαίνει και το καύσιμο. Στα μέρη που παραθερίζουμε, αρχίζει και ανεβαίνει το σούπερ μάρκετ. Η εστίαση, τα πάντα. Και βλέπεις τον κόσμο και είναι επιφυλακτικός. Λέει τώρα πόσα να ξοδέψω και έχω να ξοδέψω. Μεγάλο θέμα. Δηλαδή παίρνεις ένα πράγμα που κάνει εδώ 10 και το παίρνεις εκεί 20. Αυτό δεν πρέπει να το κοιτάξουνε. Πείτε μου, ένα αντιλιακό που το παίρνεις εδώ, σας το λέω συγκεκριμένα, ένα αντιλιακό ευρείας κατανάλωσης, εδώ, που το παίρνεις οποιοδήποτε, στο χόντο, σε διάφορα μέρη, το παίρνεις 13, να το παίρνεις 22,
9: τώρα μου είπατε, είχα πάει πέρσι σε νησί των Κυκλάδων, στη Μήλο, ναι. Από το νησί.
8: Ναι.
9: Και είχα ένα συγκεκριμένο αντιλιακό κοινής λήψος, δεν ήταν ακριβό, από το σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
9: Και το
8: έχω
9: αγοράσει, ήταν για το πρόσωπο 9 ευρώ. Πάω στο κατάστημα που αγόρασε εφημερίδες, το βλέπω, αλλά δώστε μου και ένα πολύ μικρό σεμινάριο.
8: Λέει.
9: Προορισμό. Λέει η εφημερίδα είχε, ας πούμε, 1,5 ευρώ, 2 ευρώ. Λέει 22. Λέει. Λέω το αντιλιακό έχει 9. Όχι, λέει το έχουμε 19. Το ίδιο αντιλιακό που είχε στο σούπερ μάρκετ στην Αθήνα 9, το ίδιο.
8: Έτσι.
9: Ένα σεμινάριο είχε 19 ευρώ. Έτσι. Το πιο φτηνό αντιλιακό. 10 ευρώ καπέλο. Επειδή ήταν νησί. Είναι το νησί, κυρία Ζάγκα, που η βενζίνη είναι ακριβότερη στην Ελλάδα, η Μήλος, έτσι. Κάθε μέρα, αν δείτε, στη Μήλο είναι ακριβότερη βενζίνη.
8: Σε όλα τα προϊόντα. Άρα ο έλεγχος, και μετά παραπονιόμαστε, ότι δεν υπάρχει, λέει, τουρισμός. Πώς θα πάει ο
9: έλεγχος,
8: ο καταναλωτής, πώς θα πάρει. Όχι, δεν είναι κανονικό.
9: Ντράπηκα να το δώσω πίσω, αλλά είναι ντροπή αυτό.
8: Να το πληρώνει 18.
9: Σε όλα τα σούπερ μάρκετ, 9 ευρώ στην Αθήνα και εκεί 19. Είναι αντιλιακό.
8: Γιατί και εγώ τότε το είχα πληρώσει 18 και είχα τρελαθεί για το πρόσωπο. Άρα λοιπόν είναι βασικά αυτά τα πράγματα που λέμε. Δεν είναι μόνο η βενζίνη, είναι πακέτο. Γιατί κάποιος που θα φύγει, μα 4 μέρες, μα 2, όλο και κάτι θα ξεχάσει. Όλο και κάτι θα
9: πάει 15 στο νησί, όλα διπλά.
10: Και τον αέρα που αναμένει. Όλα διπλά.
9: Και τη χωριά.
8: Θα το πληρώσει χρυσό. Γιατί? Δεν είναι μόνο η βενζίνη, είναι όλα. Πάντα πακέτο. Άρα λοιπόν. Η δικιά μας η έννοια είναι, εμείς τουλάχιστον, τα μαγαζιά, προσέχουμε τις τιμές μας, προσέχουμε τις τιμές μας, αλλά πρέπει και η κυβέρνηση να προσέχει εμάς.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζάγκα.
8: Εγώ σας ευχαριστώ.
9: Η πρόεδρος των Βενζινοπολών, ευχαριστούμε πολύ. Και δεν μίλησα μόνο για την βενζίνη και τα καύσιμα, Λουκία. Συνολικά αυτό που λέει η κυρία Ζάγκα έχει δίκιο. Και κάποια στιγμή πάει να σταματήσει. Δηλαδή, δεν μπορεί να θέλουν να βγάλουν σπασμένα ενός χρόνου κάτοικοι υπέροχων νησιών,
10: οι οποίοι
9: τα δυσφημούν κιόλας.
10: Ακριβώς.
9: Δεν μπορείς να πουλάς το αντιλιακό που έχει εδώ 9 ευρώ 19. Λοιπόν, πάμε.
0: Real FM.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
21: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Δεν θυμάμαι πραγματικά καλοκαίρι, Λουκέ, με τόσο πυκνή δισογραφία, γιατί είναι η πολιτική επικαιρότητα στον δρόμο για τις εκλογές. Θα γίνουν Σεπτέμβριο ή αργότερα. Είναι στο κόκκινο. Είναι ο πόλεμος, οι δύο πόλεμοι. Δύο πόλεμοι κανονικά, φουλ κάθε μέρα, επιθέσεις, δεν υπάρχει ούτε και κυρία ούτε τίποτα. Είναι ο Τραμπ, ο οποίος δίνει 35 συνεντεύξεις την ημέρα και ανά 5 λεπτά κάνει μια δήλωση που είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Είναι το μέτωπο της οικονομίας, είναι το μέτωπο της τρομοκρατίας. Έχουμε τώρα Μαρφίν, 16 χρόνια μετά.
10: Βέβαια.
9: Είναι η δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Αύριο πάνε στον ανακριτή. Ταυτόχρονα Θεσσαλονίκη. Οι τρεις που συνελήφθησαν, δύο άντρες, μία γυναίκα από τα Χανιά, που ήταν στα Χανιά και τελικώς συνελήφθη. Μαρφίν, οι δύο, 16 χρόνια μετά, και πάει και στη Βρετανική δικαιοσύνη η γυναίκα που συνελήφθη σήμερα, η οποία είχε ζητηθεί η έκδοσή της στην Ελλάδα. Η οποία συμμετείχε σύμφωνα με το κατηγορητήριο και κατηγορείται για ανθρωποκτονία κατά σειροήν, όπως και άλλοι δύο, και είναι το μόνο αδίκημα που δεν έχει παραγραφεί, τρεις νεκροί, 16 χρόνια μετά. Είναι τόσο πυκνή δισογραφία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που διαλύεται. Live. Δεν ξέρεις.
10: Ζωντανή μετάδοση, κανονικά, κανονικότατα.
9: Και 100 κοινωνικά θέματα. Δεν ξέρεις τι να πρωτοπαίξεις. Λοιπόν, να πούμε, να πάμε ταξίδι.
10: Πάμε ταξίδι όμως εμείς. Πάμε ταξίδι στη Μονεμβασιά. Τρεις μέρες στη Μονεμβασιά. Διεκδικήστε ένα πολύ ωραίο τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Όλα αυτά για να πάρετε μέρος. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται, 20 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
9: Και είναι και καύσωνες, δηλαδή 45 άρια, έβλεπα πάλι σήμερα την πρόγνωση.
10: Όλο αυτό που γίνεται στην Ευρώπη.
9: 48 έρχεται η θερμοκρασία από την Αφρική και φτάνει 45 στη Γαλλία, έχει πάει λίγο πιο προς τα μας. Έχει φτάσει η Ιταλία, μην ανησυχείς, δεν έχετε εδώ.
10: Να σου πω, μέσα σε όλα αυτά είδα ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έκοψε, λέει, τις προγνώσεις 7 ημερών λόγω έλλειψης προσωπικού. Μέχρι τώρα, λέει, θα γίνονται προγνώσεις έως 3 ημέρες.
9: Εξαιρετικά, όλο και καλύτερα.
10: Όλο και καλύτερα.
9: Λοιπόν, δώσε δύο τίτλους για τη Real News που έρχεται.
10: Λοιπόν, μαζί με τη Real News έχουμε και το InStyle και το Drive και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
9: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Λουκία.
10: Να ευχαριστήσουμε τη Σοφία Τηγαλάνη, τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη και τη Βάσια την Κούτρα και φυσικά όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα αυτό το ωραίο έτσι μεσημεριανό του Ιουλίου, καλοκαιρινό.
9: Μεσημερό απόγευμα.
10: Ναι. Ακολουθεί ο Γιώργος Χουδαλάκης και η Κασιανή Βραχά.
9: Εμείς.
10: Από εμάς να αύριο. Έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 3.
9: Σταθερά, εδώ εμείς.
10: Εδώ.
9: Γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία.

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες. Τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω, ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένουπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
8: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
3: Πρίσμα 92.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
2: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
1: Levante Ferries,
2: Manfredas Laundries,
1: Ξένος ATV,
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
2: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
1: Δοδόνη,
2: Expert Κλαβιανός,
1: Eyesight Optics,
2: Fresh Fruiters,
1: Φουρνάρικο.
2: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
4: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
6: Θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation
0: Eagle. Prisma 92.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, ευτυχία, χαρά σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Υγεία πάνω απ' όλα. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στο Πρίσμα 90,2. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα είναι ο καιρός σήμερα στη Ζάκυνθο. Έθριο, ζεστό, ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα. Σήμερα θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς. Η υγρασία είναι σε υψηλά επίπεδα και οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική εντάσσεως έως 2 με 3 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης, με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Πλέστας The Market. Και στους κήπους και στην πλατεία Σολομού, με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρη, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και το μεγάλο τα Πλέστας Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, βρείτε τα, προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, κάντε τις αγορές σας. Θα βρείτε πάρα πολύ καλές προσφορές σε πολλά επώνυμα προϊόντα. Και αν θέλετε να κάνετε τις διακοπές σας, θα βρείτε και βαλίτσες σε πάρα πολλά μεγέθη και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, σήμερα να δούμε λίγο ποια θέματα θα έχουμε σήμερα. Μετά τις 12.30 θα έχουμε τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο. Γιατί σήμερα, γιατί θα έχουμε τον κύριο Γιακουμέλο? Βέβαια θα συζητήσουμε για το πώς πάει η αποκομιδή αυτή την περίοδο, έχουν έρθει πάρα πολλοί επισκέπτες. Το νησί αρχίζει και φορτώνει κόσμο από 10 Ιουνίου μέχρι 20 Αυγούστου. Τέλος Αυγούστου είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Να δούμε τι γίνεται εκεί με την καθαριότητα. Προσπαθεί ο κύριος Γιακουμέλος. Λοιπόν, όμως σήμερα αναμένεται να υπογραφεί από τον ανάδοχο η σύμβαση για την αποκομιδή των απορριμμάτων του πράσινου κάδου, έτσι. Σήμερα αναμένεται να πέσουν οι τελικές υπογραφές, να δούμε, γιατί είναι η προθεσμία λίγη σήμερα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι από αύριο αυτός που θα αναλάβει την αποκομιδή σε όλο το νησί, ο ανάδοχος, και ο Δήμος θα έχει μόνο το μπλε κάδο, την ανακύκλωση και την πεζή καθαριότητα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, και τη μία η ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Κασιμάτη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και τι αναμένεται να πραγματοποιηθεί ένα δημοψήφισμα. Θα τα πούμε όλα αυτά με τον κύριο Κασιμάτη. Ένα αίτημα είναι το αίτημα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει δημοψήφισμα για να αποφασίσει η βάση με δημοκρατικές διαδικασίες εάν το κόμμα θα μείνει ως έχει ή θα ακολουθήσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στις επερχόμενες εκλογές, που όλοι λένε ότι θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολλές θεωρίες και εικασίες ότι ίσως 16 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός αναγγείλει εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι ο Αύγουστος, ο μισός Αύγουστος θα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια που βλέπουμε και διαβάζουμε και σε μεγάλες εφημερίδες. Θα δούμε, ή μπορεί να γίνουν κανονικά στην ώρα τους το 2027. Αυτά είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Γίνονται και πάρα πολλές ωραίες εκδηλώσεις στο θέατρο, πανηγύρια παντού. Η Ζάκυνθος φημίζεται για τα πολύ όμορφα πανηγύρια της, και τα ορεινά και οι ορεινές κοινότητες και
γενικά όλα τα χωριά τώρα τον Ιούλιο αλλά και τον Αύγουστο, είναι ο μήνας των πανηγυριών που συμμετέχει και η νεολαία. Πάρα πολύ καλό αυτό, η νεολαία να στηρίζει τα τελευταία χρόνια τα πανηγύρια, τα βλέπει σαν ένα μεγάλο όμορφο πάρτι που χορεύει τους παραδοσιακούς χορούς. Αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάποιες άλλες ειδήσεις που μας απασχόλησαν το Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς έχουμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Έκλεισαν τα στενά του Ορμούς, εκεί που νομίζαμε ότι όλα βαίνουν καλώς και επιτέλους μετά από την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τελείωσαν και δεν θα έχουμε άλλο πρόβλημα. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, επειδή το Ιράν

Δεύτερο πλοίο. Ενώ έχουμε εκρήξει σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Κατάρ από το Ιράν. Έτσι λοιπόν η Αμερική εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα όλων των προηγουμένων. Ενώ σύμφωνα λοιπόν με ενημέρωση που έχουμε από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πάνω από το πλοίο που είχε κυπριακών συμφερόντων αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι λόγω της πυρκαγιάς που εξέσπασε εξαιτίας μιας πολύ μεγάλης σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο. Έτσι λοιπόν είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν νωρίτερα ότι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, αφότου έριξαν τα προειδοποιητικά πυρά εναντίον του πλοίου. Αυτά τα στενά τα ανοίγουμε και τα κλείνουμε ανάλογα, μάλλον με τα πόσα χρήματα από ό,τι έχουμε καταλάβει δίνει το κάθε πλοίο για να περάσει. Αυτά από το Ιράν. Ανεβοκατεβαίνει και η τιμή του πετρελαίου ανάλογα με την με το κλείσιμο ή με το άνοιγμα των στενών. Μία άλλη είδηση που μάθαμε το Σαββατοκύριακο είναι ο θάνατος του πρώην εμίρη του Κατάρ σε ήχη Αλθανή, Χαλίφα Αλθανή, γνωστός σε εμάς από την αγοροπολισία των 15.000 στρεμάτων στην ορεινή Ζάκυνθο, εταιρείες που είχε ο Σεΐχης του Κατάρ αγόρασαν αυτή την έκταση που γνωρίζετε όλη τη δικαστική διαμάχη που υπάρχει και ακόμη δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, ο Σεΐχης 75 ετών πέθανε, θεωρείται μια από τις σημαντικότερες μορφές που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη πορεία του Κατάρ, ενώ συχνές ήταν οι επισκέψεις του στην Ελλάδα στο αγαπημένο του Ιόνιο, εκτός από την έκταση στα ορεινά είχε αγοράσει και το νησί Οξιά που είχε προγραμματίσει να κάνει κάποιες επενδύσεις αλλά δεν πόρεσε λόγω προβλημάτων που είχε με το δημόσιο, και εδώ στη Ζάκυνθο είχε έρθει πάρα πολλές φορές με την θαλαμιγό του Κατάρ, η Κατάρα λέγεται η θαλαμιγός του συγκεκριμένα, εγώ τη θυμάμαι εδώ και 4 με 5 χρόνια περίπου, έχει έρθει και άλλες φορές, υπάρχει ένα αγαπημένο εστιατόριο που επισκέπτεται στο κέντρο της πόλης. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Πριν φύγει όμως παρέδωσε την εξουσία σε ένα από τους γιους του. Το σημερινός εμίρης, η κίνηση αυτή ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστη για τα δεδομένα της περιοχής, μια και οι εμμύριδες παραμένουν μέχρι τα βαθιά γεράματα σχεδόν μέχρι το θάνατό τους στην εξουσία. Είναι λίγο, αν διαβάσετε λίγο τη ζωή του και την οικογένειά του, έχει κάνει 3 γάμους, επίσημους γάμους, και έχει περίπου πάνω από 20 παιδιά. Πάρα πολλές χώρες, κόρες, αρκετούς γιους, και μια από τις συζύγους του είχε καταγωγή από την Σπάρτη. Έχει κάνει μόνο μία κόρη με αυτή. Αυτά λοιπόν λίγο έτσι για την ζωή του Σεΐχη.

Λοιπόν, συνεδριάζει αυτή την ώρα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ. Τα σημαντικότερα θέματα είναι η παρουσίαση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα υπάρχει μια ενημέρωση για τη συνεχή ροή που θα γίνει ύδατο στην πόλη της Ζακύνθου, διάφορες αιτήσεις πολιτών, εργαζομένων και φορέων και η έγκριση υποβολής αιτήματος στο πλαίσιο της κήρυξης του Δήμου Ζακύνθου σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας για την πρόληψη προσωπικού. Άλλα θέματα που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση είναι η έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της ενταγμένης πράξης για την επιχορήγηση της ΔΕΙΑ Ζακύνθου με στόχο την υλοποίηση του έργου αντικατάστασης και επέκτασης των δικτύων ύδρευσης. Λοιπόν, μένουμε λίγο στο θέμα να δούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η ΔΕΙΑ είχε βγάλει μια ανακοίνωση όπου ότι υπάρχουν 50 μεγαλοφιλέτες της ΔΕΙΑ, συμπολίτες μας, και από τις προηγούμενες ημέρες η ΔΕΙΑ έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια με διάφορους τρόπους που ορίζει ο νόμος για να εισπράξει τα οφειλόμενα. Υπάρχει βέβαια και ένα συμπολίτης, μία επιχείρηση που χρωστάει 200.000 ευρώ. Πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Σχεδόν δεν έχει πληρώσει ποτέ λογαριασμό της ΔΕΙΑΣ.

0: είχε.
1: Μια δυσάρεστη είδηση τώρα συνέβη την Κυριακή. Νεκρός το Σάββατο, νεκρός 75χρονος στο κέντρο της πόλης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μέχρι σήμερα η διερεύνηση των συνθήκων θανάτου. Ένα τραγικό περιστατικό πραγματικά που έγινε το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου στο κέντρο της πόλης, όπου ένας συμπολίτης μας, ένας άντρας 75 ετών, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην κατοικία του. Το περιστατικό έγινε γνωστό περίπου 9 η ώρα, ενώ στο σημείο μετέβησαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές προκειμένου να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες και να διερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατός. Σύμφωνα λοιπόν με τις ως τώρα πληροφορίες, τα πρώτα στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια και συνθήκες του περιστατικού αποτελούν μέχρι σήμερα αντικείμενο της έρευνας των αρμόδιων αρχών. Ο εκ λοιπόν δεν ήταν δημόσιο πρόσωπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν δημοσιοποιούνται προσωπικά στοιχεία ή η ταυτότητα χωρίς φυσικά τη συνένεση των συγγενιών του. Πραγματικά, εντάξει, πολύ δυσάρεστη είδηση, άσχημο περιστατικό, συνέβη το Σάββατο περίπου 9 η ώρα το βράδυ.

Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας και της εκπομπής μας. Και αμέσως μετά θα έχουμε τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, κύριο Νίκο Γιακουμέλο. Μείνετε μαζί μας σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
6: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Πρίσμα.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι δυνατόν να είναι σήμερα μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος, σε λόγω φόρτου εργασίας. Όμως, από τον κύριο Γιακουμέλο γνωρίζουμε ότι σήμερα αναμένεται να υπογραφεί από το, με το, μαζί με, το, με τον Δήμο σύμβαση για την αποκομιδή σε ιδιώτη. Σήμερα λήγει και η προθεσμία. Και μιλάμε για την αποκομιδή στο στα σύμμικτα, όχι στην ανακύκλωση, στον πράσινο κάδο. Η ανακύκλωση παραμένει στον Δήμο όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη ανακοίνωση. Ένα δελτίο τύπου που έχουμε από τη Δύναμη Ελπίδας και τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Αναφέρεται στο δρόμο Γαϊτάνη Τσιλιβή. Πόσα ατυχήματα πρέπει να συμβούν. Έτσι τονίζεται στο δελτίο τύπου. Να δούμε λίγο τι αναφέρει ο παρακάτω, ότι ο συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στο δρόμο Γαϊτάνη Τσιλιβή, έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους του νησιού. Πριν από λίγες ημέρες, ένας ακόμη συμπολίτης μας τραυματίστηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Δυστυχώς δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για μία ακόμη απόδειξη ότι η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ο δρόμος παραμένει γεμάτος λακκούβες, κακοτεχνίες και επικίνδυνες ανομαλίες στο οδόστρωμα, αποτέλεσμα πρόχειρων αποκαταστάσεων μετά από τεχνικές παρεμβάσεις. Εδώ να συμπληρώσουμε ότι όλοι οι δρόμοι της Ζακύνθου μετά από τις τεχνικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν αφαιθεί στο έλεος του Θεού, είναι στην ίδια κατάσταση. Και εκτός από αυτόν τον δρόμο, στα κακά του τα χάλια παραμένει και το οδικό δίκτυο σε όλο το Δήμο Λαγανά. Μάλιστα σε μερικά σημεία η κατάσταση είναι τραγική. Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε ένα έργο που μέχρι σήμερα δεν μπορεί να ολοκληρώσει, αφήνοντας τους πολίτες να κινούνται καθημερινά σε ένα δρόμο που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Ανάλογη εικόνα επικρατεί και σε άλλα σημεία του νησιού, όπως στη Λιθακιά που αναφέραμε προηγουμένως και στον Άγιο Λέοντα, όπου τα πρόσφατα τροχαία ατυχήματα επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα είναι γενικευμένο. Και η Δημοτική Αρχή οφείλει να απαντήσει πόσοι ακόμη τραυματισμοί πρέπει να γίνουν για να αποκατασταθεί σωστά το οδικό δίκτυο. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρεται στην ανακοίνωση του συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας που βγήκε με αφορμή το κακό οδικό δίκτυο που έχουμε στο νησί και πολλοί λένε ότι είναι η χειρότερη από τις χειρότερες χρονιές, να πω η χειρότερη, που οι δρόμοι μας είναι σε αυτή την κατάσταση. Και φυσικά δεν φταίει η κακοκαιρία, γιατί εντάξει είχαμε, έβρεξε το χειμώνα, είχαμε πάρα πολλές βροχές, όμως υπήρχε περιθώριο να φτιαχτούν και να διορθωθούν όλες αυτές αυτά τα προβλήματα που άφησε πίσω η κακοκαιρία και όχι με τόσο μεγάλη προχειρότητα ρίχνοντας τσιμέντο σε πολλές λακκούβες. Το τσιμέντο φεύγει. Χρειάζεται μία προεργασία για να κλείσουν οι λακκούβες και εξαιτίας και του οδικού δικτύου, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο βέβαια αυτό, έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα στο νοσοκομείο, στα επίγοντα γίνεται χαμός, να μην σας τύχει να χρειαστείτε να πάτε στο νοσοκομείο, γιατί θα περιμένετε 3, 4 και 5 ώρες εκεί μέχρι που να εξυπηρετηθείτε. Και φυσικά δεν φταίει το ιατρικό προσωπικό, γιατί δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν, οι άνθρωποι εργάζονται νυχθημερών με όλα αυτά τα περιστατικά που έχουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα για την υπόθεση της Μαρφή. Τι έγινε, συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό, κρατείται από τις Βρετανικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Η γυναίκα τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον και είναι μητέρα 2 παιδιών, δηλώνει αθώα και ότι είχε ενημερώσει τις ελληνικές αρχές ότι είναι στην διάθεσή τους. Τώρα αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι για αυτή την υπόθεση έχουν συλληφθεί 2 42χρονοι.
Η κοπέλα, η γυναίκα φαίνεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλο στις προηγούμενες ημέρες με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Τώρα, οι ελληνικές αρχές όμως ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησής της μέσω Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί, να συλληφθεί και να κρατείται από τις Βρετανικές αρχές έως ότου εκδοθεί στην Ελλάδα. Πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Τρία άτομα έχουν συλληφθεί, έπρεπε να περάσουν 16 περίπου ολόκληρα χρόνια για να γίνουν οι συλλήψεις. Τώρα, τα νέα στοιχεία που οδήγησαν στις αρχές υποβοηθήθηκαν με ένα λογισμικό της Ελλάς και με την τεχνητή νοημοσύνη για την σύλληψη και των τριών αυτών κατηγορουμένων. Έχουν περάσει τα χρόνια, η τεχνολογία γίνεται ακόμη και καλύτερη και έτσι μετά από τόσα χρόνια η υπόθεση αυτή που στήχησε τη ζωή σε τρία άτομα, μία γυναίκα όμως ήταν έγκυος, θα οδηγηθεί επιτέλους στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει για τα περαιτέρω.

Πάμε στην πολιτική μας επικαιρότητα. Το παρασκήνιο της παραίτησης του Φάμελου στη μάχη του Πολάκη Παπαδούρου για τη διαδοχή του ΣΥΡΙΖΑ θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά τη μία με τον κύριο Αντώνη Κασιμάτη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής, να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, τι θα κάνει το κόμμα. Βαρύνε το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η αδυναμία υλοποίησης της γραμμής στήριξης της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, οι στάσεις των βουλευτών και οι πιέσεις από Πολάκη, Παπά και Δούρου οδήγησαν το Σωκράτη Φάμελο στην παραίτηση. Το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ στο εσωτερικό, λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Η συνεδρίαση φαίνεται ότι λειτουργήσε καταλυτικά για την απόφαση του Σωκράτη Φάμελου να παραιτηθεί από την Προεδρία του κόμματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα έτσι πολιτικό αδιέξοδο, καθώς η γραμμή στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα αποδείχθηκε στην πράξη εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί. Ο Σωκράτης Φάμελος είχε εισηγηθεί και η Κεντρική Επιτροπή είχε εγκρίνει την στήριξη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη που δεν θέλουν, ο Πολάκης, η κυρία Δούρου δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο, θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ να παραμένει όπως είναι και να κατέβουν με δικά τους ψηφοδέλτια στις εκλογές. Έχουμε και από την άλλη πλευρά τον κύριο Πολάκη, ο οποίος θέλει να ξαναμπεί στο κόμμα και να αναλάβει την ηγεσία. Ο κύριος Πολάκης είχε ζητήσει την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου, έκανε σκληρή κριτική, όξινε περαιτέρω την εσωκομματική κρίση και φυσικά έφερε στην επιφάνεια όλες αυτές τις διαφορετικές και στρατηγικές που υπάρχουν μέσα στο κόμμα. Όλα αυτά λοιπόν οδήγησαν στην παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει αυτή η εβδομάδα που έρχεται, αυτή εδώ που διανύουμε, είναι πάρα πολύ καθοριστική για τις εξελίξεις στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Λοιπόν, να δούμε ένα δελτίο τύπου από τον Δήμαρχο κύριο Γιώργο Στασινόπουλο. Αναφέρεται στο ναυάγιο. Τονίζει χαρακτηριστικά ότι με σχέδιο, συνεργασία και υπευθυνότητα διαμορφώνουμε το μέλλον του ναυαγίου της Ζακύνθου. Η αναφορά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ανασκόπησής του στις εξελίξεις που αφορούν το ναυάγιο επιβεβαιώνει τη σημασία των πρωτοβουλειών που έχουν αναλυθεί για την προστασία, την αποκατάσταση και τη βιώσιμη διαχείριση του εμβληματικού τοπόσιμου του νησιού. Η μεταφορά της διαχείρισης του ναυαγίου στο Δήμο Ζακύνθου σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό για την αποκατάσταση της ακτής και τη συντήρηση του πλοίου Παναγιώτης σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας περιόδου ευθύνης, συνεργασίας και ουσιαστικών παρεμβάσεων για το μέλλον του σημαντικότερου φυσικού μνημείου της Ζακύνθου. Με αφορμή τις ανακοινώσεις, το δελτίο τύπου βγήκε με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός. Γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου δημιουργείται προϋποθέσεις για μια συνεργασία όπου ο Δήμος σε συνεργασία με την Πολιτεία, το Πολυτεχνείο και όλους τους αρμόδιους φορείς θα προχωρήσει στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχέδιου που θα συνδυάζει και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια των επισκεπτών και την ανάδειξη της μοναδικής αξίας του ναυαγίου. Είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα πώς σχεδιάζει το Πολυτεχνείο μετά με τη μελέτη που έκανε να μεγαλώσει 30 μέτρα την ακτή μπροστά από το πλοίο ώστε το χειμέριο κύμα να μην καταστρέφει το χειμώνα το πλοίο Παναγιώτης. Περίεργοι είμαστε να δούμε πώς θα γίνει. Πρώτη φορά λέει γίνεται στην Ελλάδα επέκταση ακτής 30 μέτρων από εκεί που ξεκινάει τελειώνει αυτή και μέσα. Βέβαια τα βάθη εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλα. Είδαμε και στο διαδίκτυο κάτοικοι της ορυγής ζώνης που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη θάλασσα εκεί και τις ακτές ότι είναι λίγο δύσκολο γιατί το χειμώνα πνέουν άνεμοι εντάσεως 5-6 μποφόρ, τα κύματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, κάποιοι λένε ότι τα κύματα φτάνουν μέχρι την ακτή πίσω του βράχου, περνάνε και το πλοίο και μάλλον τα 30 μέτρα δεν παρκούν και θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουν τα έργα και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση εκεί.

σπίσε. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις από την αστυνομία εδώ. Τι έχουμε, αρκετά συμβάντα. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ονείων Ίσων απέστειλε δελτία τύπου και ανακοινώσει προς τα μέσα ενημέρωσης που αφορούν πρώτα για τη σύλληψη ενός 41χρονου για παράνομο υπαίθριο εμπόριο στο Λαγανά. Αυτό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στις 4:30. Συνέλαβαν ένα 41χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ασκούσε υπαίθριο εμπόριο χωρίς να διαθέτει τη σχετική από την αρμόδια αρχή. Έχουμε μια σύλληψη 19χρονου για κατοχή μικροποσότητας κάναβης. Αυτό έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 2:15 περίπου. Και σύλληψη υπεύθυνου καταστήματος για ηχορύπαρση ξανά στο Λαγανά. Αυτό έγινε τον Σαββατοκύριακο. Συνελήφθη ο υπεύθυνος καταστήματος, καθώς διαπιστώθηκε ότι αναπαρήγαγε μουσική σε ένταση και υπερεύαινε το επιτρεπόμενο όριο θορύβου. Και τονίζεται ότι η ελληνική αστυνομία επισημαίνει ότι έλεγχοι για την τήρηση νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Πραγματικά γίνονται πάρα πολλές έρευνες και βλέπουμε και αστυνομία και μέσα στην πόλη και στις τουριστικές περιοχές αυτές τις ημέρες που έχουμε πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς τουρίστες.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε στο Πασόκ τι εξελίξεις έχουμε και πάμε στην κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Κατηγόριζε τον πρώην Πρωθυπουργό για πολιτική υποκρισία. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την οικονομία και επέμενε στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ. Αυτά από την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία άσκησε σφοδρή κριτική για την κυβέρνηση. Για την οικονομία, εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και σαφές μήνυμα ότι το Πασόκ θα επιμείνει στην αυτόνομη πορεία του. Όλα αυτά τα είπε η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Status FM, ενώ παράλληλα σχολίασε τις δημοσκοπήσεις, το ενδεχόμενο μετεκλογικό συνεργασιών και τις πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς, υποστηρίζοντας ότι οι μετρήσεις δεν προδικάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα και ότι το Πασόκ μπορεί να αποτελέσει το εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης. Αυτά λοιπόν τα είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Από την άλλη, βέβαια, εμείς ξέρουμε ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είναι από τις φωνές μέσα στο κόμμα του Πασόκ, η οποία βλέπει με καλό μάτι τις μετεεκλογικές διαδικασίες και συνεργασίες με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αν και εφόσον είναι Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία. Λοιπόν, και εκεί έχουν τα προβλήματά τους. Το κόμμα της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού συνεχίζει την πτωτική πορεία στα ποσοστά, με μεγαλύτερα ποσοστά ξεκίνησε, με 10-12%, τώρα έχει φτάσει στα 7% Να δούμε λοιπόν, όλοι περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία πραγματικά τι σκέφτεται και το τι έχει στο μυαλό του ο Πρωθυπουργός και αν εξαγγείλει εκλογές μέσα στον Αύγουστο.

0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσκολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Κασιμάτη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Καλό μεσημέρι, κύριε Κασιμάτη.
1: Γεια σας, γεια σας κύριε Αποταμαντή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάντα είστε ευπρόδεκτος εδώ, κύριε Κασιμάτη, μην μου παραπονιέστε.
1: Φυσικά, εγώ πάντα είμαι διαθέσιμος. Εξαρτάται από τις διαθεσιμότητες των σταθμών. Των σταθμών γενικότερα.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για πείστε μας, διαβάσαμε και μία ανακοίνωση που έκανε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θέλει να προχωρήσετε σε δημοκρατικές, στις δημοκρατικές βέβαια διαδικασίες με δημοψήφισμα και που θα καθορίσουν εάν θα στηρίξετε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εσείς ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν θα έλεγε κανείς ότι η τελευταία περίοδο το πολιτικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από αυτό που λένε μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση, έτσι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι σαν δημοσιογράφος θα παρακολουθείτε και δεν θα διαφωνήσετε. Mm-hmm. Στη Νέα Δημοκρατία περιμένουμε το κόμμα του κ. Σαμαρά με τον δάχτυλο στο σκανδάλι.
0: Έχετε δίκιο.
1: Το ΠΑΣΟΚ συζητάνε αν ισχύει ή δεν ισχύει η απόφαση περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και την αυτόνομη πορεία. Φυσικά και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις και μάλιστα θα ξεκινήσω εγώ από την παρέτηση που έγινε την προηγούμενη Πέμπτη στις 10 του μηνός του Προέδρου του κόμματος του Σοκράτη Φάμελου, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό από μόνο του δείχνει ότι τουλάχιστον σε ηγετικό επίπεδο, στο επίπεδο της ηγεσίας των κεντρικών οργάνων, υπάρχει μια πολιτική κρίση και υπάρχει μια πολιτική διχογνωμία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα και αυτά που επακολούθησαν, εδώ θα ήθελα να πω φυσικά ότι δεν έχει σημασία που ο Φάμελος παραιτήθηκε, νομίζω ότι έκανε πραγματικά μια πολύ σοβαρή, αξιοπρεπή και συνεπή προσπάθεια να κρατήσει και το ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο και να τον βάλει και σε μια προοπτική πολιτική στην κατεύθυνση διεξόδου της χώρας, έτσι, και να δοθεί και απάντηση.
0: Ναι.
1: Από τη σκοπιά του πρωτευτικού χώρου, έτσι. Και πραγματικά, ανεξάρτητα αν παραιτήθηκε, θα ήθελα να πω και εγώ ότι ήταν αξιοπρεπέστατος και το χρονικό διάστημα που ανέλαβε το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, μετά την περίοδο Κασιμάκη, και ήταν προσπάθειας να γίνει ένα σοβαρό κόμμα, να έχει μια σταθερή γραμμή με συλλογικές διαδικασίες κτλ. Τώρα κοιτάξτε, αυτά τα οποία επακολούθησαν, για να κάνουμε και μια εισαγωγή.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε κάνει και εμείς εδώ σαν Νομαρχιακή Επιτροπή έχουμε κάνει μια παρέμβαση πάνω σε αυτές τις εξελίξεις, την οποία θα ήθελα να αναφερθώ και δίνει και μια απάντηση σε αυτό που με ρωτάτε ουσιαστικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι θα κάνω εγώ, έτσι, προσωπικά. Ουσιαστικά το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν κάποιες διαδικασίες στις οποίες φάνηκε ότι τουλάχιστον η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν συνεδρίασε κανονικά, υπάρχει μια συνάντηση, ας πούμε, 140 μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είναι περίπου το 51% της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία ουσιαστικά αποφάσισαν, είπαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει, ας πούμε, να κατέβει στις εκλογές, ας πούμε, να κατεβάσει ψηφοδέλτιο ή μόνος του με κάποιους άλλους συνεργαζόμενους. Κάτι το οποίο βέβαια η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, αλλά και το ίδιο το ποσοστό, ας πούμε, έτσι, είναι 51% στην Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή, εμείς εδώ σαν Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμήσαμε και βλέπουμε ότι πραγματικά υπάρχει μια σοβαρή διχογνωμία με πολύ μικρές διαφορές, είτε η πλειοψηφή ή η μειοψηφή, μια ή άλλη άποψη, η οποία αφορά σοβαρά θέματα, πολύ σοβαρά θέματα όσον αφορά την πορεία τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, που ήρθε στον παρόδο, φαίνεται ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε το φθινόπωρο εκλογές με βάση τις εξελίξεις που είπα πριν, γενικότερα και στα άλλα κόμματα, στη Νέα Δημοκρατία κτλ. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων και μάλιστα και πιθανότατα και σε εκλογές πάρα πολύ σύντομα, έτσι. Δηλαδή αυτά όλα.
0: Εσείς το πιστεύετε αυτό? Με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
1: Ναι, για

0: θέλει, κατά την δική μου την άποψη, ο ένας λόγος είναι αυτός, δηλαδή να προλάβει ουσιαστικά το κόμμα Σαμαρά να μην μπορέσει να αναπτυχθεί. Γιατί, εντάξει, δημοσκοπήσεις, αλλά υπάρχουν δημοσκοπήσεις που λένε, ας πούμε, ότι ξεκινάει από ένα 3,8 και μπορεί να φτάσει μέχρι 15 για το κόμμα Σαμαρά. Εντάξει, αυτά είναι το εύρος το οποίο θα κινηθεί, έτσι, εντάξει. Να πάμε κάπου στη μέση, όπως καταλαβαίνετε, αν μιλάμε για ένα ποσοστό, ξέρω εγώ, 6-7% πλέον
1: είναι
0: για
1: πρόβλημα,
0: το κόμμα του κύριου Σαμαρά, είναι πρόβλημα για τον κύριο Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι την αυτοδυναμία δεν πλησιάζει, αλλά πέφτει και κάτω από 20% με βάση τα ποσοστά που έχει σήμερα. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η μία εξέλιξη. Η άλλη εξέλιξη είναι η εξέλιξη γύρω από το θέμα των υποκλοπών, όπου έχει και ο κύριο Σαμαράς πολιτική εμπλοκή σε αυτό το ζήτημα, διότι ήταν και αυτός, αν και πρωθυπουργός της χώρας, ήταν παρακολουθούμενος. Και εδώ υπάρχουν ζητήματα. Δηλαδή, φυσικά και ο τελευταίος πολίτης, αν παρακολουθείτε, ας πούμε, είναι σοβαρό θέμα δημοκρατίας, αλλά όταν πια παρακολουθείτε και ο πρώην πρωθυπουργός της παρατάξεως που κυβερνάει, ας πούμε, με ζητήματα που φαίνεται ότι εμπλέκουν πλέον το Μέγαρο Μαξίμου, και επίσης και οι εξελίξεις που υπάρχουν υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου, έχουν καταδικαστεί 4 ιδιώτες, 2 Ισραηλινοί και 2 Έλληνες. Καταδικάστηκαν πια και έφαγαν 127 χρόνια φυλακή. Στη δικογραφία αυτής της υπόθεσης λέγονται συγκλονιστικά πράγματα όσον αφορά τις σχέσεις που είχε η ΕΕ, το Μαξίμου, με τους καταδικαστέντες πια. Δεν είναι δηλαδή καταγγελίες, ας πούμε, της αντιπολίτευσης. Και επειδή λοιπόν προς το τέλος του χρόνου θα γίνει η δίκη, θα επαναληφθεί σε δεύτερο βαθμό το δικαστήριο για την καταδίκη των ανθρώπων που καταδικάστηκαν, μεταξύ των οποίων είναι και απόστρατος συνταγματάρχης των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, ο κύριος Ντίλιαν, έτσι, ένα τυχαίο πρόσωπο, ένας άνθρωπος ο οποίος πούλαγε, ας πούμε, ένα κατασκοπευτικό λογισμικό, και ο οποίος έχει πει ότι εμείς το πουλήσαμε στην κυβέρνηση. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Εμείς πουλήσαμε το λογισμικό στην κυβέρνηση, και από εκεί και πέρα ψάχνει να βρείτε τι θα γίνει. Όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος Ντίλιαν είναι ένας άνθρωπος κλειδί αυτή τη στιγμή, και ο οποίος φυσικά ενδιαφέρεται για τους δικούς του λόγους. Προφανώς δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει πολιτικά στη χώρα, αλλά επειδή θέλει να συνεχίσει σαν επιχειρηματίας η δραστηριότητά του, θέλει να βγει από αυτή την υπόθεση να κατατεθεί δική του άποψη, φυσικά, έτσι, να αποδείξει την αθωότητά του. Άρα εδώ και οι κινήσεις που γίνονται, κατατέθηκε αγωγή από 7 εμπλεκόμενους στην υπόθεση του Πρέδατορ, μεταξύ των οποίων είναι η πρώην διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και 2 στελέχη, ανώτατα στελέχη της Ελλάς, που και αυτά παρακολουθούνται. Εδώ δηλαδή το θέμα παίρνει πολύ σοβαρές διαστάσεις, και μάλιστα είχαμε και το Σαββατοκύριακο μια συνέντευξη του ανιψιού του Πρωθυπουργού, του Δημητριάδη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε περίπου ότι εγώ έφαγα τη σφαίρα για να γλιτώσω τον, τέλος πάντων, τον θείο μου που ήταν και πρωθυπουργός. Δηλαδή υπάρχει μια σοβαρή κινητικότητα. Γι' αυτό νομίζω ότι η κυβέρνηση, επειδή δεν αλλάζει και το κλίμα, δηλαδή δεν νομίζω ότι οι παρεμβάσεις αυτές για το θέμα της ακρίβειας και τα λοιπά έχουν αποδώσει κάτι. Δηλαδή ο κόσμος δεν βλέπει, δηλαδή, στα καυτά του προβλήματα να αλλάζει, πέρα από τα επικοινωνιακά που λέγονται, να αλλάζει μια πραγματικότητα, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνουν εκλογές. Το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν τώρα, εμείς, είναι φανερό, υπάρχει η εμφάνιση του κόμματος του κύριου Τσίπρα δημοσκοπικά, εντάξει, και το δεχόμαστε σαν εργαλείο ανάλυσης, ας πούμε, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση, σταθεροποιείται, έχει μια ανωδική τάση. Αυτό δημιούργησε ένα ευρύτερο προβληματισμό σε όλο τον προοδευτικό χώρο, αναδιατάξει το Πασόκ πέρα στην τρίτη θέση, λένε τώρα ότι δεν τους αρέσουν οι δημοσκοπήσεις, τέλος πάντων υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν υπάρχει αυτό το θέμα, το οποίο σε επίπεδο ηγετικής ηγεσίας, προέδρου που παραιτήθηκε, κεντρικής επιτροπής που είναι 50-50, να το πούμε έτσι, εγώ λέω ότι είναι 50-50, 51-49. Ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, από τη στιγμή που υπάρχει και μια τέτοια ωραία, ένας ωριακός σχετισμός, κατά την δική μας την άποψη, λέω σαν Ομαρχιακή Επιτροπή Ζακίν, αποστήλαμε πριν ακόμα την παραίτηση του Προέδρου, αποστήλαμε μια επιστολή μαζί και με άλλες νομαρχιακές που λέμε ότι μπροστά σε αυτή το σοβαρό δίλημα, τι κάνουμε δηλαδή,

0: Υπάρχουν σαφώς προβλέψεις του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ το 26 και το 27, το οποίο λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις για τόσο σοβαρά θέματα το κόμμα μπορεί να καταφέρει σε εσωκομματικό δημοψήφισμα των μελών.
1: Ναι, δηλαδή, με συγχωρείτε, θα καταφύγετε, ποιος θα αποφασίσει αν θα καταφύγετε σε εξωκομματικό δημοψήφισμα, κεντρική επιτροπή?
0: Όχι εξωκομματικό, εσωκομματικό.
1: Εσωκομματικό, ναι, η κεντρική επιτροπή.
0: Τα όργανα.
1: Νομίζω το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι αυτό, έτσι, το επόμενο Σάββατο.
0: Ναι, επειδή όμως θα υπάρξουν, ναι, ακριβώς, η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει, ας πούμε, τώρα η λήψη, επειδή δεν υπάρχει και πρόεδρος και τα λοιπά.
1: Ναι, υπάρχει όμως από την άλλη πλευρά ο κύριος Πολάκης που θέλει να δεν συμφωνεί με αυτό.
0: Κοιτάξτε,
1: εσείς τώρα, γνωρίζετε αν θα συμφωνήσει ή όχι.
0: Ακούστε να δείτε. Εμείς λέμε ότι εφόσον υπάρχει μια σοβαρή διχογνωμία, η οποία εκφράζεται και...
1: Πάμε σε δημοψήφισμα, εσωτερικό.
0: Πάμε λοιπόν σε εσωτερικό δημοψήφισμα, το έχουμε κάνει πάλι, υπάρχουν και τρόποι, ας πούμε, μπορεί να γίνει με μεικτό σύστημα και διαζώσεις και υβριδικά, δηλαδή ψηφιακά, ας πούμε, να διευκολυνθεί ένας κόσμος που μπορεί λόγω καλοκαιριού να από εδώ έναν από εκεί κτλ. Δηλαδή, πέρυσι ότι από εκεί ψηφίσαμε την Κεντρική Επιτροπή και εκλέφθηκε με υβριδικό τρόπο, δηλαδή και διαζώσεις και με... Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν μηχανισμοί.
1: Με ερώτημα κάτω, ποιο, κύριε Κασιμάτη?
0: Τι θα πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές? Αυτό θα είναι το ερώτημα. Δηλαδή, θα κατέβει αυτόνομα
1: ή θα στηρίξει,
0: ας πούμε, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Δηλαδή, να σας πω, συγγνώμη, εάν υποθέσουμε ότι βγει να στηρίξουμε το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, εδώ στη Ζάκυνθο θα κατέβει, θα στηρίξετε το πρόσωπο που θα επιλέξει ο κύριος Τσίπρας στις εκλογές?
0: Καταρχήν, με συγχωρείτε, ξέρω ότι με ρωτάτε, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε την απόφαση του εσωκομματικού δημοψηφίσματος. Με βάση αυτή την απόφαση, προφανώς να συμμορφωθούμε στην απόφαση.
1: Και θα παραμείνει το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή θα εκλέξετε άλλον πρόεδρο? Πώς θα γίνει?
0: Εάν, κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Υπάρχει το θέμα εκλογής ηγεσίας. Το καταστατικό πάλι λέει ότι υπάρχουν διάφορες λύσεις. Μπορεί, ας πούμε, να εκλεγεί πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος να εκτελεί και χρέη προέδρου, γιατί ο πρόεδρος του κόμματος επίσης εκλέγεται με ψηφοφορία από τη βάση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, εντάξει, πολλές φορές η δημοκρατία δεν διευκολύνει τη σύντομη διαδικασία, αλλά όμως είναι ουσιαστική. Αυτό λοιπόν μπορεί να λυθεί. Το κρίσιμο πολιτικό ζήτημα όμως είναι αυτό. Και ποια γραμμή πρέπει να ακολουθηθεί? Εμείς λοιπόν λέμε ότι ακριβώς επειδή, όπως φαίνεται, είπατε για τον Παύλο τον Πολάκη, υπάρχουν άλλες που έχει που λένε το
1: αντίθετο. Κυρία Δούρου, από τα στελέχη που φαίνονται.
0: Αυτή είναι μια άποψη. Υπάρχουν και άλλες απόψεις, οι οποίες, όταν σας λέω ότι ήταν 51-49, ας πούμε, το όριο στην Κεντρική Επιτροπή, μιλάμε για διχασμό, έτσι, προφανώς. Και με αυτή την έννοια, εννοείται ότι προηγείται η διαδικασία του δημοψηφίσματος, μιλάνε τα μέλη του κόμματος και αυτό πλέον είναι αυτό που καθορίζει τι θα κάνει το κόμμα. Αυτό δεν το έχουμε ακόμα, έτσι. Νομίζουμε εμείς, και σας είπα το, εμείς εδώ το προτείναμε ήδη και πριν την παρέτηση του Προέδρου του κύριου Φάμελου. Δηλαδή θεωρήσαμε ότι ακόμα και εκείνος, ας πούμε, αν είχε μια άποψη, που είχε μια άποψη, όφιλε να πάει και δημοψήφισμα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το πάμε τώρα. Η ανακοίνωση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία τη γνωρίζω, η οποία παίρνει και θέση βέβαια, βγήκε σήμερα. Εμείς αυτό το έχουμε δει πριν από αυτές τις εξέλιξεις και να σας πω και μια είδηση, και το είχαμε αναζητήσει και παλιότερα. Δηλαδή πριν κάνα δύο μήνες πάλι αυτή τη διαδικασία και λέγαμε ότι εντάξει, υπάρχουν τα όργανα, θα αποφασίσουν, αλλά όταν ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, δεν έχει σημασία ποια άποψη πλειοψηφεί και μάλιστα να είναι και οριακή. Για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα πρέπει να μιλήσει η βάση του κόμματος, γιατί αν κάνω και μια γενικότερη κουβέντα, κυρία Ποταμίτη, ένα κόμμα κατά την άποψη μπορεί να ακούει και τη βάση και την κοινωνία. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, κάποιος, ας πούμε, αλλιώς μετατρέπεται σε ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό, ο οποίος, ας πούμε, άλλα σκέφτεται τώρα μια ομάδα και άλλα σκέφτεται η κοινωνία. Εγώ τουλάχιστον, ας πούμε, και σαν μέλος και της οργάνωσης και της νομαρχιακής και της Κεντρικής Επιτροπής, δεν συμμετείχα βέβαια στην τελευταία συνεδρίαση, διότι ακριβώς γίνανε αναβλήθηκε, και στάθηκαν email, γίνεται, εν πάση περιπτώσει, και είχαμε και τα γεγονότα με το αεροπλάνο που έπεσε και δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε. Τέλος πάντων, γίνανε πολλά αυτές τις μέρες. Κατά συνέπεια, λέω λοιπόν το εξής, ότι ένα κόμμα, αυτό νομίζω ισχύει για όλα τα κόμματα, πολύ περισσότερο, τουλάχιστον εμείς έτσι θέλουμε να είναι στο δικό μας το κόμμα. Οφείλει να ακολουθεί πραγματικά τη βούληση της βάσης του. Και υπάρχουν και θεσμοθετημένες διαδικασίες, όπως είναι το δημοψήφισμα. Τώρα,
1: Βέβαια.
0: Ο Α θα μου πείτε, ο Α λέει αυτό, Β λέει αυτό. Εγώ δεν θα σας πω την προσωπική μου γνώμη. Λέω εγώ, θα κάνουμε δημοψήφισμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Ό,τι αποφασίσει η βάση.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Ναι, καταλάβαμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα, γνωρίζετε αν η βάση αποφασίσει ότι. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό. Πιστεύω, δική μου άποψη είναι προσωπική, ότι η βάση θα αποφασίσει να συνταχθούμε με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Θα είστε εσείς υποψήφιος εδώ στη Ζάκυνθο. Έτσι λέγεται, έτσι ακούγεται.
0: Καλά, κοιτάξτε, εγώ ας πούμε είμαι μέλος Κεντρικής Επιτροπής και της Νομαρχιακής Επιτροπής. Εμείς εδώ στη Ζάκυνθο έχουμε, παρά τα προβλήματα που έχει ΣΥΡΙΖΑ τελευταίο διάστημα, έχουμε μια δραστηριότητα, βγαίνουμε, μιλάμε, βγάζουμε ανακοινώσεις για τα τοπικά θέματα, για τα τοπικά προβλήματα, παρεμβαίνουμε στη Βουλή κτλ. Έχουμε δηλαδή μια δράση. Γιατί δεν σταματήσαμε τη δράση μας, γιατί έτσι πρέπει να είναι τα κόμματα. Και σε αυτή τη δραστηριότητα συμμετέχω και εγώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή η συμμετοχή μου σε αυτή τη δραστηριότητα που έχει όντως η νομαρχιακή στη Ζάκυνθο, δεν προδικάζει κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν διαδικασίες, δεν έχουμε συζητήσει, ακόμα υπάρχει όλο αυτό το, το θέμα θα γίνει, δεν θα γίνει δημοψήφισμα και ποια θα είναι η απόφαση, οπότε... Δεν υπάρχει κάποια...
1: Την απόφαση αυτή θα την πάρετε το Σάββατο, νομίζω, ξανασυνεδριάζει
0: νομίζω, ναι,
1: η Κεντρική
0: μέσα,
1: Επιτροπή.
0: Ναι, νομίζω, ναι. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι από σήμερα που έχει τεθεί και τέθηκε και από άλλες πλευρές, μέχρι τη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής θα φανεί αυτό το πράγμα, ότι αποφασίζεται αυτό. Γιατί για μας είναι καθοριστικό. Είναι καθοριστικό το τι θέλει η βάση. Αλλιώς μιλάμε για ένα μηχανισμό ο οποίος δουλεύει γραφειοκρατικά και κινείται στη δική του λογική. Όμως...
1: Μάλιστα. Κύριε Κασιμάτη, αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καθοριστικές βέβαια οι εξελίξεις.
0: Μα φυσικά.
1: Και θα έχουμε και κάποιον εδώ, γιατί μέχρι στιγμής, για να είμαι ειλικρινής, κάποιον από το... Πώς θα γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες. Δεν ξέρουμε, ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είναι από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από
0: ναι, την καταλαβαίνω,
1: Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάποιος. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε
0: δει
1: κάτι στα μέσα.
0: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή.
1: Το καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να μιλήσετε, γιατί είστε σε ένα άλλο κόμμα. Αλλά να ξεκαθαριστεί το τοπίο για να δούμε και εμείς τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ενδιαφέρον ζήτημα. Ακούγονται και ονόματα για ποιοι θα είναι με το Σαμαρά, ποιοι θα είναι από εδώ, ποιοι θα είναι από εκεί.
1: Με το Σαμαρά, ακούγονται διάφορα ονόματα, θα το δούμε.
0: Καλά, τώρα αυτά είναι και λίγο το βούτυρο στο ψωμί.
1: Ακριβώς.
0: Τσοφάτε για τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, υπομονή. Πάντως πιστεύω ότι όντως θα έχουμε σύντομα εκλογές στο φθινόπωρο για τους λόγους που εξήγησα. Και νομίζω ότι Κυριακή κοντή γιορτή.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, καλό απόγευμα, γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης, τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
6: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος εκπομπής μας. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ντένι Μαλαπέτσα, μέλος τοπικού συμβουλίου της πόλης. Αναμένεται συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου τις επόμενες ημέρες. Να δούμε ποια είναι τα θέματα που έχει βάλει ο συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας. Κύριε Μαλαπέτσα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Δεν ξέρω ακριβώς πότε θα γίνει τοπικό συμβούλιο. Κανονικά πρέπει να γίνεται μια φορά το μήνα. Εν πάση περιπτώσει, τα θέματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την πόλη είναι πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Από εκεί και πέρα τα θέματα που έχω θέσει. Mm-hmm. Το ένα έχει να κάνει με τη δημιουργία έξυπνων διαβάσεων επί της οδού Λομβάρδου. Διότι πολλές φορές βλέπουμε, παρότι υπάρχουν διαβάσεις, είτε και πινακίδες αλλά και στο δόστρωμα οι συγκεκριμένες γραμμές που πρέπει να σταματάνε τα αυτοκίνητα γιατί έχουν προτεραιότητα πεζή, βλέπουμε πάρα πολλούς συμπολίτες μας να τα αγνοούν αυτό και να μην εναρμονίζονται με το... με τον κώδικα
0: τι εννοείται έξυπνες διαβάσεις?
1: Οι έξυπνες διαβάσεις είναι κάποια συγκεκριμένα φωτάκια που μπαίνουν, ναι, τα οποία όταν πλησιάζει αυτοκίνητο και υπάρχει πεζός, αυτά ανάβουν και έτσι δίνουν την προτεραιότητα στον πεζό και στο αυτοκίνητο ώστε να σταματήσει για να δώσει προτεραιότητα στον πεζό. Mm-hmm. Πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό λίγο, γιατί στη site το δυστυχώς δεν το έχουμε, αν και δεν είναι ο χαμός που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Όχι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Κάπως το έχουμε μάθει, αλλά και πάλι είμαστε λίγο πίσω. Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Και είναι
0: τηρούνται
1: και
0: πάντως,
1: και
0: δεν είναι, εντάξει,
1: δεν
0: έχετε
1: μόνο
0: δίκιο.
1: Τουρίστες, είναι και για εμάς, γιατί πολλές φορές εγώ που πηγαίνω για περπάτημα, βλέπω να μην σταματάνε τα αυτοκίνητα, ειδικά τους σημερινούς μήνες.
0: Ναι. Μάλιστα. Άλλο θέμα που θα βάλετε στη συνεδρίαση?
1: Ένα άλλο θέμα, είναι, αυτό ήθελα να το βάλω πολύ καιρό να σου πω την αλήθεια, έχει να κάνει με τη δημιουργία πεζοδρομίου στην οδό Στραβοπόδη έως και το γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Και καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή έχω θέσει στο παλιότερο τοπικό συμβούλιο τη δημιουργία πεζοδρομίου στην οδό Αναπαύσεως, δηλαδή από εκεί που είναι το σούπερ μάρκετ νεκροταφείο μέχρι και το γήπεδο, και η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο τραγικό έτσι τόσα χρόνια ένας χώρος όπως είναι το γήπεδο που πηγαίνουν παιδιά και κοιούνται, και θυμάμαι και τον εαυτό μου εγώ όταν ήμουν παιδί που πήγαινα με τα πόδια, να μην υπάρχει ένα πεζοδρόμιο, και ειδικά στην οδό Αναπαύσεως, το επαναλαμβάνω, που υπάρχει και σχολείο. Τώρα από εκεί και πέρα το ίδιο θα ζητήσω να γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, γιατί
0: και
1: δεν
0: και αυτό το μέρος είναι και γεμάτο χόρτα, βέβαια.
1: Γνωμοδοτικό, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά καλό είναι να πρέπει να γίνει και να φτιαχτεί ένα έτσι πεζοδρόμιο. Και μάλιστα όταν παρακολουθούσα και τους αγώνες της τοπικής μας ομάδας διακίνησης στην τρίτη κατηγορία, με το που έφευγα ήταν πάρα πολύς ο κόσμος που γύριζε στην πόλη με τα πόδια, και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια εικόνα που αρμόζει στο νησί μας τόσα χρόνια, να μην έχει γίνει κάτι και να μην έχει φτιαχτεί ένα πεζοδρόμιο στο συγκεκριμένο σημείο που ενώνει την πόλη με το γήπεδο.
0: Από την απέναντι πλευρά του δρόμου δεν έχει καθόλου πεζοδρόμιο. Χόρτα πάρα πολλά είναι, δεν βλέπεις και πού να πατήσεις. Από αυτή την πλευρά και από αυτή την πλευρά πρέπει να γίνει κάτι.
1: Το θέμα είναι γενικά ότι η πόλη όπως και όλο το νησί, ανεκτέρωσουν κάποια επιλεκτικά κομμάτια στο νησί μας, έχει μια εικόνα κατάληψης γενικά, και αυτό είναι διαχρονικό, δεν είναι κάτι, ένα φαινόμενο που είναι φέτος, είναι γενικά τα τελευταία χρόνια έχουμε αυτό το θέμα. Γενικά δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε σωστά, χάνεται ο χρόνος, και είναι θέματα τα οποία και για τους πολίτες, για εμάς που μένουμε εδώ πέρα στους δημότες, δεν είναι ωραία, αλλά είναι ακόμα χειρότερα και για τους ξένους να βλέπουν αυτές τις εικόνες που δεν αρμόζουν σε ένα τουριστικό μέρος.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα το τρίτο θέμα που έχω θέσει είναι το θέμα με την εμπονοπανήγυρη.
0: Μάλιστα.
1: Τα ζητήματα που δημιουργούνται εκεί, που έχουν να κάνουν με την ομαλή ρύθμιση της κυκλοφορίας, γιατί δεν έχουμε, δρόμους, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, και θα θέλαμε να ακούσουμε, γι' αυτό θα είναι το θέμα αυτό, και το λιμενικό, να μας πει πώς σκέφτεται να χειριστεί το συγκεκριμένο θέμα, ώστε να έχουμε όσο δυνατόν ομαλή κυκλοφορία και να έχουμε όσο δυνατόν λιγότερο μποτιλιάρισμα και καθόλου αν γίνεται. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι στο πικ το τουριστικό η Ζάκυνθος. Από την άλλη έχει να κάνει με την καθαριότητα.
0: Με την καθαριότητα εννοείται στην ημέρα το γενικά ή την ημέρα της ημέρας
1: γενικά,
0: της εποχής.
1: Γενικά, γιατί...
0: Μισό λεπτό να σας... την υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, γνωρίζετε και από τη γειτονιά του Αγίου που λέμε, που δεν θέλουν την εμποροπανήγυρη. Θέλουν σταματήσει τελείως. Ναι, το γνωρίζετε, κοιτάξτε, αυτό. Και ξέρετε γιατί δεν τη θέλουν. Θα σας πω για ποιο θέμα. Γιατί δεν είναι το θέμα ότι γίνεται εμποροπανήγυρη πραγματικά και έχουν γίνει γενναίες προσπάθειες να περιοριστεί μέσα στο χώρο το κλειστό εκεί της Μαρίνας που λέμε. Όμως μαζεύονται πάρα πολλοί Ρωμά, κύριε Μαλαπέτσα. Το ξέρετε, έτσι. Ναι, οι οποίοι κατασκηνώνουν σε εκείνη την περιοχή, η βρώμα και οι ακαθαρσίες και τα σκουπίδια και όλες αυτές οι άσκημες μυρωδιές, που δεν θέλω να τις αναφέρω στον αέρα, είναι απερίγραπτες αυτές τις ημέρες. Γιατί και εγώ έχω μείνει σε εκείνη την περιοχή παλιότερα και πραγματικά φοβόμουν να κυκλοφορήσω εγώ ή τα παιδιά μου το βράδυ σε εκείνη την περιοχή και στα στενά μέσα.
1: Ναι, επειδή δεν ολοκλήρωσα, ακριβώς αυτό έχει να κάνει με την καθαριότητα, επειδή δεν έχουν τις συνθήκες και υγιεινής, αλλά και γενικά τις συνθήκες ζωής που έχει να κάνουν με την καθαριότητα και το πώς αρμόζει όταν είναι σε δημόσιους χώρους, ακριβώς γι' αυτό έχω θέσει το θέμα της καθαριότητας και στις γύρω γειτονιές, περιμετρικά του Αγίου γίνεται δυστυχώς, έχουν πάρα πολύ αρνητικές εικόνες. Ναι. Και ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει είναι ότι εκείνη την περίοδο που είναι η εμποροπανήγυρη έχουμε έτσι πάρα πολλές καταγγελίες για
0: κλοπές.
1: Εκεί τι θα μπορούσε να γίνει, το έχω θέσει και σε προηγούμενο συμβούλιο που είχε να κάνει πάλι με αυτό το θέμα των κλοπών που είχε γίνει η Ζάκυνθος, είχε πάρα πολλές κλοπές, ότι πρέπει να γίνεται μια καταγραφή για το ποιοι έρχονται στο νησί μας, αυτό σε συνεργασία φυσικά με το λιμεναρχείο της Κιλίνης και της Ζακύνθου, και να γίνεται και ένας έλεγχος, ώστε όταν υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας και ο άλλος μαζεύεται και δεν είναι τόσο εύκολο να κάνει την κλοπή, ενώ όταν όλα είναι ελεύθερα και δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει καταγραφή, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ εύκολο να συνεχίσει αυτό που έκανε κάθε χρόνια που έρχονταν στη Ζάκη. Τώρα από εκεί και πέρα θέλω να θέσω και ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν είναι επί του παρόντος στο τοπικό συμβούλιο, αλλά καλό είναι να ακούγεται. Επειδή έχουν αλλάξει πάρα πολλά στη Ζάκη με τα χρόνια, δεν είναι οι εμπονοπανήγες που γίνονταν πριν 10, πριν 20, πριν 30 χρόνια.
0: Με τα τοπικά προϊόντα λέτε. Ναι, βέβαια.
1: Δεν υπήρχαν τόσο πολλά αυτοκίνητα, δεν ήταν τόσο πολύ στο τουρισμός, ήταν διαφορετική γενικά η πόλη, άλλη. Μήπως πρέπει να δούμε για οι εμπονοπανήγυρες, γιατί έτσι δεν έχει καμία σχέση με τον Άγιο, γιατί δεν είναι κάτι που να έχει κουλτούρα, κάτι πολιτιστικό. Είναι καθαρά μια εμποροπανήγυρη που θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε άλλη μέρα του χρόνου. Έτσι. Δεν έχει να κάνει κάτι με το θρησκευτικό κομμάτι. Επομένως, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να πάει σε μια άλλη περιοχή, λίγο έξω από την πόλη.
0: Ναι. Να ξέρετε πάντως ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, εάν από ό,τι λένε... ευοδοθεί η κατάσταση και ξεκινήσουν κάποια στιγμή τα έργα στο λιμάνι και για τη Μαρίνα και αυτά, δεν θα υπάρχει αυτός ο χώρος για να γίνεται εμποροπανήγυρης, θα αλλάξουν και τα πράγματα εκεί στην περιοχή.
1: Κύριε Αποδαμήτη, δεν το λέω για σας, το λέω όμως ότι γενικά πρέπει να είμαστε λίγο πιο ουσιαστικοί, διότι ακούμε για πάρα πολλά έργα στις Ζάκυνθος τόσα χρόνια. Δεν γίνεται τίποτα και ό,τι γίνεται είναι με το σταγονόμετρο. Τώρα περιμένουμε κάτι να γίνει για να...
0: Καλά, σε αρκετά χρόνια
1: που δεν μπορούμε.
0: Θα μπορούσε αυτό πραγματικά.
1: Το, θέμα είναι όμως, το να γίνει μια αλλαγή και να φύγει από το συγκεκριμένο κομμάτι και να πάει κάπου αλλού, Αυτό μπορεί να γίνει.
0: Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα, δεν ξέρω, αλλά χρειάζεται και...
1: Και θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Χρειάζεται και συνεργασία και με το λιμενικό ταμείο, γιατί η απόφαση ανήκει στο λιμενικό ταμείο.
1: Γιατί, να σας πω κάτι, δυστυχώς οι πολιτικοί μας δεν σκέφτονται και θα σκεφτούν μόνο άμα γίνει κάτι γεγονός. Αν ας πούμε εκείνη την περίοδο γίνει ένα σεισμός, τι θα γίνει με τον πανικό που θα επικρατήσει, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι θα αγγυλωθεί όλη η πόλη και θα μπλοκάρουν τα πάντα. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Αυτά δεν τα σκέφτονται. Και πολλές φορές έχω πει, συγγνώμη αλλά πηγαίνω αλλού, ότι και με τις πεζοδρομίες και όλα αυτά που έχουν γίνει με το Open Mall, συνενεί η πολιτική προστασία για όλα αυτά που γίνονται. Έχει πάρει δηλαδή ο Δήμος για να προχωρήσει τη σύμφωνη γνώμη της πολιτικής προστασίας. Και όμως γίνει το κάτι, τι σχέδιο υπάρχει διαφύγης?
0: Νομίζω ότι αυτά έχουν ρυθμιστεί, τα σχέδια διαφύγης, με βάση και την νέα μελέτη που παρουσίασε ο κύριος Λέκας. Υπάρχουν και σταθμοί συγκέντρωσης.
1: Εγώ βλέπω σε δρόμους ότι υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα, υπάρχουν, που δεν λέω εγώ, οι άνθρωποι μπορούν να είναι νόμιμα, δεν το λέω για αυτό το πράγμα. Έτσι. Ναι. Αλλά γενικά βλέπω κάποιες παρεμβάσεις που έχουν γίνει, πώς μπορεί να περάσει ένα στενοφόρο, πώς μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό γενικά. Δεν ξέρω, εμένα είμαι κάπως έτσι επιφυλακτικός σε όλα αυτά που ακούω και πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο τα σχέδια αυτά εφαρμόζονται, γιατί αλήθεια είναι ότι δεν τα έχω δει.
0: Ναι.
1: Αλλά στην πράξη αυτό που βλέπω με το μάτι μου, κάτι δεν μου κάθεται καλά.
0: Να σας πω και κάτι άλλο, μια και είστε στο τοπικό, υπάρχει και μια άλλη περιοχή που πρέπει να αναβαθμιστεί και μιλάω για το πεζοδρόμιο, πάρα πολλά χρόνια είναι σε αυτή την άσχημη κατάσταση και ο καθένας βάζει ό,τι θέλει, που είναι στο απέναντι από το δημοτικό σχολείο, αυτός ο δρόμος απέναντι από το σχολείο του Άμμου, από την είσοδο του σχολείου. Τα πεζοδρόμια που είναι και μέσα και απ' έξω από τις καμάρες έχουν πάρα πολλά χρόνια να φτιαχτεί κάτι και να αναπλαστεί εκείνη η περιοχή που είναι μια ιστορική γειτονιά της πόλης μας, τα δέντρα του Άμμου. Εκεί δεν ξέρω, δεν ασχολείται κανένας κύριε Μαλαπέτσα, και θα ήθελα σε κάποια στιγμή όταν επειδή είσαι στο τοπικό σας το λέω, καλό είναι να πάρετε κάποια απόφαση και να αντιθέσετε στη Δημοτική Αρχή, γιατί χρειάζεται χρηματοδότηση.
1: Το χειμώνα δεν είχα φέρει θέμα για να γίνει σε κάποια πεζοδρόμια που έχουν πρόβλημα, έχουν σπάσει πλάκες και γενικά να γίνει μια αντικατάσταση.
0: Ναι.
1: Όπου υπάρχει πρόβλημα στην πόλη, και τότε αν θυμάμαι, όχι αν θυμάμαι, θυμάμαι καλά, ο κύριος Δήμαρχος είχε πει ότι υπάρχει ένα ποσό το οποίο θα διατεθεί για να γίνουν αυτές οι αντικαταστήσεις και αλλαγές. Εγώ περιμένω ακόμα και αν δω ότι δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι να περάσει, θα αφήσω να περάσει το φθινόπωρο, να δω ότι δεν έχει γίνει κάτι. Θα το επαναφέρω στο τοπικό συμβούλιο και θα ζητήσω και εξηγήσεις για ποιο λόγο υπάρχει καθυστέρηση, αφού μας είχε πει ότι θα ξεκινήσουν να γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις.
0: Μάλιστα. Να δούμε, να το δούμε, γιατί χρειάζεται και σχέδιο. Δεν μπορείς να πάρεις ό,τι πλάκα θέλεις.
1: Ναι. Και ένα θέμα που έτσι με προβληματίζει για τη Ζάκηβα και θέλω να δω να γίνεται, το έχω φέρει πάλι στο τοπικό συμβούλιο, το έχω εισηγηθεί. Και ήταν λεπτομερώς μια εισήγηση, η οποία άγγιζε και το επιστημονικό κομμάτι, τεχνικά τι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Έχει να κάνει με τις δεντροφυτέψεις. Δηλαδή, πραγματικά είναι άσχημο όταν άλλα μέρη και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη κοιτάζουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και να μορφύνουν την πόλη με το πράσινο. Εμείς απέχουμε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν γνωρίζετε πότε είναι η συνεδρίαση, δεν ξέρετε ακόμη?
1: Όχι, δεν το γνωρίζω, ναι. Έχω ζητήσει ας πούμε να γίνει και εδώ και δύο εβδομάδες πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Και το επανέφερα και σήμερα, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να γίνει η συμβουλή.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μια φορά το μήνα, όχι εμείς, γενικά για όλα τα τοπικά συμβούλια που υπάρχουν στο νησί μου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι βάση νομοθεσία.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή σας την παρέμβαση και περιμένουμε να δούμε και ποια είναι τα υπόλοιπα θέματα που θα σας απασχολήσω και να κάνω έτσι μία επισήμαση. Θα έπρεπε το δεν εξαρτάται βέβαια από εσάς, να συνεδριάζει πιο συχνά το τοπικό συμβούλιο, γιατί πραγματικά είναι πολλά θέματα που απασχολούν και την πόλη και τους δημότες μας.
1: Το τοπικό συμβούλιο θα σας πω, από τη στιγμή που υπάρχει και είναι ψηφισμένο, ναι, και φέρνουμε θέματα στην... γνωσοποιούμε θέματα τα οποία αφορούν τους πολίτες, τους δημότες. Mm-hmm. Καλό θα είναι όταν γίνονται να έρχεται κόσμος να συμμετέχει, να λέει και αυτή την άποψή του πάνω σε αυτό, διότι το τοπικό συμβούλιο τότε δυναμώνει και ασκεί πίεση.
0: Ναι.
1: Οπουδήποτε, ας πούμε, είτε λέγεται περιφέρεια, είτε λέγεται δήμος, είτε λέγεται αστυνομία, είτε λέγεται λιμενικό ταμείο, είτε λέγεται λιμεναρχείο, οπουδήποτε, ώστε να σκύψουν πάνω σε αυτό το θέμα που φέρνουμε και να γίνει κάτι. Mm-hmm. Είναι σημαντικό δηλαδή να συμμετέχει ο κόσμος, το λέω συνεχώς. Mm. Εμένα δηλαδή όταν γίνεται ένα τοπικό συμβούλιο και δεν έχουμε κόσμο, με λυπεί πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν φέρνω ένα θέμα και δεν βλέπω κόσμο, είναι σαν να μου κόβει τα πόδια και η δυναμική που πρέπει να έχει το θέμα δεν την αποκτά, πέρα ας πούμε από μια κοινοποίηση που θα γίνει και θα βγω να μιλήσω σε ένα-δύο μέσα, και αυτό.
0: Και δεν έχει συνέχεια. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι μετά την συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να δούμε πώς θα είναι ο καιρός αύριο στο νησί μας, έθριος και ηλιόλουστος όπως κάθε μέρα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι, βορειοδυτικοί ασθενείς έως μέτριοι, με ένταση που θα φτάσει τα 3 με 4 μποφόρ και η υγρασία θα κυμαρθεί κατά μέσο όρο στο 62%. Φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Δεν θα είμαστε αύριο μαζί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Θα είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος 8 η ώρα το πρωί με την εκπομπή του Καλημέρα Ζάκηθος. Εμείς θα τα ξαναπούμε μεθαύριο Τετάρτη. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Να προσέχετε. Γεια σας.

0: 92. Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
1: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
0: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
1: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
0: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
1: Εισιτήρια, Deja Brew.
0: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
0: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
1: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
0: Levante Ferries,
1: Manfredas Laundries,
0: Ξένος ATV,
1: Ορανών Καπαρέλης.
0: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
1: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
0: Δοδόνη,
1: Expert Κλαβιανός,
0: Eyesight Optics,
1: Fresh Fruiters,
0: Φουρνάρικο.
1: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Strada Marina, Αλέστα, Σταθμός.
0: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
6: Θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Prisma 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
6: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον. Την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Πες πως όνειρο ζούμε, 2 μέτρα πιο πέρα. Όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
7: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
6: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

μια στιγμή να σου μιλήσω και τα παράπονα σου εγώ να τα φιλήσω. Να πιω το δάκρυ σου που κύλησε στο στόμα και τ' αλμυρό το σ' αγαπώ που καίει ακόμα. Βάλε στα κρύσταλλα γλυκό κρασί να πιούμε κι όσα ονειρεύουμε

σου να πάμε για μια βόλτα στην πλατεία, να μου χορέψεις σε μια πίστα παραλία. Κι όπως ο ήλιος το ξημέρωμα θα βάφει, άσε το φλας στιγμές πολύ

0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσκολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Έγινε ατύχημα στο σπίτι χτες το βράδυ.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
7: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Κοιμήσου εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ησύχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τα σπρώσου το χιόνι.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
6: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

σε πλάσω πως ήθελε αυτή. Η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε, πως θα μ' ανοίξεις την καρδιά μου την κλειστή.

0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτη, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους. Που ένας έλικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

πες μου πόσες φορές ακόμα προλαβαίνω να δω την Ανατολή. Πες μου πως μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μοιραίοι μόνοι μα γενναίοι, κύλησε ο χρόνος μα τα λόγια του βαριά. Σαν τις βροχής, τις στάλες, τις βιαστικές, τις πρώτες στάλες.

0: Charisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
7: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου. Να πιω τον ήλιο.

χιώτιμα σε λύπησε σαν το μαχαίρι σκληρά μας χτύπησε. Κρύψε το βάκαρι με το μαντήλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντήλι.

0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσκολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
5: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
2: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας